ξηφαίνω έρωτας του ασμένη. Σαββατό βραδό ορθίων πιο ξένη. Τρέχει εφηβεία στις ρογμές.

δεν θυμάμαι πια. Αρνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

να πε. Να ακούμε δίσκους που αγαπάνε, φυλακισμένοι σε ένα ποτέ.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: στη Ελαφρένα, ένας 20χρονος έχει υποστεί κάταγμα στο χέρι. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζήτησαν με ανακοίνωσή τους οι Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το περιστατικό καταδίκασε το Υπουργείο Παιδείας, όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν, τόνισε ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου. Την ίδια ώρα αθώοι κρίθηκαν από το μονομελές δικαστήριο της Αθήνας οι τρεις κατηγορούμενοι για την επίθεση κατά του τότε πρίτανη της ΑΣΟΕ Δημήτρη Μπουραντώνη τον Οκτώβριο του 2020. Το δικαστήριο, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, κήρυξε αθώους τους κατηγορούμενους, καθώς όπως είπε η πρόεδρος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση για να στηρίξει καταδικαστική κρίση. Εν τω μεταξύ, πραγματοποιούνται σήμερα οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 το απόγευμα, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές. Στο επίκεντρο των φετινών εκλογών βρίσκεται η ταυτότητα του Ελληνικού Πανεπιστημίου. Την επόμενη ημέρα, αναθεώρηση του άρθρου 16, αναβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων, ασφάλεια και φοιτητική μέρημνα είναι μερικά από τα ζητήματα που οι φοιτητικές παρατάξεις έχουν προτάξει. Διευκρινήσεις για την Τουρκία και το πρόγραμμα των F-35 ζητούν με επιστολή τους προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ζητούν να ξεκαθαρίσει ένα δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρακ, για τον ρόλο της Χεσμπολάχ στο λιβανικό μέτωπο, αντανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Στην επιστολή των βουλευτών, η οποία κυκλοφορεί για υπογραφές στην Βουλή των Αντιπροσώπων και πρόκειται να αποσταλεί στον Υπουργό, επισημαίνεται ότι το Κογκρέσο έχει ήδη θέσει αυστηρούς όρους μετά την προμήθεια των ρωσικών S-400 από την Άγκυρα. Οι βουλευτές ζητούν από το State Department να εξηγήσει αν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή στην αμερικανική πολιτική ή αν εξακολουθούν να ισχύουν πλήρως οι περιορισμοί που προβλέπει η νομοθεσία. Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 17χρονη, η οποία μαζί με μια συνομήλικη της βρέθηκε χθες στο κενό από την ταράτσα εξαόρφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Νοσηλεύεται διασωληνωμένη στο ΚΑΤ με την κατάσταση της υγείας της να χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη. Η δεύτερη 17χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και σειρά πλημελημάτων ασκήθηκε στους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία τράπεζα στην κάτω τη Θωραία Φθιώτιδας. Μεταξύ άλλων, διώκονται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και οπλοφορία πολεμικών όπλων. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι 8 συλληφθέντες εμπλέκονται σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μια απόπειρα διάρρηξης ATM και κλοπές μοτοσυκλετών και αυτοκινήτων. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν από τις εν λόγω ενέργειες υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ. Οι ληστές είχαν μπει στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ και καιρό, κάτι που επιβεβαίωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος ανέφερε ότι το ελληνικό FBI παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πολύ καιρό.
1: Παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς πέσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φθάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Στην πορεία μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες μέχρι τέλος του έτους, αναφέρθηκαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς και ο διοικητής της ΑΔΕ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Όπως ανέφεραν, από τον Μάιο μέχρι και το τέλος του 2026, εκτιμάται ότι θα καταβληθούν 2.231.000.000 σε σχεδόν 3,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Αναφερόμενος στη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, ο κ. Χινάς δήλωσε ότι η αλλαγή εν κινήσει δεν είναι καθόλου εύκολη, σημειώνοντας ωστόσο ότι το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε.
2: Το μήνυμα της ελληνικής κυβέρνησης είναι σαφές, είναι απόλυτο. Και οι απαραίτητοι έλεγχοι θα γίνουν όπως πρέπει και οι πληρωμές θα γίνουν στην ώρα τους. Αλλάζουμε και πληρώνουμε.
0: Θα πληρώσουμε σε όσα με ασφάλεια μπορούμε να πούμε ότι πληρώνουμε σωστά, τον εισερώτηθη σχετικά ο κύριος Πιτσιλής.
3: Ποιο είναι το στοίχημά μας, το είπε και ο υπουργός, το λέω και εγώ, εξελισσόμαστε πληρώνοντας δίκαια, έχοντας όμως ως στόχο και ως όραμα να δημιουργήσουμε έναν πρότυπο οργανισμό πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.
0: Μονόδρομο χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την πολιτική αλλαγή στη χώρα στην ομιλία του χθες κατά τη διάρκεια της κοινής συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας και του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, όπου παρουσίασε τις προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενο

0: Στον Πρωθυπουργό είπε το Σύνταγμα δεν είναι σανίδα σωτηρίας για μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Ο κ. Ανδρουλάκης διερωτήθηκε γιατί θυμήθηκε τώρα τη συνταγματική αναθεώρηση ο Πρωθυπουργός, όλο τυχαίως τη στιγμή που η δημόσια ζωή ασφικτιά από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Τέμπη, παράνομες υποκλοπές, ο ΠΚΠ. Υποστήριξε μάλιστα ότι η αναθεωρητική πρωτοβουλία της Νέας Δημοκρατίας δεν συνιστά φυγή προς τα εμπρός, αλλά ένα επικοινωνιακό στρίβιν δια του Συντάγματος.
1: Εμείς λέμε κάτι εντελώς διαφορετικό, απλό και καθαρό. Πρέπει να υπάρξει πλήρης αποσύνδεση της Βουλής από τις διώξεις. Πρέπει να μιλήσουμε καθαρά απέναντι σε μια κοινωνία που δεν θέλει να έχει νέους γορίδες, νέους αυγενάκηδες και νέους καραμαλίδες. Τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας σημαίνει οπισθοδρόμηση. Μπορούμε να έχουμε πολιτική αλλαγή, μπορούμε να έχουμε καλύτερο σύνταγμα, μπορούμε να έχουμε και κοινοδική δικαιοσύνη και ποιοτική δημοκρατία.
0: Εξαιρετικά εύθραυστη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με την εκεχηρία να δοκιμάζεται και τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να εμφανίζονται περιορισμένες. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι η Τεχεράνη είτε θα αποδεχθεί μια νέα ειρηνευτική συμφωνία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, είτε θα βρεθεί αντιμέτωπη με καταστροφικές στρατιωτικές συνέπειες. Έχουμε θέσει το Ιράν υπό έλεγχο, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα αποδεκατιστούν. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμείς κερδίζουμε, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους έξω από το Λευκό Οίκο, λίγο πριν αναχωρήσει για την Κίνα που θα πραγματοποιήσει επίσης. Επίσκεψη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι έχει πολλά να συζητήσει με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, αλλά δεν είναι σίγουρος ότι το Ιράν είναι ένα από αυτά. Πέντε προϋποθέσεις για τη συνέχιση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες έθεσε το Ιράν. Περιλαμβάνουν την άρση των Αμερικανικών κυρώσεων κατά της Τεχεράνης και την καταβολή αποζημιώσεων. Στις προϋποθέσεις περιλαμβάνονται επίσης ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στο Λίβανο, η αποδέσμευση των παγωμένων Ιρανικών κεφαλαίων και η αναγνώριση της Ιρανικής κυριαρχίας στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα η Κίνα κάλεσε το Πακιστάν να εντείνει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πακιστανό ομολογό του συζήτησαν την ανάγκη να υπάρξει μια σωστή αντιμετώπιση της κατάστασης σχετικά με το άνοιγμα των στενών του ορμούς. Στο μέτωπο του Λιβάνου, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες από Ισραηλινά πλήγματα στο νότιο τμήμα της χώρας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που αλλεύθηκε στη Λευκάδα, δήλωσε χθες ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράμμισε ότι η παρουσία του θαλάσσιου ντρόν επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Τριγμοί σημειώνονται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία, καθώς στελέχη των εργατικών ζητούν ακόμη και χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του. Χθες παραιτήθηκαν 5 υφυπουργοί, ενώ συνολικά 85 βουλευτές των εργατικών έχουν καλέσει δημόσια τον Στάρμερ να παραιτηθεί. Μιλώντας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι θέλει να συνεχίσει να κυβερνά. Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε χθες το βράδυ σε νοσοκομείο του Μιλάνου, που θα παραμείνει σε καραντίνα για 40 ημέρες. Ο Βρετανός είχε ταξιδέψει σε πτήση για Γιοχάνισμπουργκ με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από το χανταϊό. Οι Ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το Υπουργείο Υγείας της Βρετανίας. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά σε επεισόδιο με πυροβολισμούς χθες στο Κέμπριτζ της Μασαχουσέτης. Το περιστατικό συνέβη σε κεντρικό δρόμο όταν ένας ένοπλος άνδρας άρχισε να πυροβολεί στη μέση του δρόμου τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Πριν πέσει τραυματισμένος από τις σφαίρες αστυνομικών, είχε προλάβει να πυροβολήσει 12 οχήματα.
2: Νιου Γιόρκ.
3: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
2: Σπάψα, Γιλέα. Κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
3: Με αυτή την προφορά, ακούσαμε λίγο. Broadway.
2: Ψώνια στο Fifth Avenue.
3: Να σου πω. Μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
2: Όχι. 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
4: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σημαντικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία έκανε ο Αστέρας Τρίπολης για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Οι Αρκάδες επικράτησαν του Πανσεραϊκού με 1-0. Στο Αγρίνιο, Πανετολικός και ΑΕΛ αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 και ο Ατρόμητος νίκησε εκτός έδρας στην Κηφισιά με 3-0. Στη βαθμολογία, ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την 5η αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα playoff της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA η είδηση του θανάτου του Μπράντον Κλάρκ σε ηλικία 29.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άρρωστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλημέρα σας. 13 Μαΐου σήμερα, ημέρα Τετάρτης. Σήμερα είναι ο εορτασμός της Αγίας Γλυκερίας της Μάρτυρος και του Οσίου Σεργίου του Ομολογητού. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν, σε όσους φέρουν αυτά τα πολύ ωραία ονόματα, Γλυκερία και Σέργιος, Σεργία και Σεργοπούλα. Ξεκινάμε λοιπόν σήμερα την εκπομπή μας με μια μικρή καθυστέρηση. Ζητάμε την κατανόησή σας. Θέλω να σας πούμε ότι τώρα νιώθουμε ότι το νησί μας έχει μπει σε έναν οργασμό κινητικότητας σε όλα τα επίπεδα. Το βλέπουμε, το καταλαβαίνουμε και το νιώθουμε όσοι κυκλοφορούμε, όσοι βγαίνουμε στους δρόμους. Υπάρχει από το πρωί μποτιλιάρισμα στις εισόδους και τις εξόδους στην πόλη. Αλλά τι να πούμε, αυτά συμβαίνουν. Καλώς ή κακώς η πόλη μας, το κέντρο της Ζακύνθου, το λιμάνι, είναι το κέντρο ακριβώς της οικονομικής και της κοινωνικής δραστηριότητας και θα είναι για πολλά χρόνια ακόμα, όσο τουλάχιστον λειτουργεί, κατά τον τρόπο λειτουργεί αυτή η πόλη.

Ο ημεροδείκτης της ημέρας σήμερα έχει πολλά και σημαντικά γεγονότα. Κάποια αυτά να σας τα θυμίσουμε, ότι σαν σήμερα το 1912 έχουμε την πρώτη πτήση ελληνικού στρατιωτικού αεροπλάνου με τον υπολογό Δημήτριο Καμπέρο. Που έγινε αυτό? Έγινε στη Μακεδονία, έγινε στους χώρους ακριβώς των σύνορων της Ελλάδας μας με το κομμάτι εκείνο του ελληνισμού που δεν είχε ακόμα απελευθερωθεί και έχει μείνει στην ιστορία σαν την πρώτη πτήση στρατιωτικού αεροπλάνου στην Ελλάδα. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1916, έτσι για να κατανοήσουμε πώς ακριβώς ήταν εκείνη την εποχή ο χώρος των Βαλκανίων, έχουμε την εισβολή βουλγαρικού στρατού στη Μακεδονία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε την πρώτη κατοχή ελληνικών εδαφών από τον βουλγαρικό στρατό. Πολλά χρόνια αργότερα, σε μια άλλη γωνιά, σε μια κριτική γωνιά του ελληνισμού, ένα νησάκι νότιο-ανατολικά του Καστελόριου, στη Ρο, φεύγει από τη ζωή η Δέσποινα Αχλαδιώτη, η περίφημη κυρία της Ρο, η ηρωική μορφή της αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής, που από το 1943 μέχρι την ημέρα του θανάτου της, το 1982, κάθε πρωί ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική αυτή νησίδα.

Είναι πολλά τα θέματα λοιπόν που έρχονται στην επικαιρότητα, να ξεκινήσουμε εδώ από τα του τόπου μας. Υπάρχει ένα θέμα στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ζακύνθου που έχει δημιουργήσει μια άσχημη ατμόσφαιρα και που φαίνεται ότι προκαλεί τις διαμαρτύρες κυρίως των ξενοδόχων, των ανθρώπων οι οποίοι υποδέχονται κατά κύριο λόγο τους απλοδαπούς τουρίστες με συμβόλαια που έχουν υπογράψει, που έχουν συνάψει με διεθνείς tour operators και οι οποίοι βλέπουν ότι ξαφνικά δεν λειτουργεί το αεροδρόμιο. Το σύστημα αφήξεων και αναχωρήσεων καθόν τρόπο επιβάλλουν τα συστήματα ασφαλείας. Λείπει αρκετός κόσμος, κυρίως αστυνομικοί, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να παρακολουθούν την κίνηση και να επιβλέπουν τις συνθήκες ασφάλειας των πτήσεων του αεροδρομίου. Και με αυτό είχε ως αποτέλεσμα για πολλές ώρες αλλοδαποί τουρίστες, κυρίως Βρετανοί, κυρίως αυτοί που έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο, διότι αυτοί υπόκεινται πλέον σε έναν έλεγχο που δεν έχει σχέση με τα όσα υπήρχαν πριν μερικά χρόνια με το σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι υποχρεωμένοι για πάρα πολλές ώρες να περιμένουν σε μια ώρα έξω από το κτίριο του αεροδρομίου, μέσα στον ήλιο και κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν είναι ιδανικές. Βγαίνουν λοιπόν σήμερα οι ξενοδόχοι και φωνάζουν. Διαμαρτύρονται, λένε ότι αυτό δεν είναι σωστό. Αυτό θίγει κατά κάποιο τρόπο την εικόνα ενός νησιού και ενός τόπου ο οποίος πρέπει να προσφέρει σωστές οργανωμένες υπηρεσίες προς το τουριστικό κοινό και ζητούν την παρέμβαση της πολιτείας για να αποκατασταθεί η κατάσταση έτσι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Πότε θα συμβεί αυτό? Μόλις έρθουν οι πρώτοι αστυνομικοί. Θυμόμαστε πολύ καλά ότι πάντα κάθε Απρίλιο μήνα γίνεται μια επίσημη εξαγγελία και τοπικά, κυρίως τοπικά, ότι θα έρθουν τόσοι αστυνομικοί για να εγκατασταθούν στο νησί μας και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι κυρίως μαθητές των σχολών της αστυνομίας που τα καλοκαίρια βγαίνουν στην περιφέρεια και υποστηρίζουν τις δυνάμεις της αστυνομίας στο έργο τους. Να δούμε λοιπόν πότε θα έρθουν και εδώ στη Ζάκυνθο, να δούμε πότε θα ξεκινήσει αυτή η εγκατάσταση και η δραστηριοποίησή της έτσι ώστε να διευκολυνθεί συνολικά και όχι μόνο στο αεροδρόμιο αλλά και άλλο το έργο της αστυνομίας.

Πρέπει να το πούμε και πρέπει να το λέμε συνέχεια, ότι αν ένα σώμα για την προστασία του πολίτη, για την ασφάλεια των ανθρώπων έχει πάρα πάρα πολύ δουλειά διαρκώς και παντού, είναι η αστυνομία, είναι το σώμα της αστυνομίας, που ανεξάρτητα με τις εκτιμήσεις που κάνει ο καθένας από εμάς προσωπικά, οφείλουμε να πούμε ότι αυτό το σώμα πρέπει να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή. Γιατί? Διότι πολύ απλά, αγαπητοί φίλοι, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, πρέπει να το απολογίσουμε. Έχουμε τεράστια έξαρση της εγκληματικότητας τα τελευταία χρόνια. Γίνονται πολλά, μα πάρα πολλά εγκλήματα σε κάθε γωνιά της ελληνικής γης. Είναι υποφορτισμένες αυτές οι δυνάμεις όχι απλά να προφυλάσσουν τους πολίτες από τις συνέπειες της εγκληματικότητας, αλλά να διερευνούν καθημερινά πολλά, μα πάρα πολλά εγκλήματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όσοι υποστηρίζουν ότι είναι υπαρκείς οι αστυνομικές δυνάμεις, μάλλον κάνουν λάθος.

Σήμερα όμως μαθαίνουμε ότι έχει υπάρξει και ένα άλλο σοβαρό γεγονός εκεί στο Λύκειο του Κατεστερίου. Κάποιοι, για δεύτερη νομίζω και όχι μόνο φορά, έχουν επιχειρήσει να βανδαλίσουν το σχολείο με τον τρόπο που αυτοί εκτιμούν ότι πρέπει να δρουν. Δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς είναι, ούτε είμαστε εμείς αρμόδιοι για να το βρούμε, αλλά περιμένουμε μια απάντηση, όπως περιμένει και πολλοί κόσμοι, μια απάντηση τόσο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όσο και από τις αστυνομικές αρχές να μας πούν τι ακριβώς έχει συμβεί. Λένε ότι έχουν βανδαλιστεί κάποιες αίθουσες του Λυκείου Κατεστερίου. Για ποιο λόγο, πώς μπορεί να συμβεί αυτό? Είναι ξεφραγωμένο το σχολείο? Μπορεί να μπει οποιοδήποτε θέλει μέσα να κάνει οτιδήποτε θέλει? Το λέμε διότι το θέμα σήμερα παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Έχει γίνει και πρωτοσέλιδο εδώ στον τοπικό τύπο. Κάτι είχαμε ακούσει παλιότερα, κάτι μας είχαν πει. Κάπου είχαμε δει κάποιες πυροσβεστικές δηλώσεις των εκπαιδευτικών του συγκεκριμένου σχολείου. Αλλά μάλλον τα πράγματα είναι λίγο πιο γκρίζα, λίγο πιο άσχημα από όπως μας τα είχαν περιγράψει. Θέλω να πούμε για μια ακόμη φορά ότι η εκπαιδευτική κοινότητα, το σχολείο, εκεί ακριβώς που η αποστολή και μόνο είναι να μαθαίνουν γράμματα τα παιδιά, να εκπαιδεύονται και τίποτα άλλο πέραν αυτό, θέλουν προστασία, και θέλουν προστασία όχι μόνο από το κοινωνικό σύνολο, αλλά και από τους μηχανισμούς της πολιτείας. Πολύ δε περισσότερο από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι είναι οι πρώτοι, οι οποίοι θα πρέπει να προφυλάσσουν από οτιδήποτε είναι αρνητικό αυτούς τους χώρους και κυρίως αυτά τα παιδιά που πολλές φορές γίνονται θύματα ακραίων εκδηλώσεων. Ελπίζουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι κάτι μεταξύ συνδικαλιστικών διαφόρων παρατάξεων, διότι θα είναι πολύ ποταπό, πολύ μικρόψυχο να φτάσουμε στο σημείο να ερίζουν οι συνδικαλιστικές παρατάξεις και εξαιτίας αυτών των έριδων να έχουμε και τέτοιους είδους βανδαλισμούς στα σχολεία. Νομίζουμε ότι πρέπει όλες οι πλευρές της εκπαιδευτικής κοινότητας να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να αντιμετωπίσουν όπως ακριβώς πρέπει, και όχι με άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στο συγκεκριμένο αυτό σχολείο.

0: Έχει πολύ ωραία θέματα σήμερα να διαβάσετε ο Ερμής. Δεν μιλάμε μόνο για την τακτική αρθρογραφία, για τις εξαιρετικές συνεργασίες των αρθρογράφων, οι οποίοι ως κατά κανόνα είναι λόγοι. Άνθρωποι είναι άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύματος, ποιητής, ζωγραφής, λογοτέχνες, αλλά έχουμε και πολλές επιστολές από απλούς πολίτες οι οποίοι λένε την άποψή τους. Ανεξάρτητα αν συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε με αυτές, σημασία έχει ότι μπορούμε και διαβάζουμε διαφορετικές απόψεις και μπορούμε να διαμορφώνουμε γνώμη για τα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας από την σύγκριση αυτών των διαφορετικών απόψεων. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα κείμενο του Διονύση του Σέρα, μνημονεύοντας τον Γρηγόριο Ξενόπουλο 1867-1951, 75 χρόνια μετά θανάτια ζωής, ένα πολύ ωραίο λογοτεχνικό κείμενο του Νίκου Αρβανιτάκη με τίτλο «Πέρα από την Ομίχλη». Έχουμε μια επιστολή από την κυρία Άννα Μεϊδάνη, η οποία γράφει για τα θέματα του Αιγιαλού με τίτλο «Όταν οι ακτές γίνονται ευέλικτες, η δημοκρατία γίνεται σιωπηλή». Προφανώς και αναφέρεται στα όσα συμβαίνουν το τελευταίο καιρό εκεί στο Τσιλιβί. Το Τσιλιβί, ο οποίος πάντα είναι ο πρωταγωνιστής εξελίξεων που δεν έχουν σχέση μόνο με τον τουρισμό, έχουν σχέση και με την νομιμότητα των δράσεων πολλών παραγόντων της δημόσιας ζωής. Και τέλος υπάρχει αυτή η ανοιχτή επιστολή που έστειλε ο πρώην δήμαρχος, ο Νικήτας Αρετάκης, ο οποίος απαντά στην κριτική του βουλευτή Διονύση Ακτύπη. Προφανώς εδώ κάτι συμβαίνει. Προφανώς δεν είναι, νομίζω, αιτία αυτή η διαφωνία για το θέμα του Λυκείου του Καταστάριου, που καλώς ή κακώς έχει πάρει ένα δρόμο, μάλλον όχι τον καταλληλότερο και όχι τον καλύτερο. Πάντα υπήρχε μια εξαγγελία ότι αυτό το Λύκειο θα μπορούσε να αποκτήσει ένα δεύτερο όροφο ικανό να στεγάσει περισσότερους μαθητές. Και προφανώς το γεγονός ότι αυτοί οι δύο άντρες, ο σημερινός βουλευτής και ο πρώην δήμαρχος, αντιπαρατίθενται και μάλιστα με σκληρό τρόπο, με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς, κάτι σημαίνει, κάτι μπορεί να συμβαίνει, ίσως κάτι που μπορούμε να το δούμε τους επόμενους μήνες μπροστά μας. Και τέλος, υπάρχουν πολλές αθλητικές ειδήσεις, πολλά παρασκήνια, πολλές εξελίξεις γύρω από τα όσα συμβαίνουν στον αγώνα που διεξάγει το τοπικό ποδόσφαιρο και ιδιαίτερα η ομάδα της Ζακύνθου, μεγαλύτερη και παλαιότερη ομάδα, ο Ψάκυνθος, για την άνοδο του στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση. Είχαμε επεισόδια πριν λίγες μέρες στον πύργο. Προφανώς αυτά τα επεισόδια θα δοκιμάσουν τις σχέσεις των δύο πλευρών, δηλαδή της Ηλίας και της Ζακύνθου, στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε τους επόμενους μήνες. Προφανώς είναι ότι τη λύση θα τη δώσουν τελικά τα διαιτητικά δικαστήρια.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία Τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
5: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

33 λεπτά μετά τις 9, δεύτερο μέρος της πρωινής εκπομπής. Πρώτη ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Και αν θέλουμε να δούμε τι συμβαίνει λίγο πιο πέρα από το νησί μας, εδώ εμείς θα έχουμε πλέον να καθημερινά να σχολιάζουμε τα όσα μπορούμε να κάνουμε ή όσα δεν μπορούμε να κάνουμε γύρω από τις υποδομές και το πώς θα κάνουμε καλύτερο το νησί μας εν ώψη του αυξανόμενου διαρκώς τουριστικού ρεύματος. Αν λοιπόν πάμε λίγο πιο πέρα, θα δούμε ότι η ατζέντα στην Αθήνα είναι επιβαρημένη με πάρα πολλά ζητήματα. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι έχουμε κινητικότητα και εξελίξεις σε πολλά διεθνή μέτωπα που αφορούν άμεσα την Ελλάδα. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό το οποίο προέκυψε με αυτό το πολεμικό όπλο που βρέθηκε εδώ στο Ιόνιο. Θα μπορούσε να έχει βρεθεί στη Ζάκυνθο, βρέθηκε σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, ένα μικρό θαλάσσιο ντρόν που οδηγείται με αυτοματισμό, το οποίο θα μπορούσε οπουδήποτε κραγεί να προκαλέσει όχι μόνο θύματα αλλά και τεράστιες καταστροφές. Αποδείχθηκε τελικά ότι ανήκει στην Ουκρανία, ότι μάλλον προέρχεται από μια βάση που έχουν φτιάξει οι Ουκρανοί με τους Τούρκους στη Δυτική Λιβύη. Περίεργα πράγματα, όχι για τους διπλωμάτες και όχι για τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως για εμάς τους απλούς και αφελείς πολίτες που νομίζουμε ότι όλα είναι ιδεατά και απλά στον κόσμο, αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτό λοιπόν το πλοίο, το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο θα μπορούσε να έχει φτάσει και στη Ζάκυνθο, ας πούμε στο Λαγανά να εμφανιστεί ένα πρωί, κάτι αντίστοιχο μέσα σε πολύ κόσμο με τουρίστες. Αυτό λοιπόν τώρα πλέον εξετάζεται εξονυχιστικά από την ελληνική πλευρά και είναι βέβαιο ότι κάποια μικρή αλλαγή θα φέρει στις σχέσεις της Ελλάδας με την κυβέρνηση του Κιέβου, οι οποίες δεν ήταν και ποτέ τόσο καλές, δεν ήταν τόσο δηλιακές, γιατί πολύ απλά η Ουκρανία συνεργάζεται στρατιωτικά σε πολλά επίπεδα με την Τουρκία και αυτό πάντα σήμαινε ότι οι Τούρκοι βάζουν ένα μικρό βέτο σε οτιδήποτε θα μπορούσε να κάνει η Ουκρανία για την Ελλάδα. Όπως για παράδειγμα μια πρόταση που κάποια στιγμή έπεσε στο τραπέζι να συνεργαστεί η Ελλάδα με την Ουκρανία για την παραγωγή πολεμικών drones. Φαίνεται ότι εκεί μπήκε ένα βέτο από την Τουρκία, δεν πήγε καλά η ιστορία, έχει δηλητηριάσει τις ελληνο-ουκρανικές σχέσεις, θα τα δούμε στο μέλλον αυτά. Αλλά η μεγάλη ελπίδα όλων μας είναι επιτέλους να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που δεν ωφελεί κανέναν. Ένας πόλεμος ο οποίος έχει παγιώσει μια κατάσταση κυρίως με βάση τις εθνοτικές διαφορές στον πληθυσμό αυτής της χώρας. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε να μιλάμε για άλλο πόλεμο στον ευρωπαϊκό χώρο. Προφανώς και η Ευρώπη θα πρέπει να βάλει νερό στο κρασί της, διότι τράβηξε πολύ μακριά το σκηνή σε σχέση με τα ρωσικά συμφέροντα. Προφανώς και δεν πρόκειται να πέσει ο Πούτιν ή η Ρωσία ή το ρωσικό καθεστώς επειδή το θέλει ή το επιθυμεί η ευρωπαϊκή ελίτ. Προφανώς και θα έχουμε πολλά άλλα τέτοια επεισόδια. Άρα αν κάτι απομένει, είναι τόσο στην Ουκρανία όσο άλλωστε και στη Μέση Ανατολή και κυρίως στον Περσικό κόλπο, να δούμε περισσότερο ειρήνη και λιγότερο πόλεμο.

Όμως η μεγάλη είδηση που προέκυψε χθες το βράδυ και έχει κάνει το γύρο της χώρας και της Κύπρου και των διεθνών πρακτηρίων είναι αυτό το οποίο αποκάλυψε ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μιλώντας στην τηλεόραση του Άρφα. Είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τον ενημέρωσε ότι μέχρι τέλος του χρόνου, δηλαδή μιλάμε για τους επόμενους 6 μήνες, ίσως και λιγότερο, θα υποβληθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ ένα νέο σχέδιο για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Και ότι αυτό το θέμα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ το συζήτησε ήδη με τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αγαπητοί φίλοι, ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μιλάμε για την Κύπρο, όταν μιλάμε για τον κυπριακό ελληνισμό, μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Και όποιος λέει ή διατείνεται ότι η Κύπρος είναι μακράν της Ελλάδος, πολύ απλά θα μπορούσε εύκολα να τον χαρακτηρίσουμε από μειοδότη ως κάτι πολύ χειρότερο. Διότι πολύ απλά ό,τι συνέβη στην Κύπρο έχει την ευθύνη της Ελλάδα. Και αν όποιος νομίζει ότι μπορεί να κλείσει το κυπριακό έτσι με επιπόλαιο τρόπο, πολύ απλά δεν γνωρίζει ότι αμέσως μετά το κυπριακό θα ανοίξει ένα νέο κυπριακό κάπου στα νησιά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν πρέπει και σε αυτό το σημείο να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Μιλάμε για την εξωτερική πολιτική της χώρας, μιλάμε για τις θέσεις των κομμάτων, όλων των κομμάτων, είτε είναι στη συμπολίτευση είτε είναι στην αντιπολίτευση. Μιλάμε για εθνικά θέματα, μιλάμε για το μέλλον της Ελλάδας και πρέπει να πούμε ότι ναι, μπορούμε να πούμε ότι τώρα πλέον η Ελλάδα δεν είναι εκεί που ήταν πριν μερικά χρόνια, όπου ήταν πράγματι σε δύσκολη θέση, σε δυσμηνή θέση, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η κυπριακή πολιτική ηγεσία, η κυπριακή δημοκρατία, η ακροτηριασμένη ούτως ή άλλως από την εισβολή του Ατέλα το έτος 1974.

Και στο περιθώριο όλων αυτών των εξελίξεων έχουμε και τις δημοσκοπήσεις, γιατί ένας μεγάλος πόλεμος στην Αθήνα, έχουμε και δηλώσεις αμφισβήτησης της εγκυρότητας ορισμένων δημοσκοπήσεων. Προφανώς το γάλιτος έχωσε ο χώρος του Πασόκ, ο οποίος νιώθει ότι θίγεται κατάφορα από τα όσα βγαίνουν τον τελευταίο καιρό από τα γραφεία των δημοσκοπικών εταιριών. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε θειασότες, ούτε θεωρούμε ότι οτιδήποτε λένε, γράφουν και αναμεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης για δημοσκοπήσεις ότι είναι απολύτως έγκαιρα και ειλικρινή. Έχουμε ξεχωρίσει, υπάρχουν ορισμένες πολύ σοβαρές εταιρείες. Υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που είναι φτερό στον άνεμο εδώ που τα λέμε, που θα λέει κανείς ότι τα αποτελέσματα είναι υπαγορευμένα από κάποιο κέντρο πολιτικών αποφάσεων. Καθένας μάτια έχει, βλέπει και διαβάζει, μυαλό έχει και κρίνει. Θα πούμε μόνο το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν αυτά τα αποτελέσματα που εν πολλοίς βγαίνουν από τις εταιρείες των δημοσκοπήσεων δεν απέχουν πολύ μεταξύ τους, ή αν απέχουν 2-3 μονάδες είναι γιατί προφανώς κάποιες από αυτές τις εταιρείες παίζουν με κάποια κομματικά γραφεία. Από εκεί και πέρα νομίζουμε ότι η κατάσταση η οποία είναι αποτυπωμένη σήμερα έχει δημιουργήσει ένα κύκλο αγωνίας σχεδόν για όλες τις πολιτικές ηγεσίες. Και να σας εξηγήσω τι εννοούμε. Σε ό,τι αφορά το κυβερνών κόμμα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση, διατηρεί την ηγεμονία της πολιτικής κατάστασης στην Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία. Παρά τα αυτά, τα ποσοστά μέχρι σήμερα δεν είναι εκείνα τα οποία μπορούν να της δώσουν την αυτοδυναμία σε μια εθνική εκλογική αναμέτρηση. Αλλά και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση, πάλι και εδώ δεν υπάρχει η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κόμμα έτοιμο να δώσει μια απάντηση, μια κυβερνητική απάντηση στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει ένας ηγέτης εν τέλει, ο οποίος είναι έτοιμος να παραλάβει το τιμόνι της χώρας. Νομίζουμε και πιστεύουμε, και νομίζουμε το πιστεύει και περισσότεροι, η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν μείνει πολύ πίσω, έχουν χάσει πολύ δρόμο. Δεν κατάφεραν αυτό που λέμε να ενηλικιωθούν. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ξεκίνησε, αν θυμάστε, με απίστευτα ποσοστά του 5 και 6% την εποχή του μνημονίου, έχει διανύσει ένα δρόμο που όμως το έχει καθυλώσει εκεί στο 10, 12, 15% το πολύ, και μια ηγεσία η οποία θα λέει κανείς ότι δεν είναι αυτό το οποίο ακριβώς θέλει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Συμπαθείς ο κύριος Ανδρουλάκης σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ ή τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν είναι ο ηγέτης εκείνος ο χαρισματικός, ο οποίος θα μπορούσε να ακολουθήσει την πορεία που ακολούθησε ο ιδρυτής, για παράδειγμα, του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο επόμενος μετά τον Ανδρέα Παπανδρέου πρωθυπουργός, ο Κώστας ο Σιμίτης. Και σε ό,τι αφορά την αριστερά, γιατί για μας αυτό το κομμάτι που ακούει στο όνομα ΣΥΡΙΖΑ και τα όσα κόμματα έχουν προκύψει μετά την κρίση πολιτικής ηγεσίας και έκφρασης του ΣΥΡΙΖΑ είναι κομμάτια της αριστεράς, θα λέει κανείς ότι είναι ακόμα σε μια κατάσταση πλήρους αποδιοργάνωσης. Και μόνο το γεγονός ότι σήμερα ο πάλι ποτέ ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε την Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από 5, 6, 7 δεν ξέρω πόσα κόμματα, αντιλαμβάνεται κανείς πόσο δρόμο έχει να διανύσει. Βεβαίως υπάρχει τώρα το πείραμα και το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα έχει μια επικοινωνιακή τακτική καλύτερη από τους άλλους εκπροσώπους αυτών των μικρό κομμάτων της αριστεράς. Δεν ξέρουμε όμως αν είναι σε θέση ακριβώς να γίνει αυτό το οποίο συνέβη. Όταν ο ίδιος ηγήθηκε του ΣΥΡΙΖΑ το 2012, θυμάστε τότε στην κρίση, τη μεγάλη κρίση των μνημονίων, όταν ο κόσμος ένιωθε να χάνει τη γη κατά από τα πόδια του και δεν ήξερα πού να πιαστεί, ξαφνικά βρέθηκε ο Αλέξης μπροστά και ο κόσμος ακολούθησε τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την περιπετειώδη πολιτική διαδρομή που τελείωσε κάπως άδοξα το 2019.

Σήμερα είμαστε σε μια άλλη εποχή. Έχουμε να αποτιμήσουμε ένα έργο πραγματικό, χειροπιαστό, με τα θετικά του και τα αρνητικά του, και έχουμε και τις προτάσεις κομμάτων που θα λέει κανείς ότι ακόμα έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν για να φτάσουν στο να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι η εναλλακτική λύση της διακυβέρνησης της χώρας απέναντι στην Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ως εκ τούτου, αγαπητοί φίλοι, όπως είναι παγιωμένο το σημερινό πολιτικό γίγνεσθε στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι πάμε πλέον οριστικά για εκλογές. Δεν υπάρχει κανείς στην Αθήνα που να μην πιστεύει ότι μετά το Σεπτέμβριο θα ακολουθήσει μια μίνι προεκλογική περίοδος και κάπου στο τέλος Οκτωβρίου θα έχουμε εκλογές. Αυτό πιστεύουν οι περισσότεροι. Έχουμε όμως να δούμε εάν τελικά θα υπάρξει σχηματισμός αυτοδύναμης κυβερνήσης από το εκλογικό αποτέλεσμα ή αν θα πάμε σε μια αμέσως επόμενη εκλογική αναμέτρηση, όπου προφανώς και τα πράγματα θα είναι και λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, για να το λέμε ξεκάθαρα, είναι βέβαιο ότι εάν δεν προκύψει η κυβέρνηση από τις επόμενες εθνικές εκλογές, θα έχουμε συνεργασίες και συνασπισμούς κομμάτων και οι μεθεπόμενες εκλογές που μπορούν να γίνουν προς το τέλος του 2026 θα έχουν ένα χαρακτήρα περίπου δημοψηφίσματος. Είμαι αυτούς. Δύο μέτωπα, δύο συνασπισμοί κομμάτων, δύο κεντρικές εκφράσεις πολιτικής διαδρομής για τα επόμενα χρόνια και μια Ελλάδα που πρέπει να πορευτεί με ασφάλεια και σιγουριά για την επόμενη δεκαετία, καθώς οι προκλήσεις μπροστά μας θα είναι πάρα πολλές. Δεν μιλάμε μόνο για την στρατιωτική ισχύ, δεν μιλάμε μόνο για το γεωγραφικό μας περίγυρο. Είδατε πριν λίγα λεπτά, βγαίνει ο πρόεδρος της Κύπρου και λέει: ναι, έως το τέλος του χρόνου θα έχουμε ένα νέο σχέδιο πύλης του Κυπριακού. Άρα θα πρέπει να πάρουμε όλη θέση, θα πρέπει να πούμε αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, να πούμε αν αυτό το σχέδιο λύσης του Κυπριακού συνάδει με τα εθνικά μας συμφέροντα ή είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να μας οδηγήσει σε νέες περιπέτειες στο μέλλον από αυτές που δεν είχαμε ποτέ φανταστεί ή από αυτές που ζήσαμε όταν με τη συνθήκη της ρίσχυης του 1958 που υπέγραψε ο τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδας ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο ηγέτης της Κύπρου ο Μακάριος και ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, θα πάμε σε μια νέα συμβιβαστική πρόταση που δεν θα λύνει, δεν θα επιλύει ουσιαστικά όλες τις πτυχές του Κυπριακού προβλήματος.

Και δεν πρέπει να υποκληθούμε στην μικρή Κύπρο και στον, όπως θέλετε πέστε το, για μας πολύ σημαντικό πολιτικό άντρα, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος τι κάνει την περίοδο που η Κύπρος ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιάνει μία-μία τις ευκαιρίες και βάζει μπροστά τα ζητήματα εκείνα που μπορούν να θωρακίσουν στο μέλλον την Κυπριακή Δημοκρατία. Επόμενη Σύνοδος Υπουργών Ενέργεια στην Λευκοσία, επόμενο Σύνοδος Υπουργών Άμυνας, στόχος πώς η Ευρώπη θα αποκτήσει στρατιωτική άμυνα. Πώς τα ευρωπαϊκά σύνορα θα γίνουν αποδεκτά διεθνώς και πώς δεν θα αμφισβητούνται ποτέ από κανέναν και πώς θα υπάρχει ένας στρατός έτοιμος να παρέμβει οπουδήποτε επιβολεύεται η ασφάλεια και η ακεραιότητα οποιασδήποτε χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, χθες είχαμε ένα τραγικό γεγονός στην Αθήνα. Δύο νέα κορίτσια, και μάλιστα στην ηλικία της εφηβείας, αποπειράθηκαν να αυτοκτονήσουν πέφτοντας από έναν από τους ορόφους μιας πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Αυτό λοιπόν το πολύ σημαντικό γεγονός το έχουν πρωτοσέλιδο σήμερα τα νέα, η εφημερίδα τα νέα, όπου με ένα μεγάλο γιατί, ένα μεγάλο ερωτηματικό, διαρωτάται γιατί συνέβη αυτό και πώς μπορούμε να τα αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα στο μέλλον. Μπαμπά, μαμά, αυτό τον κόσμο δεν το θέλω πια να ζω, αυτός ο κόσμος δεν είναι για μένα, είναι το τελευταίο μήνυμα που άφησαν αυτά τα κορίτσια πριν πέσουν από την πολυκατοικία. Γροθιάσα στο μάχη της ελληνικής κοινωνίας, η τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, γράφουν σήμερα τα νέα. Γιατί τα παιδιά σκοτώνουν σε εισαγωγικά το άλλο, τον μισητό εαυτό τους. Οι πανελλαδικές, η κατάσπιση, το άγχος για το μέλλον, οι σχέσεις με γονείς και καθηγητές δημιουργούν τεράστιο αδιέξοδο. Τι πρέπει να προσέχουν οι οικογένειες των εφήβων και ποια σημάδια προειδοποιούν. Αυτά σήμερα από την εφημερίδα τα νέα.

Στην ίδια πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έτσι για να ευθυμίσουμε και λίγο αυτά τα πολύ πολύ δυσάρεστα και καταθλιπτικά γεγονότα και μας βαραίνουν την ψυχή, έχει μια φωτογραφία του Πάπα Λέοντα του 14ου με τίτλο «Ο αντισυμβατικός Πάπας» και δείχνει βεβαίως τον νεαρό Πάπα της Ρώμης, ας πούμε. Το λέμε Πάπα της Ρώμης διότι ήταν ένας τίτλος που πάντα είχε μια ιδιάζουσα σημασία. Η Ρώμη ήταν η πρωτεύουσα του κόσμου κάποτε, κάποιους αιώνες πριν. Έχει λοιπόν τίτλο «Όταν ο Πάπας φοράει αθλητικά παπούτσια». Και πράγματι ο Πάπας περπατάει εκεί σε ένα γρασίδι, σε κάποιο κήπο και φοράει πράγματι αθλητικά παπούτσια. Και γιατί να μην φοράει άλλωστε αθλητικά παπούτσια κάτω από το όμορφο αυτό λευκό ράσο που φοράνε συνήθως οι προκαθημένοι της Καθολικής Εκκλησίας. Λοιπόν, έχουμε και άλλη μια εξέλιξη, το τι λένε σήμερα τα νέα. Χρηματοδότηση πράσινη φως της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το καλό, δηλαδή ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει τα χρήματα για να τοποθετηθεί αυτό το υποθαλάσσιο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από την Κύπρο στην Ελλάδα. Για το θέμα έχει πολλές αντιρρήσεις η Τουρκία. Είναι ένα θέμα που οι τουρκικές εφημερίδες λένε ότι μπορεί να γίνει αιτία ακόμα και πολεμικής αναμέτρησης, κάποια συναυμαχίας. Λένε χαρακτηριστικά τουρκικές εφημερίδες ότι είναι ευκαιρία και αφορμή η Τουρκία να βυθίσει και ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Χαράς Ευαγγέλια δηλαδή για τους Τούρκους πολεμοχαρείς ηγέτες, οι οποίοι θεωρούν ότι όλα μπορούν να τα σφάζουν και όλα μπορούν να τα ματιαιρώνουν.

Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή σήμερα έχει ένα θέμα, έχει πολλά θέματα, αλλά ένα που θα σταθούμε και εμείς, ελπίζουμε να μην έχει σχέση με αυτά τα οποία ακούσαμε ότι συνέβησαν στο Κατεστάρι, στο Λίγιο Κατεστάριο. Άγριο ξύλο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αντιεξουσιαστές με ρόπαλα κατά φοιτητών. 7 φοιτητές νοσηλεύονται ήδη στο νοσοκομείο και είχαμε και σοβαρά επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ηρίστον παρόντο να πούμε ότι μια θλιβερή εικόνα που είδαμε πριν μερικά χρόνια, 2-3 δεν θυμάμαι και εγώ πόσα, όπου μπήκαν αντιεξουσιαστές με μάσκες και ξεφτύλισαν τον πρίτανη του Πανεπιστημίου, νομίζω του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κρεμώντας τους και μια ταμπέλα, όσο να ήταν υπόδικος λίγο πριν τη θανατική ποινή, και τον έδινα τον άνθρωπο. Αυτή η δίκη με κατηγορούμενους 2 φοιτητές, επειδή δεν αποδείχθηκε ότι αυτοί οι κατηγορούμενοι ήταν οι δράστες της συγκεκριμένης αυτής πράξης και ενέργειας, αθωώθηκαν. Το δικαστήριο εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να δικάσει χωρίς να έχει αποδεικτικά στοιχεία. Και προφανώς σε απάντηση του αποτελέσματος αυτής της δίκης έχουμε και επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Και να δείτε, αγαπητοί φίλοι, στην ίδια φιλοκυβερνητική εφημερίδα την απογευματινή, πως καρφώνονται ορισμένοι πολιτικοί που έχουν σχέση με την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία. Γράφει λοιπόν ένα κουτάκι στην πρώτη σελίδα η απογευματινή, η οποία είναι κατά φανώς φιλοκυβερνητική εφημερίδα, με χρονοκαθυστέρηση η αντίδραση δένδια για το ουκρανικό drones. Δηλαδή, εμέσως πλησιαφώς τον καρφώνει το δένδια η εφημερίδα, γιατί δεν αντέδρασε ακαρία για το θέμα του drones. Εμείς δεν έχουμε άποψη, απλώς το σημειώνουμε για να δείτε ότι τελικά τα πράγματα δεν είναι τόσο ειδηλιακά στον χώρο της κυβέρνησης. Έχουν ανοίξει πολλά μέτωπα και αυτά τα μέτωπα κάτι σημαίνουν, κάτι δείχνουν, κάτι που μπορεί να συμβεί στο μέλλον, εάν και εφόσον βεβαίως τεθεί θέμα ηγεσίας, νέας ηγεσίας στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Η εφημερίδα των συντακτών ασχολείται σήμερα με το θέμα του Ταμείου Ανάκαμψης, κάποια χρήματα που θα ήταν εδώ για να ανακάμψει η οικονομία και θα έπεφταν κυρίως στο χώρο της παραγωγής. Τίτλος: λεφτά υπήρχαν αλλά χάθηκαν. 7η από το τέλος η Ελλάδα στα ποσοστά απορρόφησης. 4 μέρες μετά τη λήξη του προγράμματος παραμένει αχρησιμοποίητο το 45% των πόρων. Στο σκέλος των δανείων η χρήση πόρων για πάγιο κεφάλαιο και κεφαλαιακές μεταβιβάσεις είναι 0%.

Ο Ελεύθερος Τύπος έχει μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία, μας κάνει εντύπωση, ένα ωραίο θέμα. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει, αν έχετε μπει στο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο της Αθήνας, ο παλιός σειρμός που κατασκευάστηκε στις αρχές του περασμένου αιώνα και συνέδεε τον Πειραιά με την Κηφισιά, ήταν η πρώτη αρχική γραμμή μέσω της Ομόνιας. Υπάρχει μια περιοχή όπου μέσα σε ένα καταπράσινο δάσος υπάρχουν εγκαταλελειμμένα πολλά παλιά και σπάνιας τεχνολογίας πλέον για την εποχή μας βαγόνια των περασμένων δεκαετιών, να μην πω και τον περασμένο αιώνα. Και με τίτλο «Τέλος εποχής για τα νεκροταφεία βαγόνιων», προφανώς αυτά τα βαγόνια, κάποια από αυτά θα εξοραϊστούν, θα πάνε σε μουσεία, θα γίνουν έτσι εμβληματικές εικόνες να τις βλέπει ο κόσμος, να θυμάται ή να γνωρίζει πώς ακριβώς ήταν η σειρμή του σιδηρόδρομου, του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου πριν από πολλές δεκαετίες.

Η εφημερίδα Κόντρα έχει γίνει περίπου η κομματική εφημερίδα του Αλέξη του Τσίπρα. Έχει πάντα καθημερινά σχεδόν ένα θέμα για τον Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη σελίδα με πολύ μεγάλα γράμματα. Σήμερα γράφει το εξής άλμα, 15,1% του Αλέξη και στην πρόθεση ψήφου. Ο φορέας είναι η μοναδική απειλή για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Είναι προφανές ότι και αυτό το πρωτοσέλιδο, όπως και πολλά άλλα και πολλές άλλου είδους αψιμαχίες στον χώρο της κέντρου αριστεράς, έχουν στόχο την αποδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ μετά την πολιτική κάθοδο πλέον και τη δημιουργία νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

Λοιπόν, η εφημερίδα Αστεία σήμερα στέκεται στο γεγονός της αθώωσης των κατηγορμένων για το κρέσμασμα σε εισαγωγικά του Πριτάνος της ΑΣΟΕ. Ναι, ήταν ο Πριτάνης της ΑΣΟΕ, όχι του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Αυτός ο οποίος χλεβάστηκε, διασύρθηκε με φωτογραφίες και βίντεο που διοχετεύτηκε στο διαδίκτυο πριν μερικά χρόνια από κάποιους κουκουλοφόρους, υποτίθεται αναρχοαυτόνομος. Και με τίτλο «Σοκ, αθώοι οι κατηγορούμενοι», από κάτω κύριο θέμα, κύριος τίτλος «Κυβέρνησης για το άσυλο δεν εγγυάται την νομιμότητα». Και υπότιτλος «Η αναρχία και η βία ζουν και βασιλεύουν στα ελληνικά πανεπιστήμια, επεισόδια από ανενόχλητους κουκουλοφόρους στο Αριστοτέλειο και στο Δυτική Αττική. Απροστάτευτες, η ακαδημαϊκή ελευθερία και η ιδιοκτησία είναι το κύριο θέμα σήμερα από την Αστεία».

Και να δείτε σήμερα τι γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία για αυτό το θέμα που έχει προκύψει με την Ουκρανία. Κύριος τίτλος σήμερα στην Δημοκρατία: Εχθρικό κράτος η Ουκρανία. Υπέρτιτλος: Να κόψουν άμεσα κάθε σχέση με το διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι. Και υπότιτλος: Η αποστολή οπλισμένων θαλάσσιων ντρόν στο Ιόνιο αποτελεί πράξη πολέμου εναντίον της Ελλάδας. Απαράδεκτη επιχείρηση υποβάθμιση από γέρα Πετρίτη και δένδια. Αυτά τα λέει σήμερα η Δημοκρατία. Το χρονικό των προκλήσεων του φιλοτερικού Κιέβου, αυτό που σας λέγαμε πιο πριν, προφανώς θα πούμε πολλά ζητήματα σε έξι επαρχίες, να τα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Άλλο θέμα από την πρώτη σελίδα, κάζους μπέλη, εγκληματική ολιγορία για τον Ερντογάν που φαρπάζει τα μεσά νησιά του Αιγαίου, και αριστερά ο Γεραπετρίτης στηρίζει Αλβανία και Σκόπια παρά το ανθεληνικό τους παραλήρημα. Γίνεται μια κουβέντα για την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς θα πούμε ότι αυτός ο δρόμος είναι μακρύς. Για να φτάσουν και τα Σκόπια και η Αλβανία να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να αλλάξουν πολλά. Και πρέπει να αλλάξουν πολλά όχι μόνο στην επίσημη κρατική θέση τους σε σχέση με ζητήματα που άπτουν τον ελληνικό συμφερόντα, αλλά πρέπει να αλλάξουν πολλά στην νοοτροπία. Πρέπει να αλλάξουν πολλά στο πώς αντιλαμβάνονται τις σχέσεις με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς. Νομίζουμε ότι δεν βιάζεται η Ελλάδα, απλά χρησιμοποιεί αυτό το δρόμο ακριβώς για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες για τα ελληνικά συμφέροντα. Δίπλα ο μεγάλος χάρτης της γαλάζιας πατρίδας της Τουρκίας, όπου μέσα σε μια, ας το πούμε έτσι, θεωρούμενη από τους Τούρκους θάλασσα τουρκικών συμφερόντων, τι είναι όλα σχεδόν τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

0: Στα ψηλά φαίνεται ότι έχει περάσει τελικά η υπόθεση του Ακύλα, έτσι, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν πολύ θετικές κριτικές για την παρουσίαση του ελληνικού τραγουδιού στο φεστιβάλ της Eurovision. Δεν βλέπουμε και ιδιαίτερα διθυραμβικά σχόλια. Ομολογώ ότι το είδα κάπως σε κάποια πρωτοσέλιδα, αλλά κάπως στις γωνίες που λέμε. Να κλείσουμε και με την Καθημερινή. Κύριος τίτλος σήμερα στην Καθημερινή: δίκες εξπρές για βουλευτές, στους 3 μήνες για πλημελήματα, στους 6 για κακουργήματα. Μάλιστα, αυτή είναι η διαδικασία σύμφωνα με ένα νέο νόμο που θα κατέβει στην Ελληνική Βουλή, όπου αν κάποιος είναι βουλευτής θα δικάζεται με διαφορετικούς όρους και συνθήκες από οποιονδήποτε άλλον πολίτη. Και πιο κάτω, ορόπαλα ξανά στο Πανεπιστήμιο, μια μεγάλη φωτογραφία με τα ΜΑΤ μέσα στο χώρο του ενός ελληνικού πανεπιστημίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε και σήμερα μαζί σας. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
1: Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό, στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
7: Του Νεοφαλήρου προς τον Πειραιά, στην άνοδο της Λεωφόρου Γαλατσίου, στον ανωδικό άξονα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Μάρνη προς την Πατησίων, στην Πατησίων προς την Αθήνα κατά μήκος του πεδίου του Άρεσου λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ, στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισίας από την Κατεχάκη προς την Αγία Φιλοθέη ανατμήματα, στη Λεωφόρο Χριστού και στον κλάδο εξόδου της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στον Σκάι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπου δεν υπάρχει κίνδυνος, και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε στο σταθμό μας ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης, κληθείς να σχολιάσει τα χθεσινά επεισόδια. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικόριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές στις κάλπες έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ ετοιμάζεται να παρουσιάσει σήμερα τις νομοθετικές της προτεραιότητες στη διάρκεια του παραδοσιακού λόγου του θρόνου, τον οποίο θα εκφωνήσει ο βασιλιάς Κάρολος. Σημειώνεται πως την παρέτηση Στάρμερ ζητούν 86 βουλευτές των εργατικών, μετά τα αρνητικά αποτελέσματα των τοπικών εκλογών για το κόμμα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στη Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την αποψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Οι διαβουλεύσεις αυτές αποτελούν προήμιο των συνομιλιών που θα έχουν αύριο και μεθαύριο στο Πεκίνο ηγέτες των δύο χωρών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να ζητήσει από τον Κινέζο ομολόγο του Σι Τζιπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ με συγκέντρωση στην Αθήνα στις 10.30 στην πλατεία Κλαθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία θα λειτουργούν κανονικά. Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία.
8: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο.

0: ο Αστέρας 32, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση είναι η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30. Με στόχο την νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον πέμπτο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Σοκ έχει προκαλέσει στο NBA είδηση του θανάτου του Brandon Clark σε ηλικία 29 ετών. Ο μπασκετμπολίστας των Memphis Grizzlies, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχασε τη ζωή του από υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
3: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ρινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά αίθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Παύλο Τσίμα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ημερολόγιο της Τετάρτης, 13 Μαΐου του 2026. Η Γλυγερία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και στο γαλάτσι εκεί που έχει την εκκλησία. Λάβετε το υπόψη σας. Η εκκλησία έχει πανηγύρι, όπως ξέρετε. Διήμερο μάλιστα. Οπότε και σήμερα εκεί ο δρόμος. Κοντά, γύρω από την εκκλησία δεν περνιέται. Πρόβλημα θα έχετε και στο κέντρο της Αθήνας. 10.30 είναι η συγκέντρωση της ΑΔΔΗ. Σήμερα είναι ημέρα πανελλαδικής απεργίας στο δημόσιο. Απεργία της ΑΔΔΗ. Για μισθολογικά κυρίως. Το ημερολόγιο φροντίζει ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Γιαννήρης, διευθύνει αυτή τη μικρή ορχήστρα. Η Αργυρό Γεμελιάρη θα απαντήσει στο 210-48-00-170 ως 174 και. Μουσικά, η ημέρα είναι τα γενέθλια του κάποτε παιδιού θαύματος και μεγάλης μορφής, έτσι κι αλλιώς, της μουσικής, ο Stevie Wonder. Έχει τα γενέθλιά του, γίνεται σήμερα 75. Αυτό που ακούτε, αυτό το κομμάτι με το οποίο ξεκινήσαμε, είναι ένα από τα πρώτα που ηχογράφησε. Ήτανε μόλις 13 ετών. Το καλλιτεχνικό του ήταν Little Stevie, ο μικρός Στιβάκος, και το τραγούδι έχει τίτλο Fingertips, ακροδάχτυλα, και μετά ακολούθησαν πολλά. Η μέρα έχει πολλά.

Και μεγάλα το βράδυ στις 10 παίζει ο Παναθηναϊκός στη Βαλένθια, όλα για όλα. Πάνω κάτω εκείνη την ώρα θα προσγειώνεται ή θα έχει μόλις προσγειωθεί ο Τραμπ στο Πεκίνο για μια υψηλού ενδιαφέροντος επίσκεψη. Με πολλά στην ατζέντα, θα ήθελε φαντάζομαι η αμερικανική πλευρά να μην είναι και το Ιράν στην ατζέντα, αλλά θα είναι. Περί Ιράν, ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι η Αμερική θα κερδίσει έτσι κι αλλιώς. Ή θα κερδίσει ειρηνικά ή θα κερδίσει με τον άλλο τρόπο. Παράξενη δήλωση, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 70 μέρες από τις έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και των μεγάλων βομβαρδισμών. Και έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι όλα τελειώσανε γιατί το Ιράν έχει ισοπεδωθεί σχεδόν. Αλλά ο πρόεδρος είπε: δεν βιαζόμαστε. Η κατάσταση είναι υπό τον έλεγχό μας. Δεν βιαζόμαστε. Τι μπορεί να τον βιάζει? Η οικονομική κατάσταση στην Αμερική, δηλαδή το πορτοφόλι του μέσου Αμερικανού. Τα στοιχεία που έδωσε χτες το γραφείο της στατιστικής, το Bureau of Labor Statistics στις ΗΠΑ, δείχνει ότι για πρώτη φορά μετά από 3 ολόκληρα χρόνια ο πληθωρισμός έχει υπερβεί τα εισοδήματα του μέσου Αμερικανού. Η αύξηση στις τιμές καταναλωτή, στην ενέργεια αλλά όχι μόνο, είναι πάνω από 30% από την πανδημία και ύστερα, και συνεπώς για πρώτη φορά, ξαναλέω, μετά από 3 χρόνια, η αύξηση στις τιμές καταναλωτή υπερβαίνει κατά πολύ την όποια ανωδική τάση στην απασχόληση και στις αμοιβές από εργασία. Πιέζει αυτό? Δεν πιέζει. Έχει πολλά και μεγάλα ημέρα, αλλά όποιος έχει παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά, όποιος μεγάλωσε παιδιά ακόμη και αν δεν είναι τα δικά του, το ξέρει. Όταν μια είδηση που αφορά παιδιά, εφήβους, δραματική είδηση έρχεται στην επικαιρότητα, ξαφνικά η καρδιά σταματά, το μυαλό αποσύρεται από όλα τα υπόλοιπα και ασχολείται με αυτό. Θυμάστε πριν λίγες εβδομάδες είχαμε την περίπτωση ενός κοριτσιού 17 ετών, το οποίο βούτυξε από τον ίσθυμο της Κορίνθου, αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον ίσθυμο. Χτες δύο κορίτσια 16-17 ετών πήδηξαν από την ταράτσα μιας πολυκατοικίας, το ένα ακαριαία νεκρό, το άλλο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, και στα δύο λένε, και στις δύο περιπτώσεις λένε ότι τα κορίτσια άφησαν πίσω τους σημειώματα αυτοκτονίας. Το κορίτσι, το σημείωμα μάλλον που βρέθηκε στο χτεσινό περιστατικό στο σακίδιο του ενός κοριτσιού, μιλούσε πρώτον για την κατάθλιψη που τη βασάνιζε εδώ και 3 χρόνια, και δεύτερον έλεγε ότι φέτος θα δώσω πανελλήνιες, φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά, το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και στις δύο περιπτώσεις αυτό, ο φόβος, το άγχος, ο φόβος της αποτυχίας, η κατάθλιψη, οι εύκολες εξηγήσεις απαγορεύονται, τα φτηνά συμπεράσματα απαγορεύονται, αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει μια αύξηση σε αυτό στα κρούσματα κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων σε εφήβους. Δεν είναι μόνο ελληνικό το φαινόμενο, βρίσκω κάτι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολλά λέγονται, αλλά λίγα έχουν στα αλήθεια σημασία. Ο Μιχάλης Μητσός μεταφέρει μια συζήτηση από την Ιταλία στην Ιταλία, όπου το 1/3 των φοιτητών, λέει, υποφέρει από άγχος, και πάνω από το 1/4 των φοιτητών στην Ιταλία πάσχει από κατάθλιψη. Έγινε, λέει, ένα σεμινάριο που γίνεται τακτικά. Ο μεγάλος αρχιτέκτονας Ρέντσο Πιάνο, τον ξέρουμε γιατί ήταν και στα μέρη μας, είναι αυτός που σχεδίασε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Ο Πιάνο, λοιπόν, κάνει ένα σεμινάριο κάθε χρόνο που καλεί φοιτητές της αρχιτεκτονικής να ανακαλύψουν τα δικά του λάθη, να πάρουν τα σχέδιά του, να πάρουν τις δουλειές τους, και τους λέει: βρέστε μου τι λάθος έχω κάνει. Γιατί σίγουρα έχω κάνει λάθος. Είχε καλέσει, λοιπόν, στο τελευταίο σεμινάριο τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ιταλίας, τον κύριο Ματαρέλα, έναν σεβάσμιο άνθρωπο, ο οποίος είπε: θέλω να ξεκινήσω από αυτό. Πρέπει να έχουμε το κουράγιο να κάνουμε λάθη. Γιατί πολλές θεμελιώδεις ανακαλύψεις που συνέβαλαν στην πρόοδο της γνώσης γεννήθηκαν από τα λάθη. Το να κάνεις λάθος ανοίγει δρόμους και σε κάνει να σκέφτεσαι. Όσο για το πάθος, αυτή η γενιά, η νεότερη, έχει περισσότερο πάθος από οποιαδήποτε άλλη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να διδάξουμε στους νέους μοντέλα συμπεριφοράς. Πρέπει να τα επινοήσουν οι ίδιοι για να τα χτίσουν μόνοι τους. Το πολύ που μπορούμε να τους προτείνουμε είναι αξίες συμβίωσης.

0: Αυτή η Doris Day, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της όνομα, έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2019. Είχε φτάσει στα 97 της. Ήταν για πάνω από 10 χρόνια, από τα τέλη της δεκαετίας του 40, αρχές δεκαετίας του 50 μέχρι τη δεκαετία του 60, το πρότυπο της Αμερικανίδας της δεκαετίας του 50. Αυτό το φωτεινό, ξανθό, χαμογελαστό πρόσωπο, τραγουδούσε, πρωταγωνιστούσε σε ταινίες μαζί με το Ροκ Χάτσον. Ήταν επίσης το πρότυπο του ευτυχισμένου Αμερικανού ζευγαριού με τα μέτρα της δεκαετίας του 50. Ήταν ως τραγουδίστρια, μπορεί να ήταν πιο σπουδαία από ότι ως ηθοποιός. Άλλωστε είχε ξεκινήσει ως τραγουδίστρια της jazz. Έχει τραγουδήσει τη δεκαετία του 40 δίπλα στον Duke Ellington, τον Tommy Dorsey ή τον Benny Goodman. Αυτό είναι το τραγούδι που ακουγόταν σε μια ταινία του Hitchcock, στην οποία έπαιζε η Doris Day. Αυτό είναι ένα ωραίο μουσικό soundtrack, αλλά ούτε το επόμενο θέμα είναι ωραίο. Μεγάλο θέμα συζήτησης άνοιξε γιατί είχαμε χτες αυτά τα δύο απανωτά περιστατικά. Μια επίθεση κουκουλοφόρων, μια καταδρομική επίθεση στο Πανεπιστήμιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Σήμερα φοιτητικές εκλογές, παραμονή φοιτητικών εκλογών, αλλά σε ένα χώρο που γινόντουσαν ακόμη μαθήματα, δεν ήταν μόνο προεκλογικές συγκεντρώσεις φοιτητικών παρατάξεων, ήταν και φοιτητές που κάναν τα μαθήματά τους. Εισέβαλαν ξαφνικά μια ομάδα κουκλοφόρων με ρόπαλα, αντιεξουσιαστές υποτίθεται, ξυλοδαρμοί, άναψαν μια ναυτική φωτοβολίδα, σπάσαν τα πάντα. Είχαμε τραυματίες, όχι αστεία πράγματα δηλαδή. Και πάνω που προσπαθούσαμε να συνέλθουμε από αυτό, αργότερα στο Γάλλιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, είχαμε άλλη μία επίθεση παρόμοιου τύπου. Μια εισβολή κουκουλοφόρων με παλούκια και ρόπαλα και ξυλοδαρμό φοιτητών που είχαν τις προεκλογικές τους κινήσεις για τις φοιτητικές εκλογές. Θα ήταν ένα έτσι και αλλιώς ανησυχητικό κρούσμα αν δεν ήταν κάτι παραπάνω από αυτό, γιατί μέσα στο 2026 έχουμε μέχρι τώρα 8, όπως τα μετράει η καθημερινή στο ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά, ξεκινώντας από τον βανδαλισμό της πολυκατοικίας όπου διαμένει ένας πανεπιστημιακός, ο κοσμήτωρας της νομικής σχολής από το Ρουβίκονα, και μετά ακολούθησαν κι άλλα. Με τα χτεσινά δύο δηλαδή έχουμε 8 περιστατικά βίας εντός ή περί τους πανεπιστημιακούς χώρους, και αυτό είναι πράγματι ένα σοβαρό θέμα. Σοβαρό θέμα για το πώς λειτουργούν τα πανεπιστήμια, σοβαρό θέμα για την ελευθερία του λόγου, σοβαρό θέμα επίσης για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν κατά καιρούς εξαγγελθεί. Είναι ένα από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε πολύ σήμερα. Ο κύριος Νίκος Παπαϊωάννου, όπως ξέρετε, άνθρωπος με μεγάλη θητεία και στην ακαδημαϊκή διδασκαλία αλλά και στην διοίκηση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Σήμερα είναι υπουργός παιδείας, αρμόδιος για θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Καλημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας ημέρα.
0: Τώρα, εσείς ξέρετε το χώρο, ξέρετε τα πράγματα. Αυτό ήταν κάτι που, να σας πω την αλήθεια, ξάφνιασε. Γιατί, όχι γιατί δεν έχουμε μια.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100.3.
1: Α, γιατί κάποια στιγμή δόθηκε η εντύπωση ότι μπορεί και να ήταν τελείως άσχετη να ήρθαν από κάπου.
2: Οι περισσότεροι, ή τουλάχιστον αυτή την πληροφόρηση έχω εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Ήταν και αυτοί οι φοιτητές. Είναι σαν να λέμε, κύριε Τσίμα, ότι εμείς και με 10 φίλους μας που είμαστε φοιτητές σε μια σχολή, ακόμα και να υπάρχει ελεγχόμενη είσοδος, δείχνουμε την κάρτα μας ή στον card reader ή οπουδήποτε, περνάμε μέσα, ξαφνικά φοράω full face, βγάζω από το σακίδιό μου 10 κλόμπς και αρχίζω και χτυπάω τον κόσμο. Και 100 κάμερες να υπάρχουν. Άρα, το δικαιολογεί αυτό? Όχι. Τι κάνουμε λοιπόν εμείς ως πολιτεία? Εμείς ως πολιτεία, γιατί θέλω να απαντάω πάντα θεσμικά και με ουσία. Ούτε με κραυγές, ούτε με τόνους που να την πάθαμε, τι κάναμε. Ναι, δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Τι κάνει η πολιτεία? Τα πανεπιστήμια έχουν το αυτοδιοίκητο. Άρα η πολιτεία πρέπει να παρέχει τα μέσα στα πανεπιστήμια, έτσι ώστε το πανεπιστημιακό χώρο να είναι χώρος ελευθερίας, ηρεμίας, για πού? Για τους φοιτητές, τις φοιτήτρες, ακαδημαϊκό και το λοιπό εργαζόμενο προσωπικό. Τι του έχουμε δώσει η πολιτεία, τι έχει δώσει μετά το νόμο το 52-24 του Ιουλίου του 25, γιατί διαπιστώσαμε κάποια κενά. Ισχυρά νομικά εφόδια. Και εφόδια υλικοτεχνικής υποδομής. Πολύ απλά. Τι σημαίνει νομικά? Για παράδειγμα, Πολυτεχνείο της Αθήνας, γιατί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί αυτά, και πριν από μία εβδομάδα τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου. Έχουν ασκηθεί ποινικές και πειθαρχικές διώξεις. Τον νόμο Θορύβη. Φοιτητές. Και σε άλλους που ήταν παρόντες εκεί. Δεν αυτό. Άρα ο νόμος εφαρμόζεται. Η υλικοτεχνική υποδομή τι σημαίνει? Ελεγχόμενη είσοδος και κάμερες. Πότε έπρεπε να γίνει αυτό, αφού τα πανεπιστήμια μέχρι 31 Δεκάτου καταθέσουν τα σχέδια ασφαλείας? Τι σημαίνει βάζω κάμερα και ελεγχόμενη είσοδο? Σημαίνει ότι η κάμερα πρέπει να έχει συγκεκριμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, όπως και ο έλεγχος της εισόδου με την κάρτα μου, στα πλαίσια και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Αυτά λοιπόν όλα τα χαρακτηριστικά έχουν ολοκληρωθεί. Και τι πρέπει τώρα να γίνει? Να αγοραστεί το υλικό. Πόσο κοστίζει? Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για όλα τα πανεπιστήμια. Τι γίνεται γι' αυτό? Δημόσιες συμβάσεις. Τι σημαίνει δημόσια σύμβαση? Θα την τρέξουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Άρα, τι σημαίνει ότι είπα θα βάλω κάμερα, την επόμενη μέρα μπαίνει η κάμερα? Όλα πρέπει να έχουν έναν τυπικό.
1: Αισθάνεσαι ότι όταν γίνει, όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, που είναι μια διαδικασία δημόσιου διαγωνισμού, δημόσιων συμβάσεων, που έχει τον χρόνο της και τις τα πανεπιστήμια θα έχουν, θα είναι πλήρως, θα έχουν πλήρως τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν, ας πούμε, την ελευθερία των ιδεών και την ελευθερία της κίνησης των ανθρώπων στους χώρους τους.
2: Λοιπόν, σωστή παρατήρηση. Επιπλέον θα δοθεί η οικονομική δυνατότητα στα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και τις εταιρείες φύλακτης που έχουν. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση θεωρώ ότι ουσιαστικά γίνεται. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε μία ενεργώς κατάληψη ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Από το 19 και μετά δεν υπάρχει ούτε ένα κρούσμα προβλήματος στα κάμπουσης των μεγάλων πανεπιστήμιων. Ναρκέμποροι, παραβατικά στοιχεία. Άρα μερικές φορές έχουμε αυτού τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών να προκαλούν αυτά. Και είπαμε το αρχικό μου παράδειγμα. Όλα αυτά, τα νομικά και τα τεχνικά μέσα, λειτουργούν τι? Αποτρεπτικά. Δεν πιστεύω ότι αν κάποιος είναι τόσο εκτασιασμένος και θέλει να δώσει πύλο σε κάποιον, δεν θα το κάνει, γιατί θα φοβηθεί την κάμερα. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει. Άρα, πρώτα απ' όλα πρέπει μόνοι μας να το πιστέψουμε. Και γι' αυτό είπα στην αρχή, και η ακαδημαϊκή κοινότητα, γιατί άκουσα συναδέλφους ακαδημαϊκούς να χρησιμοποιούν την παρουσία της αστυνομίας που ήταν επιβεβλημένη. Ωστόσο, χθες ακολουθήθηκε όλο το πρωτόκολλο και βρέθηκε η αστυνομία. Ήταν μια καταδρομική έτσι διαδικασία. Δεν προλάβαινε σε 3-4 λεπτά που έπεσε το ξύλο να είναι, ήρθε μετά. Άρα λοιπόν.
1: Ναι, βέβαια, αποτέλεσμα σπουδαίο δεν είχε, μοιραία, διότι όταν ήρθε είχαν φύγει εισβολής και συνεπώς η αναζήτηση των ενόχων, δηλαδή αυτών που το έκαναν, φαντάζομαι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη. Έχουμε και το παράδειγμα της χθεσινής δικαστικής απόφασης, όπου για εκείνο το που όλοι έχουμε δει, το περιστατικό με τον αντιπρίτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου και τη διαπόμπευσή του, το δικαστήριο κατάληξε σε αθωωτική απόφαση λόγω αμφιβολιών.
2: Κύριε Τσίμα, όσον αφορά το χθεσινό, την εποχή που είχε γίνει εκείνη η αποτρόπαια πράξη στον Δημήτρη τον Μπουραντώνη, εγώ ήμουν πρίτανης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και φυσικά όλοι οι πρίτανες τότε ομόθυμα είχαμε καταδικάσει αυτή την αποτρόπαια πράξη. Όπως είπατε χθες, βγήκε μία απόφαση. Αρχή μου πάντα είναι πρώτον να σέβομαι τη δικαιοσύνη της αποφάσης, δεύτερον να μην τις κριτικάρω. Προφανώς είχαν τα στοιχεία τους. Αν θέλετε όμως την προσωπική μου άποψη, πολίτη, έτσι. Θα έλεγα ότι ίσως μερικές φορές, έτσι όπως είναι και τα πράγματα, και ήταν κακό timing που χτες είχαμε και τα γεγονότα, ότι τέτοιες αποφάσεις πιθανόν δίνουν λάθος μήνυμα.
1: Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σήμερα. Γεια σας.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στη Σταδίου, Βασιλής Αμαλίας και Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή, λόγω της συγκέντρωσης της ΑΔΔΔΗ στην πλατεία Κλαθμόνο στο πλαίσιο της σημερινής 24ωρης απεργίας στο δημόσιο, η οποία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην άνοδο της Γαλατσίου και στη λεωφόρο Σχιστού προς το Σκαραμαγκά. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε σήμερα στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στα επεισόδια που σημειώθηκαν χθες σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η στερεπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας, τα πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας στον ιστό σταθμό μας, ο αντιπρίτανης του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αντιπροσωπείες της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών άρχισαν σήμερα οικονομικές και εμπορικές διαβουλεύσεις στην Νότια Κορέα, λίγες μόνο ώρες πριν από την απόψινή άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ζητήσει από τον Σι Τζινπίνγκ να ανοίξει περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική με λίγες αραιές νεφώσεις. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We have before us an ordeal of the most grievous kind. We have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask what is our policy? I will say it is to wage war by sea, land, and air, with all our might, with all the strength that God can give us. To wage war against a monstrous tyranny never surpassed in the dark and lamentable catalogue of human crime. What is our aim? I can answer in one word.
4: Κοίτα, σας ακούσατε, ίσως το αναγνωρίσατε. Ήταν η φωνή του Winston Churchill στην πρώτη του, στην παρθενική του ομιλία στο House of Commons, στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ήταν σαν σήμερα το 1940 ο Τσέρτσιλ αναλαμβάνει στην πιο σκοτεινή ώρα του πολέμου πρωθυπουργός της Βρετανίας και εκφωνεί αυτό το διασημότερο εναρκτήριο λόγο οποιοδήποτε πολιτικού για οποιαδήποτε θητεία. Νομίζω στην ιστορία αυτό το δεν έχω να σας προσφέρω παρά μόνο αίμα, μόχθο, δάκρυα και υδρότα. Σαν σήμερα, ξαναλέω, 13 Απριλίου 1940, στην Αγγλία στρέφονται τα βλέμματά μας. Οι Σμίθς τραγουδάνε Λονδίνο, γιατί στο Λονδίνο είναι διεξάγεται ένα από τα μεγάλα δράματα της ημέρας, πριν από εκείνο που θα διεξαχθεί στο Πεκίνο, καθώς ο μακρινός απόγονος του διάδοχος μάλλον του Winston Churchill στην Downing Street φαίνεται πως βρίσκεται προς την έξοδο. Ο κ. Στάρμερ και οι εργατικοί είχαν κερδίσει τις εκλογές με 34% σχεδόν, είχαν χάρη στο εκλογικό σύστημα θρίαμβο εκλογικό, έχουν μια συντριπτική πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Στις δημοσκοπήσεις τώρα μετριώνται όμως με 19%. Στις πρόσφατες δημοτικές εκλογές που έγιναν σε ένα μέρος της Μεγάλης Βρετανίας, η αποτυχία ήταν εκοφαντική. Ο Στάρμερ ήρθε στην εξουσία μετά από μια περίοδο που το Συντηρητικό Κόμμα κυβερνούσε και τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησής του είχαν καταλήξει σε ένα είδος αυτοδιαπόμπευσης με μια σειρά βραχίδιων ηγεσιών που κυμαίνονταν από την βαθιά μετριότητα ως την ελαφρά γελιότητα. Η εργατική και ο κύριος Στάρμερ, μετριοπαθής εργατικός, ήρθαν με την προσδοκία ότι θα επαναφέρουν το πολιτικό mainstream στα πράγματα, αλλά η φθορά ήρθε πάρα πολύ γρήγορα. Η ελπίδα ανάστασης των συντηρητικών δεν φαίνεται από πουθενά, ώστε να είναι εναλλακτική λύση. Η ελπίδα ανάστασης του εργατικού κόμματος, που αναζητά ήδη μια καινούργια ηγεσία, υπάρχουν ίσως, αλλά δεν ξέρω πόσο ρεαλιστικές είναι. Συνεπώς, η προοπτική ενός επιδέξιου κλόουν του Νάτζιλ Φαράζ ως πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αρχίζει να μοιάζει σχεδόν αναπόφευκτη. Και αν θέλετε να σκεφτείτε λίγο τι θα σήμαινε αυτό, θα σας συνιστούσα να δείτε μια σειρά που είχε προβληθεί πριν μερικά χρόνια στην τηλεόραση, καταπληκτική. Ο τίτλος ήταν Years and Years, χρόνια και χρόνια. Πρωταγωνιστούσε η Έμα Τόμσον στο ρόλο ενός θηλυκού Φαράζ του όχι και πολύ μακρινού μέλλοντος. Και αν όλα αυτά αφορούσαν μόνο τη Μεγάλη Βρετανία, θα ήταν αγγλικά πράγματα. Αλλά είδαστε τι γίνεται στη Γερμανία, και εκεί ο καγκελάριος Μέρτς κέρδισε τις εκλογές με 28,5%, τώρα μετριάται 16% και βλέπει την πλάτη της σχεδόν ημιναζιστικής, θα έλεγα, ακροδεξιάς του AfD. Θα συμβούν πράγματα σήμερα στο Λονδίνο, συμβαίνουν ήδη δηλαδή. Ο Γιάννης Κανιωτάκης, ο ανταποκριτής του Sky στην Βρετανική Πρωτεύουσα, είναι μαζί μας. Καλημέρα. Γιάννη, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα από το Λονδίνο.
4: Για πες, τι γίνεται σήμερα.
5: Υπάρχει, ο Βρετανός Πρωθυπουργός δίνει για άλλη μια μέρα μάχη για την πολιτική του επιβίωση. Mm. Έχουμε ήδη 4 παραιτήσεις υφυπουργών. Την ίδια ώρα που το Εργατικό Κόμμα έχει βυθιστεί σε έναν εμφύλιο πόλεμο μετά την καταστροφική του πορεία στις τοπικές εκλογές της περασμένης εβδομάδας. Πάνω από 90 βουλευτές έχουν ζητήσει ήδη δημόσια από τον κύριο Στάρμερ να παραιτηθεί. Mm. Ενώ χθες είχαμε και μια άλλη ομάδα βουλευτών, περίπου 100, οι οποίοι υπέγραψαν μια επιστολή τονίζοντας ότι αυτή δεν είναι η ώρα για να αλλάξουμε αρχηγό. Να σας πω ότι σήμερα είναι μια σημαντική.
4: Άρα έχουμε ένα διχασμό στο Εργατικό Κόμμα.
5: Ακριβώς. Είναι χωρισμένο σε δύο πλευρές. Αν και η πλευρά που ζητάει την παραίτηση Στάρμερ είναι και αυτή χωρισμένη σε υποομάδες, καθώς δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο φαβορί. Είναι 2 ή 3 τα άτομα τα οποία λέγεται ότι θα διεκδικήσουν τη θέση. Οπότε και αυτή η ομάδα είναι διασπασμένη σε επιμέρους ομάδες. Mm. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική μέρα για το πολιτικό ημερολόγιο του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς έχουμε την ομιλία του Βασιλιά στο Κοινοβούλιο, όπου θα παρουσιαστούν τα σχέδια της κυβέρνησης για τον επόμενο ένα χρόνο. Στην ουσία, ο Κάρολος θα διαβάσει ένα κείμενο που θα του δοθεί από την Βρετανική κυβέρνηση. Ωστόσο, το κλίμα είναι ιδιαίτερα ασταθές. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παλάτι εκφράζει ανησυχίες για την πολιτική κατάσταση. Είχε επικοινωνία εχθές με την Downing Street, όπου ρώτησε αν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ομιλία του Καρόλου σήμερα, και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση ο Βρετανός Μονάρχης να εμπλακεί σε πολιτικές σκοπιμότητες.
4: Μάλιστα. Γιάννη, να σε ρωτήσω, από την αίσθησή σου θα υπήρχε, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο Εργατικό Κόμμα μοιάζει με αυτό που συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στο Συντηρητικό, όπου ο ένας πρωθυπουργός διαδεχόταν, έμενε για λίγους μήνες, μετά αναζητούσαν διάδοχο, τον βρίσκανε, ούτε αυτός τα κατάφερνε και πάμε παρακάτω. Υπάρχει κάποιος στο Εργατικό Κόμμα που από τις δημοσκοπήσεις, από τη γενική αίσθηση, να δίνει την εντύπωση ότι θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα?
5: Είναι δύο τα άτομα αυτά. Έχουμε από τη μία τον Υπουργό Υγείας, τον West Treating, ο οποίος θεωρείται ότι ανήκει στη δεξιά πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος. Mm-hmm. Έχει αρκετούς υποστηρικτές εντός του κόμματος. Και από την άλλη έχουμε τον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είναι ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, πολύ δημοφιλής στη βάση των εργατικών. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι βουλευτής και δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει τη θέση. Ναι. Αυτός είναι και ένας από τους
4: λόγους. Είναι εκείνος που είχε προσπαθήσει σε κάτι αναπληρωματικές εκλογές να είναι υποψήφιος για να γίνει βουλευτής, αλλά δεν του δόθηκε το χρήσμα.
5: Ακριβώς. Και τώρα προσπαθεί πάλι να επιστρέψει στο κοινοβούλιο. Λέγεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι ένας βουλευτής είναι έτοιμος να παραιτηθεί έτσι ώστε να γίνουν εκλογές για να επιστρέψει στο κοινοβούλιο Άντι Μπέρναμ. Βέβαια, όλα αυτά είναι σενάρια αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε δει κάτι να υλοποιείται. Ωστόσο, αυτός είναι και ένας από τους λόγους όπου η ομάδα του προσπαθεί να καθυστερήσει λίγο τις διαδικασίες των ισοκομματικών εκλογών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να διεκδικήσει την αρχηγία του κόμματος και κατ' επέκταση, βέβαια, το πρωθυπουργικό θόκο. Αν τελικά δεν καταφέρει ο κ. Στάρμερ να παραμείνει στη θέση του, θα είναι ο πέμπτος κατά σειρά Βρετανός Πρωθυπουργός που δεν καταφέρνει να ολοκληρώσει τη θητεία του.
4: Ναι. Και τελευταία ήταν αλυσίδα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
5: Καλή σας ημέρα.

γρήγορα μερικά δικά σας μηνύματα που πρόσεξα στο διάλειμμα, τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο μήνυμα που πήρα σήμερα έρχεται από την Ελένη και μου λέει αν συμφωνώ με το γεγονός ότι δημοσιοποιείται η επιστολή του κοριτσιού που αυτοκτόνησε. Εκείνη λέει, θεωρώ ότι ήταν προσωπικό και δεν θα έπρεπε να δοθεί στα μέσα. Ενδεχομένως έχει δίκιο, ναι, για πολλούς λόγους, αλλά όλη αυτή είναι μια μεγάλη συζήτηση. Αυτό είναι ένα θέμα που πραγματικά μας φέρνει όλους σε μεγάλη αμηχανία αυτό. Ένα δεύτερο μήνυμα που ήρθε τώρα λέει ότι στο Μοσχάτο εδώ στις κάθετες του Ηλίσου από τις 8.30 είχαν διακοπή ρεύματος. Ο ΔΔΕ το είχε προγραμματίσει, λέει, απλώς θυροκόλληση για ειδοποίηση είχε κάνει σε λίγα οικογενειακά τετράγωνα, οπότε πολλοί άνθρωποι ταλαιπωρήθηκαν γι' αυτό. Και ένα ακόμη μήνυμα μου θυμίζει κάτι που θα έπρεπε να το είχα πει από την αρχή. Ένας συνάδελφος εξαιρετικός, η φωνή του, όσους αγαπάμε τα αθλητικά και το ποδόσφαιρο, μας έχει συντροφεύσει χρόνια, είναι από τους ιδρυτές της ΕΡΑΣΠΟΡ, μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αποκλείεται να μην έχετε ακούσει τη φωνή του. Έφυγε από τη ζωή χτες ο Ηρακλής Κοντζιάς. Αυτός που ακούτε είναι ο Τσετ Μπέικερ, ο οποίος και αυτός έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Είναι η επέτειος του θανάτου του, μεγάλος τζαζίστας που έπαιζε τρομπέτα αλλά τραγουδούσε πότε-πότε. Αυτή είναι μια συλλογή τραγουδιών με τη δική του φωνή. Πριν κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας θυμίσω ότι αν θέλετε όλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει μια πολύ γρήγορη σύνθεση ίντερνετ στο σπίτι σας, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει ακόμη στην περιοχή σας, δοκιμάστε τη λύση Cosmote 5G Wi-Fi. Μπορείτε να συνδέεστε από όπου και αν βρίσκεστε, εύκολα, γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους. Διαφημίσεις τώρα.

0: Είναι 11 παρά 10 σχεδόν. Ακούτε Sky 100,3. Είναι το ημερολόγιο τη Τετάρτη 13 Μαου, τη Αγία Γλυκερία, βοηθειά μα. Ένα από τα μεγάλα γεγονότα τη ημέρα, ίσως το σημαντικότερο, είναι φυσικά η άφιξη του Προέδρου Τραμπ το βράδυ, την ώρα που εμεί θα παίζουμε με τη Βαλένθια μπάσκετ στο Πεκίνο. Αύριο και μεθαύριο είναι οι συναντήσεις του Πρόεδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι, γενικά οι Αμερικανο-Κινέζικες συνομιλίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Όλοι προβλέπουν ότι το μεγάλο θέμα σε αυτό το τραπέζι θα είναι αυτό που η αμερικανική πλευρά, υποθέτω, δεν θα ήθελε να είναι, δηλαδή η κρίση στο Ιράν. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι θα το κουβεντιάσει μεν, αλλά εμείς οι Αμερικοί δεν χρειαζόμαστε καμιά βοήθεια από την Κίνα για να αντιμετωπίσουμε το Ιράν. Σιγά, είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Για να δούμε λίγο το περιβάλλον αυτής της συνάντησης, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα αυτά που θα συμβούν αύριο και μεθαύριο. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, που είναι ερευνητής για τα κινέζικα θέματα, για τις κινέζικες υποθέσεις στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Καλημέρα, κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι να περιμένουμε, δηλαδή, μάλλον είναι φανερό ότι το Ιράν θα είναι στο τραπέζι, ας αρχίσουμε από αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Το Ιράν θα είναι προφανώς στο τραπέζι μαζί με πολλά άλλα ζητήματα εμπορικά και τεχνολογικά.
0: Η υπόθεση είναι ότι η Κίνα, έχοντας στενές σχέσεις με το Ιράν, έχει ενδιαφέρον, έχει συμφέρον στο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, είναι έτσι?
1: Η Κίνα έχει συμφέρον να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει προς την κατεύθυνση αυτή,
0: ναι,
1: γιατί
0: σωστά.
1: Δεν εμπλέκεται άμεσα στον συγκεκριμένο πόλεμο. Δηλαδή, ήταν επιλογή των ΗΠΑ και του Ισραήλ να προχωρήσουν στο συγκεκριμένη πράξη στα τέλη Φεβρουαρίου. Τώρα, το να ασκήσει πίεση η Κίνα προς το Ιράν να συνεργαστεί με την αμερικανική πλευρά είναι ένα σενάριο, αλλά προφανώς, αν το κάνει, θα πάρει και ορισμένα ανταλλάγματα από την αμερικανική πλευρά. Νομίζω αυτή θα είναι και η ουσία των συζητήσεων μεταξύ των δύο προέδρων, Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, στο Πεκίνο.
0: Μάλιστα. Αν δεν κάνω λάθος, ο Ιρανός υπουργός εσωτερικών, κ. Αγκάση, ήταν στο Πεκίνο τις προηγούμενες μέρες και είχε συνομιλίες που δεν ξέρουμε το περιεχόμενό τους, αλλά υποθέτουμε ότι είχαν κάποια σχέση με ό,τι θα συζητηθεί αύριο με τον πρόεδρο Τραμπ, λέω εγώ.
1: Πολύ σωστά το λέτε, και γενικότερα οι σχέσεις των δύο χωρών είναι πάρα πολύ καλές. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Κίνα δεν έχει καλές σχέσεις και με άλλες χώρες του Περσικού κόλπου. Γι' αυτό και από άποψη αρχής η Κίνα δεν ενδιαφέρεται να επεμβαίνει και να παρεμβαίνει σε προβλήματα άλλων, πόσο μάλλον όταν γίνεται ένας πόλεμος. Εγώ εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι δύσκολο για την Κίνα να μπορέσει να παίξει έναν ενεργό ρόλο έτσι ώστε να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνης αυτή τη στιγμή τεράστιο μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Τώρα, προς ποια κατεύθυνση η Κίνα μπορεί να συμβάλλει για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη αυτή είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά από τη συνάντηση των Προέδρων Σι και Τραμπ σε ό,τι αφορά το ζήτημα του Ιράν. Προφανώς είναι θετικό ότι γίνονται συνομιλίες, αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι δραματικά αύριο και μεθαύριο.
0: Κατά τα άλλα, αν αφήσουμε το Ιράν στην άκρη, υποτίθεται ότι το κεντρικό θέμα, τουλάχιστον από τη σκοπιά του Προέδρου Τραμπ, θα ήταν το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις.
1: Σωστά το λέτε. Υπάρχει μια απόφαση σχετικής εμπορικής εκεχηρίας που ελήφθη πέρυσι τον Οκτώβριο στη Νότιο Κορέα όταν συναντήθηκαν οι δύο ηγέτες. Νομίζω θα συζητήσουν κάτι πιο μόνιμο σε ό,τι αφορά την εμπορική συνεργασία των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο θέλει να πετύχει η αμερικανική πλευρά είναι να αυξηθούν οι αμερικανικές εξαγωγές προς την Κίνα και ταυτόχρονα να γίνουν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε διάφορες πόλεις της Κίνας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος Τραμπ θα πάει στο Πεκίνο μαζί με πολλούς επιχειρηματίες από διάφορες αμερικανικές εταιρείες και τεχνολογικές. Και η Κίνα από τη δική της πλευρά θέλει να υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο ηρεμία και σταθερότητα στις συνοαμερικανικές σχέσεις. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι εδώ και περίπου 10 χρόνια έχουμε εισέλθει σε μια νέα καμπή σε ό,τι αφορά τον συνοαμερικανικό ανταγωνισμό. Είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ βλέπουν την Κίνα ως αντίπαλο. Η Κίνα βλέπει τα πράγματα αρκετά καχύποπτα. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σχετική ισορροπία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα σταματήσει ο ανταγωνισμός.
0: Υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι στην ατζέντα και δεν είναι. Δηλαδή, είναι στην ατζέντα, είναι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι εκεί. Είναι ο τεχνολογικός ανταγωνισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η δυνατότητα να υπάρξει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης που δεν μπορεί να είναι εθνικό, πρέπει να είναι διεθνές. Λέτε ότι μπορεί να μπει κάτι τέτοιο στην ατζέντα?
1: Υπήρχε στην ατζέντα στη συνάντηση μεταξύ των προέδρων Σι και Μπάιντεν το 2024. Νομίζω θα συνεχιστούν οι συζητήσεις για το πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά το πρόβλημα είναι η καχυποψία η οποία υπάρχει μεταξύ των δύο πλευρών αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το ζήτητο η τεχνητή νοημοσύνη αυτή καθεαυτή, είναι πώς η μία πλευρά μπορεί να εμπιστευτεί την άλλη από τη στιγμή που έχουμε εισέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό. Νομίζω θα συνεχιστεί ο διάλογος, αλλά και εδώ δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι δραστικό ή δραματικό, έτσι ώστε να πάμε σε μία συμφωνία, παρόλο που αυτό είναι το ζητούμενο προφανώς για να υπάρχει παγκόσμια σταθερότητα. Θεωρώ δηλαδή τη συνάντηση σημαντική και για το τι θα συζητηθεί στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία, αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνουμε σοφότεροι αύριο και μεθαύριο.
0: Μάλιστα. Τώρα, για να έρθω λίγο στα δικά μας. Δεν ξέρω αν είδατε, δημοσιεύτηκε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, τώρα πριν 2-3 μέρες νομίζω, που ζητούσε από τους πολίτες να κρίνουν τις συμμαχίες μας. Ένα 50% λέει ότι οι σημερινές μας συμμαχίες είναι αυτές που μας προστατεύουν. Υπάρχει ένα 27%, περίπου ένα στους 4, που λέει ότι καλύτερα θα ήταν να βρίσκαμε μια συμφωνία με την Κίνα και τη Ρωσία, να είχαμε συμμαχία με αυτό το μπλοκ. Και μάλιστα στις απαντήσεις η Κίνα είναι ψηλότερα στις προτιμήσεις των Ελλήνων αυτής της κατηγορίας από τη Ρωσία. Σας ξαφνιάζει?
1: Θα έλεγα ότι είναι το αποτέλεσμα μιας δημοσκόπησης που κατά κάποιο τρόπο αντιπροσωπεύει και τη γενικότερη και εκπροσωπεί τη γενικότερη ευρωπαϊκή κοινή γνώμη από τότε που ανέλαβε ο πρόεδρος Τραμπ. Διότι η εικόνα της Κίνας βελτιώνεται και αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών επιδεινώνεται λόγω των πολιτικών του Αμερικανού Προέδρου. Είναι μια λογική, θα έλεγα, από την άποψη της κοινής γνώμης αντιμετώπιση των πραγμάτων. Όμως θα προσθέσετε ότι η Κίνα δεν πρόκειται να κάνει καμία συμμαχία με καμία ευρωπαϊκή χώρα, διότι έχει άλλη λογική από αυτό το οποίο έχουμε εμείς σε ό,τι αφορά τη δυτική συλλογική ασφάλεια. Δηλαδή, αν ρωτήσουμε τους Κινέζους αν θα κάνουν μια συμμαχία με την Ελλάδα, η οποία προφανώς θα επηρεάζει τα συμφέροντά του στην Τουρκία, θα απαντούσαν αρνητικά. Άρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και πώς βλέπουν τα πράγματα και οι ίδιοι οι Κινέζοι, διότι το μοντέλο τους αφορά τη συνεργασία με όλους, ανεξάρτητα από τα προβλήματα που οι άλλοι έχουν μεταξύ τους.
0: Ναι, σωστό. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για το πώς βλέπουν οι Κινέζοι τον κόσμο και πώς βλέπουν τη θέση της χώρας τους στον κόσμο. Εσείς τι λέτε?
1: Θα έλεγα ότι η Κίνα έχει γίνει τόσο ισχυρή πλέον που έχει μπει σε αυτόν τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω της ισχύως της και χωρίς η ίδια να το θέλει. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και πολύ νωρίτερα από όσο θα το ήθελε η Κίνα. Έχει τα προβλήματα στη δική της γειτονιά που είναι κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ενδιαφέρεται να κάνει η Κίνα είναι όπου μπορεί να συνεχίζει τις επενδύσεις και το εμπόριό της. Όμως με την καινούργια αμερικανική πολιτική είναι πολύ δύσκολο πλέον να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες που υπήρχαν και στο παρελθόν. Και μιλήσατε σωστά προηγουμένως για την τεχνολογία. Αν οι Αμερικανοί άφηναν την Κίνα να συνεχίζει να αναπτύσσεται τεχνολογικά όπως συνέβαινε πριν από το 2016, ας το πούμε, τότε ενδεχομένως η Κίνα να είχε ήδη ξεπεράσει σε περισσότερους τομείς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ταυτόχρονα, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωράνε σε αυτή την τεχνολογική ανάσχεση, υπάρχει και το ρίσκο πλέον η Κίνα να αναπτυχθεί μέσω μακροπρόθεσμα χωρίς τη συνεργασία με τη Δύση, που μπορεί να είναι και πολύ χειρότερο. Αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε, για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Τέλος, να σας θυμίσω αυτό που σας έλεγα και προηγουμένως. Το COSMOTE 5G Wi-Fi δίνει μια δυνατότητα να συνδεθείτε πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα, χωρίς δορυφόρα πιάτα, αν και να έχετε γρήγορο ίντερνετ σε ένα σημείο που δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν φτάνει η οπτική ίνα. Μπείτε στο COSMOTE.gr για να μάθετε περισσότερα. Και οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Καλή σας ημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Στη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Καθυστερεί στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Αρδιτού, στην Βασιλίσσης Σοφίας από τη Ριγίλης προς την Βουλή, στην κάθοδο της Ελεοφόρου Αλεξάνδρας κατά μήκος του πεδίου του Άρεως και του 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. 24ωρη πανελλαδική απεργία στο δημόσιο κήρυξε για σήμερα η ΑΔΔΗ με συγκέντρωση αυτήν την ώρα στην πλατεία Κλαφθμόνος. Η απεργία δεν επηρεάζει τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, τα οποία λειτουργούν κανονικά. Στην απεργία της ΑΔΔΗ συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Η παραβατικότητα σε κάποια πανεπιστήμια της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης θα έπρεπε να είναι αντικείμενο αντιμετώπισης της κανονικής αστυνομίας, καθώς δεν μπορεί άοπλη αστυνομία να την αντιμετωπίσει, δήλωσε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφορικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν εχθές σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Υπογράμμισε την ανάγκη να τρέξουν πιο γρήγορα τα μέτρα πρόληψης, όπως οι κάμερες και τα τουρνικέ, αλλά και να συνεχίσει να παίρνει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη αστυνομικούς από φύλαξη προσώπων, όπως όπου δεν υπάρχει κίνδυνος και να τους πηγαίνει σε γειτονιές ή κάποια πανεπιστήμια. Πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα, πολιτεία, αστυνομικές και δικαστικές αρχές και κοινωνία των πολιτών πρέπει, ανεξάρτητα από τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, να είμαστε μια γροθιά απέναντι σε τέτοια φαινόμενα, ανέφερε στον Sky ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Τόνισε ότι στα επεισόδια που είχαμε χθες στα δύο πανεπιστημιακά ιδρύματα είχαμε ξεκαθάρισμα λογαριασμών δύο μειοψηφικών ομάδων. Αντιοξιαστές από τη μια πλευρά και αριστεριστές από την άλλη. Στο ερώτημα πώς κατάφεραν να μπουν στον χώρο του Πανεπιστημίου, ο κ. Παπαϊωάννου διευκρίνησε ότι από την ενημέρωση που έλαβε ο ίδιος επρόκειτο για άτομα που έχουν τη φοιτητική ιδιότητα. Η συντριπτική πλειονότητα της ακαδημαϊκής κοινότητας ζητά πανεπιστημιακή αστυνομία, ελεγχόμενη πρόσβαση στο πανεπιστημιακό κάμπους και κάμερες ασφαλείας, τόνισε νωρίτερα στο σταθμό μας ο αντιπρίτανος αστυνομικού πανεπιστημίου Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Υπογράμμισε πάντως ότι υπάρχει και ένα μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής κοινότητας που έχει συμβιβαστεί με αυτά τα φαινόμενα βίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να πάρουν θέση και να αντιδράσουν. Βρέφος 7 μήνων έχασε τη ζωή του στην Κρήτη μετά από σοβαρή λίμωξη του αναπνευστικού. Το μωρό βρισκόταν για διακοπές στα Χανιά μαζί με τους ανδρούς γονείς του όταν παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Οι γονείς του το μετέφεραν στο νοσοκομείο της πόλης, ωστόσο λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και επειδή το βρέφος αντιμετώπιζε εκγενετής προβλήματα υγείας, κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Χιλιάδες ευρώ είχαν καταφέρει να αποκομίσουν τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι καρπώνονταν επιδοτήσεις που προορίζονταν για ανήλικους μαθητές στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης στην Κομοτηνή. Τα κέρδη τους υπολογίζονται ξεπερνούν 451.000 ευρώ μέσα σε μόλις 3 χρόνια. Συνελήφθη ένας 60χρονος και η σύζυγός του που φέρονται ως η αρχηγή της οργάνωσης και 3 ακόμη μέλη. Μια 28χρονη διευθύντρια, η οποία βρισκόταν σε αναρωτική αιδία λόγω εγκυμοσύνης, καθώς και δύο γυναίκες εκπαιδευτικής ηλικίας 26-27 ετών. Την τελική μορφή λαμβάνει προκειμένου να κατατεθεί προς ψήφιση στην Βουλή η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση με αφορμή τις τοικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την ταχεία εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Καθημερινή, η τροπολογία θα προβλέπει το χρονικό όριο των 3 μηνών για πλημελήματα και των 6 μηνών για κακουργήματα. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι τι θα συμβαίνει αν τελικά η διαδικασία υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο. Η τροπολογία έχει ως στόχο να μην φτάνουν βουλευτές της κάλπας έχοντας δικαστικές εκκρεμότητες, ενώ κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν πως δεν αφορά μόνο βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά συνολικά το πολιτικό σύστημα. Εν μέσω πολιτικής κρίσης, η κυβέρνηση του Βρετανού Πρωθυπουργού κ. Στάρμερ

0: Το ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Άνεμη δυτική, 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, στα βόρεια από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρειο-ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός. Η άνεμη δυτική, βόρειο-δυτική, 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 24 με 25 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, τοπικά έως 30 βαθμούς. Την Πέμπτη στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ όμως εκεί ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα υπηρετικά. Τέλος, την Παρασκευή, τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τετάρτη. Φτάσαμε κιόλας, Δημήτρη. Τετάρτη 13 Μαΐου. Ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και Γιώργος Μωρούτης, και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα.
0: Στην ρύθμιση του ήχου απέναντί μας η κυρία Δήμητρα Σταματίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα, ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης. Στη μουσική μας επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Μπορείτε να μας αναζητείτε, να μας αναζητάτε καλύτερα, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και να μας τηλεφωνείτε στο 210-4800-170-174 και στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό εικονίδιο πάνω δεξιά, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Μία μέρα και πάλι πλούσια σε ειδησιογραφία, δυστυχώς μία μέρα που σκιάζεται από το πάρα πολύ άσχημο, τραγικό γεγονός της αυτοκτονίας ενός κοριτσιού και του βαρύτατου τραυματισμού της φίλης της, μία απόπειρα αυτοκτονίας τουλάχιστον προς το παρόν για το άλλο κορίτσι. Είναι ένα ζήτημα το οποίο, εντάξει, εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής μας απασχολεί στην δημόσια συζήτηση. Νομίζω ότι δεν γίνεται υπό κανονικούς και σωστούς όρους αυτή η δημόσια συζήτηση, γίνεται υπό λανθασμένες προϋποθέσεις.

0: προϋποθέσεις. Δεν ξέρω αν διαφωνείς.
1: Όχι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις έχουμε τις ακραίες εμφανίσεις και σχολιασμούς και παρουσιάσεις. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι βαρύ.
0: Με χαλάει πάρα πολύ.
1: Είναι βαρύ.
0: Θα σου πω, τώρα δεν μπαίνω στην ουσία, είναι πολύ βαρύ. Με χαλάει πάρα πολύ ότι λίγη ώρα μετά το τραγικό αυτό συμβάν έχουν κυκλοφορήσει στοιχεία του συμβάντος, οι επιστολές, δεν ξέρω εγώ τι, στην φωτογραφίες και τα λοιπά, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Εμένα αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Μου φαίνεται αδιανόητο. Δηλαδή οι αρχές, το πρώτο πράγμα που τους νοιάζει να κάνουν είναι να δώσουν στη δημοσιότητα τα σημειώματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Γίνεται ένα τροχαίο, γίνεται κάτι. Αμέσως το βίντεο να πηγαίνει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Αυτά είναι και ιδιαίτερα δεδομένα, είναι μέρος δικογραφίας. Νομίζω ότι είναι πέραν του απρεπούς, είναι και παράνομο. Εγώ ειλικρινά σου λέω, με χαλάει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι είναι θέμα που πρέπει κάποια στιγμή να απασχολήσει και τις δημοσιογραφικές ενώσεις και κάποια στιγμή να απασχολήσει και την πολιτεία, γιατί η πολιτεία έχει την ευθύνη να διαφυλάξει αυτό το υλικό και οι δικαστικές αρχές. Δεν γίνεται να βλέπουν οι γονείς στην τηλεόραση από το πρωί μέχρι το βράδυ την επιστολή του παιδιού τους. Κατά την άποψή μου είναι αδιανόητο. Εν πάση περιπτώσει, ίσως εμείς το έχουμε συνηθίσει και πια δεν μας κάνει εντύπωση. Νομίζω όμως ότι...
1: Τώρα ανοίγεις πάρα πολλά ζητήματα. Το θέμα της επικοινωνίας, της δεοντολογίας και της ουσίας της ενημέρωσης νομίζω ότι έχει πολυτραυματίες πολλούς και ειδικά στη χώρα μας. Δεν είναι νομίζω η στιγμή να την ανοίξουμε την κουβέντα, αλλά πρέπει
0: κάποια στιγμή
1: ότι
0: είναι
1: να
0: η στιγμή,
1: γίνει.
0: Γιατί είναι τραγικό. Εμένα να σου πω την αλήθεια, έτυχε και άκουσα την επιστολή που κάποιος την διάβαζε και την είδα μετά στην τηλεόραση εχθές λίγο μετά το συμβάν. Ειλικρινά σου λέω, σκιάχτηκα. Πώς το λένε. Στενοχωρήθηκα πάρα πολύ και στενοχωρήθηκα διότι δεν είναι μέρος της ειδησιογραφίας η προσωπική επιστολή ενός παιδιού που προφανώς.
1: Δυστυχώς έχει κυριαρχήσει και το γνωρίζεις καλά η απόλυτη ταχύτητα με εμπορευματικά χαρακτηριστικά, τώρα για να το πω λίγο όσο μπορώ προσεκτικά. Είναι χρόνια η κατάσταση και έχει εξαπλωθεί περισσότερο και όχι μόνο σε αυτά τα ζητήματα. Και θα μου πεις μετά πού είναι η ελευθεροτυπία. Εδώ μπερδεύεται πολύ κόσμο.
0: Μια σχέση δεν έχει ελευθεροτυπία.
1: Και μπερδεύονται, συμφωνώ, αλλά το θέμα είναι άλλο τι λέμε εμείς τώρα και άλλο τι γίνεται και τι περνάει κυρίαρχα. Το κυρίαρχο είναι λοιπόν ότι πραγματικά αυτή τη στιγμή κεντρικά και πιο μεσαία και πιο μικρά μέσα όλων των ειδών, από τα παραδοσιακά μέχρι τα πιο προχωρημένα, από τα πιο ηλεκτρονικά, από τα πιο, ας τα πούμε, κοινωνικής δικτύωσης κλπ, έχουν κυριολεκτικά απογειωθεί και δεν υπάρχουν ουσιαστικές παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν,
1: τέλος πάντων, θα βρούμε την ευκαιρία να το συζητήσουμε.
0: Πάμε στα ευχάριστα όμως. Εχθές είχαμε και την πρόκληση της Ελλάδας στον τελικό της Eurovision. Έμαθα ότι ήσουν αστημένος από το βράδυ στην τηλεόραση. Περίμενε στον Ακύλα.
1: Έχω
0: να
1: πάθει
0: τον
1: πλάκα.
0: Ακούσεις.
1: Δεν μπορούσα δηλαδή. Δεν μπορούσα.
0: Νομίζω εντάξει, είναι μια ευχάριστη νότα για την, και για την Ελλάδα. Εγώ θεωρώ ότι είναι ταλαντούχο παιδί ο Ακύλας. Έχει ενδιαφέρον πολύ το κομμάτι το οποίο εκπροσωπεί τη χώρα μας στην φετινή Eurovision. Νομίζω ότι θα πάμε και καλά στον τελικό. Αυτή την αίσθηση έχω.
1: Ελπίζεις, νομίζεις, εντάξει.
0: Αυτό για σένα.
1: Αυτό είναι ακριβώς απάντηση στη μουσική εισαγωγή της εκπομπής που δείχνει τι σημαίνει το να κάνεις.
0: Πρέπει να συνδεθούμε και με νεότερα κοινά, Δημήτρη. Πρέπει να συνδεθούμε και νομίζω.
1: Με ποιους όρους.
0: Ήδη όμως έχει γίνει.
1: Να, τώρα με κέντρισες λοιπόν. Τώρα, τι να πω τώρα. Θα αναφερθώ στον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας τώρα που είναι και πρώην.
0: Άκουσες το Ιταλικό κομμάτι.
1: Δικαστικός. Όχι, δεν άκουσα ούτε το Ιταλικό κομμάτι.
0: Ιταλικό κομμάτι.
1: Δεν άκουσα
0: είχε...
1: τίποτα. Για να είμαι ειλικρινής τώρα, μην κοροϊδεύομαστε.
0: Το Ιταλικό κομμάτι είχε ενδιαφέρον.
1: Δεν θα
0: είναι
1: άκουγα
0: κομμάτι
1: τίποτα.
0: Που θα σου άρεσε.
1: Αλλά δικαίωμα στους ανθρώπους να τα ακούνε. Να πω όμως τι είπε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Είπε ότι στην εποχή μας έχει μειωθεί η προσπάθεια των ανθρώπων να προσπαθούν να ακούσουν. Άρα να προσπαθούμε να ακούμε. Αλλά ταυτόχρονα να καταλαβαίνουν και την ουσία της αμφισβήτησης. Άρα θέλω να πω τώρα, άλλοι μπορεί να τα αποδέχονται, άλλοι να τα αμφισβητούν. Εντάξει, είναι μια λογική διασκέδασης, είναι μια λογική ενός μουσικού διαγωνισμού με αυτά τα χαρακτηριστικά. Εντάξει, να πάει καλά ο Ακύλας, γιατί είναι νέος άνθρωπος, αλλά από εκεί και πέρα τώρα δεν αντέχει, όχι ο Ακύλας και πάρα πολλά άλλα, σε μουσική συζήτηση.
0: Νομίζω. Γιατί δεν αντέχει. Δεν κατάλαβα. Η κάθε γενιά έχει τη δικιά της έκφραση. Κάποτε θεωρείται ο λαϊκός τραγουδιστής, λαϊκός μάλλον συνθέτης, ο Βέρντι, έτσι δεν είναι?
1: Τώρα θες να πάμε
0: κάποια εποχή, λέω,
1: σε Ήβρις, θέλεις να πάμε? Αν θες να πάμε σε Ήβρις.
0: Πάντως.
1: Γιατί είναι άλλο πράγμα να λες ένα κομμάτι μένει διαχρονικό, γιατί πράγματι εκφράζει μια εποχή, μια ανάταση, μια αναζήτηση, μια αποτύπωση ολόκληρη κοινωνική και ιστορική, και να μένει διαχρονική. Ξέρω τώρα ότι προσπαθείς να το κεντρήσεις για να προχωρήσουμε.
0: Ειδικά ο Ακύλας, για σε σχέση με αυτό που λες, ειδικά ο Ακύλας αμφισβητεί τον καταναλωτισμό της εποχής μας. Άρα το τραγούδι του έχει και ένα κοινωνικού τύπου μήνυμα.
1: Πού να δεις διάφορους ράπερ πώς αμφισβητούν, που τους συλλαμβάνουν μετά με τα όπλα. Λοιπόν,
0: έλα μωρέ, τώρα συγγνώμη.
1: Όχι μόνο στην Ελλάδα.
0: Είναι
1: δεν κάνω συγκρίσεις. Ο καθένας είναι ξεχωριστή.
0: Σου λέω ένα παράδειγμα με ένα κοινωνικό
1: στίχο. Και για να μην παρεξηγηθώ, εγώ κρίνω το κομμάτι. Δεν κρίνω τον καλλιτέχνη. Προσέχω πάρα πολύ. Λέω το κομμάτι, εμένα είπα από την αρχή, δεν με εκφράζει, εντάξει, εκφράζει πολλούς άλλους νέους.
0: Το καλό βέβαια είναι ότι το κομμάτι αυτό
1: εκφράζει
0: εκατομμύρια άλλους Ευρωπαίους. Να σου πω, θα σου βάλω κάτι άλλο να δω αν σε εκφράζει αυτό. Μισό λεπτό λοιπόν, μήπως τυχόν.
1: Σήμερα το έχουμε κάνει μουσικό το θέμα, νομίζω.
0: Αμέ.

Σούβαλα το ιταλικό. Είναι ιταλικό βασισμένο σε μουσικά ακούσματα της δεκαετίας του 80 και του 90. Να δούμε αν τουλάχιστον σε αυτό

0: Αν αυτό τελικά σου αρέσει.
1: Το μόνο που συμφωνώ είναι ότι η ανάλαφρη αυτή συζήτηση και μουσική εκδοχή λόγου και αντιλόγου μπορεί να σβήσει τις φοβερές ανοησίες που αυτές τις ημέρες λένε διάφοροι εκπρόσωποι πολιτικών δυνάμεων κλπ.
0: Πάμε λοιπόν στα βαριά της συζήτησης, αφού αφήνουμε τα ελαφριά παραπέρα, πάμε στα βαριά. Πώς, δηλαδή, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ, τις κυβερνητικές προτάσεις. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα που μάλλον απασχολούν εμάς περισσότερο και λιγότερο τον κόσμο, ο οποίος καθυλώθηκε χθες στις τηλεοράσεις να δει την Eurovision.
1: Αυτό ο κόσμο που καθυλώνεται στη Eurovision, καλά θα είναι να καθυλώνεται και σε άλλα ζητήματα και να μην τα θυμάται μόνο σε δόσεις. Αλλά τέλος πάντων, είπαμε, θέλει αφαίρεση ο κόσμος. Το θέμα είναι με ποιες προσπάθειες και με τι δυνατότητες κάνεις αφαίρεση πολλαπλού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, παρότι εγώ δεν ήμουν του βαριού metal, αυτό που έγινε τις προάλλες στο Ολυμπιακό Στάδιο το θεωρώ πιο υγιές και πιο μουσικό δεδομένο και παλιότερο και φρέσκο. Διότι είναι πολύ ζωντανό και πολύ αγκαλιαστό με πολλές ηλικίες που δείχνει μια διαχρονική αξία. Μην πω τώρα μια σειρά κομμάτια των Metallica που εγώ δεν ήμουν ποτέ ούτε μεταλλάς που λένε οι νέοι, οι παλιότεροι.
0: Εγώ θα σου πω ως γνήσιος φιλελεύθερος στην άποψή μου, ο καθένας όπως του αρέσει.
1: Σύμφωνοι,
0: αν του αρέσουν οι Metallica να πάει να δει τους Metallica, να ακούσει τους Metallica, αν του αρέσει ο Ιταλός performer να ακούσει τον Ιταλό, αν του αρέσει η Eurovision να περάσει καλά με την Eurovision. Ο καθένας όπως του αρέσει. Άλλος για παράδειγμα, αυτό που δεν μ' αρέσει εμένα είναι να επικρίνω τον άλλον επειδή του αρέσει κάτι που δεν αρέσει εμένα. Για παράδειγμα, θυμάμαι τη δεκαετία του 80, θεωρούνταν ελαφρά τότε κάποια κομμάτια pop έναντι κάποιας έτσι μουσικής που είχε βαριά πολιτικά μηνύματα, είχε νοήματα μέσα, βασιζόταν σε ποιητική, αν θες, παραγωγή σημαντικών όντως δημιουργών. Δεν μπορείς να απορρίπτεις τον άλλον γιατί του αρέσει κάτι διαφορετικό από το δικό σου. Η κουλτούρα είναι ενιαία. Δεν είναι μόνο η κουλτούρα για κάποιους διαφορετικά, είναι ελιτισμός.
1: Okay, τώρα το τέντωσες λίγο. Είπαμε άλλο απορρίπτω και άλλο δεν αποδέχομαι. Δεν είναι το ίδιο. Άλλο ένα ρήμα,
0: ναι,
1: άλλο
0: ναι,
1: είναι το άλλο.
0: Ωραία.
1: Ένα αυτό. Στην ελευθερία μαζί σου και με όλον άλλον, στην έκφραση. Απλά εμένα με απασχολεί λίγο παραπάνω από το εφήμερο, νομίζω. Και νομίζω και εσένα στην πραγματικότητα και σε όλες τις περιπτώσεις. Αλλιώς η ευχαρίστηση του καθενός και της καθεμίας έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να μας απασχολεί και η συνέχεια, γιατί το εφήμερο κάποια στιγμή σβήνει. Άσε που και εμείς με μία έννοια εφήμεροι είμαστε, δεν το λέω τώρα μόνο για την εκπομπή, το λέω και για την ανθρώπινη διαδρομή και όλα. Άρα έχει σημασία τι αφήνει πραγματικά ο καθένας. Τώρα τι να κάνουμε, ο διαγωνισμός της Eurovision αφήνει μερικά πράγματα, αλλά άμα σκεφτείς και εσύ ποια ας πούμε σημαδέψαν μια σειρά πράγματα, το δείχνει ο χρόνος πόσο αντέχουν μερικά ζητήματα. Δεν θέλω τώρα να κάνω παραδείγματα και ντάξει, ξαναλέω, δεν απορρίπτω. Άλλο δεν αποδέχομαι και άλλο απορρίπτω.
0: Πάντως μέσω της Eurovision έχουν αναδειχθεί σπουδαίοι καλλιτέχνες και έχουν τραγουδήσει. Όπως για παράδειγμα η Βίκη Λέανδρος, όπως για παράδειγμα η
1: ξανατραγούδησε, μου είπε η Λέανδρος.
0: Ναι, χθες εμφανίστηκε σε Σελίν Διόν, όπως για παράδειγμα και Έλληνες μεγάλοι καλλιτέχνες, η Μαρινέλα, η Τσανακλίδου. Και άλλοι πολλοί.
1: Και μέσα στις τσουκνίδες φυτρώνουν ωραία λουλούδια, όπως λέει μια παλιά παροιμία και άλλα, και άλλα πολλά.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Δεν νομίζω όμως ότι πολλοί θέλουν να τους τσιμπάνε οι τσουκνίδες. Άσε που μερικά παιδιά τώρα δεν ξέρουν τι είναι η τσουκνίδα μεταξύ μας. Λοιπόν, γιατί είμαστε λίγο πολύ κλειστοί σε τείχους, όπως λέω, και σε πολλές εικόνες και σε πολλά γυαλιά.
0: Εγώ απλώς θεωρώ ότι αδίκησες το μήνυμα του Ακύλα, όχι μόνο τον Ακύλα. Γιατί...
1: Δεν μίλησε για κανένα μήνυμα εγώ. Για τη μουσική,
0: λες ότι είναι
1: για
0: ελαφρύ
1: μουσική,
0: αυτό.
1: Για τη μουσική. Είπα είναι εφήμερο.
0: Πάμε στα δικά μας.
1: Να πάμε τα δικά μας και αυτά δικά μας είναι, όπως είπες. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι στέκα. Μην παρεξηγηθώ εγώ τώρα.
0: Μας,
1: εννοώ... Γιατί το πας πιο ωραία εσύ τώρα.
0: Όχι, εννοώ στα δικά μας που συνήθως συζητάμε αυτή την ώρα. Δηλαδή τα πολιτικά, τα διεθνή, τα οικονομικά. Για παράδειγμα, διάβασα στην Καθημερινή σήμερα ότι προωθούνται δίκες εξπρές όταν οι κατηγορίες ή η ποινική δίωξη αφορά βουλευτές. Και μάλιστα θα έρθει προς την επόμενη εβδομάδα. Στην επόμενη εβδομάδα η τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση θα έρθει στη Βουλή για ψήφιση.
1: Όπως είχε πει ο Πρωθυπουργός και είχε επαναλάβει και ο Υπουργός Δικαιοσύνης και έχει μια λογική, πράγματι μια σειρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν δημοκρατικά εκλεγμένοι πολιτικοί, δεν έχει σημασία πιανού φάσματος, να έχουν μια αντιμετώπιση όσο γίνεται πιο ουσιαστική. Να μην μένει, όπως λέμε, ένα βαρύδι που δεν χρειάζεται. Παρ' όλα αυτά, το πιο βασικό σε όλα, γιατί και Και αυτό τέλος πάντων μέσα, ανοιχτό παιδί είμαι, παραμένω, αλλά λέω το εξής. Εκείνο που έχει σημασία δεν είναι αν θα γίνουν γρήγορες δίκες, είναι αν θα γίνουν πραγματικές δίκες, ουσιαστικές δίκες, πραγματικά ανοιχτές διαδικασίες.
0: Προφανώς.
1: Και όχι απλά ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Γιατί έχουν γίνει και μεγάλα δικαστήρια στο παρελθόν, είτε ποινικά, είτε πιο πολιτικά τώρα, μην κάνω αναφορές, που νομίζω στην κοινή πεποίθηση των σοβαρών ανθρώπων, όχι των φανατικών, αφήσαν τουλάχιστον πολλά ερωτήματα και αμφιβολίες. Τέλος πάντων.
0: Να πούμε πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι προβλέπεται ότι θα πρέπει να ολοκληρώνονται αυτές οι υποθέσεις εντός 3 μηνών αν αφορούν πλημελήματα και εντός 6 μηνών αν αφορούν κακουργήματα. Και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αφορά μόνο τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αυτή την περίοδο βρίσκονται στο επίκεντρο λόγω της υπόθεσης του ΠΚΠ, αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Και ξέρω ότι αν θες. Το ερώτημα το οποίο απασχολεί τους νομοθέτες για αυτή την τροπολογία είναι αν είναι συνταγματικά ορθή αυτή η παρέμβαση και αν ξεχωρίζει ή αν ξεχωρίζει τους πολίτες σε βουλευτές ή μη. Δηλαδή ένας πολίτης που θέλει να βρει το δίκαιο του ταλαιπωρείται για 10 χρόνια ενώ ένας βουλευτής θα του παίρνει μόνο 3 μήνες προκειμένου να εκδικαστεί η όποια υπόθεση του. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι ανάγκη και το συζητήσαμε, είναι ανάγκη να μην υπάρχει μία έκθεση σε ανθρώπους που έχουν ψηφιστεί για πολύ μεγάλο διάστημα και μια ρετσινιά να είναι κολλημένη στην πλάτη του.
1: Τώρα, επειδή ακούμπησε ένα πάλι θέμα σοβαρό και να το επεκτείνω, γιατί έχει περάσει λίγο χαμηλά. Είδα ότι από την πλευρά του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου η απάντηση ως προς την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, των συμπατριωτών μας που είναι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αντί να την ανανεώσει όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την πενταετή θητεία που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πήγαν σε ένα είδος συμβιβασμού, το βάζω εγώ το θέμα του συμβιβασμού με εισαγωγή, για 2 χρόνια. Και βλέπουν αρχίσει να αναπτύσσεται μια συζήτηση. Εγώ θα περιμένω τις θεσμικές ολοκληρωμένες τοποθετήσεις, ενώ και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και να το ξανασχολιάσουμε. Αλλά νομίζω ότι αυτό μου δείχνει περισσότερο πολιτική προσέγγιση κατά κάποιο τρόπο παρά θεσμική προσέγγιση. Ισχύει ή δεν ισχύει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός?
0: Και τα δύο. Και τα δύο.
1: Άρα να επανέλθουμε.
0: Θα συζητήσουμε μετά τις ειδήσεις. Εγώ να σας πω για τους δικούς μας ανθρώπους που είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειες μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με πολλά δικά σας μηνύματα, κυρίως για τα ζητήματα της Eurovision. Νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει λόγος και αντίλογος. Πολλοί από εσάς μας λέτε για διάφορα τραγούδια που ξεχώρισαν την προηγούμενη περίοδο της Eurovision. Άλλοι συμφωνείτε με το επίπεδο και την ποιότητα της μουσικής, ότι δεν είναι υψηλό, ότι είναι χαμηλό. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τη Eurovision από εσάς. Να πω για παράδειγμα το Volare που αναφέρει κάποιος φίλος της εκπομπής, που πράγματι είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει γράψει τη δική του ιστορία και έχει κάνει τον κύκλο του.
1: Έχει εκατοντάδες διασκευές πρώτα απ' όλα.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Και εκδοχές.
0: Νομίζω ότι και άλλα πολλά τραγούδια. Σε κάθε περίπτωση, όντως δεν είναι το ζητούμενο η ποιότητα ενός τραγουδίου.
1: Κάθε τραγούδι, η διαδρομή του κρίνεται και διαχρονικά και στην. Ακόμα και στο εφήμερο, είπαμε. Λοιπόν, απλά θέλω να πω τώρα 2-3 θεσμικά που με ενοχλούν.
0: Για πες.
1: Και να σ' ακούσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να εκφράσω την έκπληξή μου που ένας έμπειρος πολιτικός και με ευρωπαϊκές περγαμηνές, όπως ο κύριος Σχοινάς, που τώρα είναι υπουργός, δεν συνειδητοποίησε ότι η συνέντευξη που δώσανε μαζί με τον επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, στα γραφεία της Ανεξάρτητης Αρχής, προκαλεί τουλάχιστον μια θεσμική αμφισβήτηση και προβληματισμό.
0: Γιατί
1: διότι
0: το λες αυτό?
1: Τελικά τι είναι η Ανεξάρτητη Αρχή? Ανεξάρτητη Αρχή ή υποκατάστημα του Υπουργείου? Μπορούσε να δοθεί η συνέντευξη χωριστά ή το Υπουργός έχει αναλάβει ένα κρίσιμο
0: αρχή,
1: θέμα.
0: Το ότι η Ανεξάρτητη Αρχή δημοσιοποιεί τις θέσεις της δεν σημαίνει ότι.
1: Μα δεν δημοσιοποίησε κάποιος θέσεις, απλά συνεργασία θέσεις με τον Υπουργό. Γιατί τώρα εδώ
0: είναι
1: έχουμε.
0: Η πρώτη φορά που δίνει ο κύριος Πιτσιλής συνέντευξη με κάποιον Υπουργό?
1: Όχι, δυστυχώς. Δυστυχώς. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Απλά τώρα.
0: Η Ανεξάρτητη Αρχή καλείται να εφαρμόσει νόμους του κράτους. Το θέμα είναι αν θα το κάνει ανεξάρτητα ή μη. Δεν νομίζω ότι αμφισβητείται.
1: Τώρα μόνο η σηματοδότηση για ένα πολίτη που δεν μπορεί να διαβάσει 15 νόμους, αλλά βλέπει τον Υπουργό στην ουσία να βαράει, όπως λέμε, το ρυθμό.
0: Εντάξει.
1: Και τον κύριο Πιτσιλή εν την ημέτρο, να μην το πω τώρα, εγώ σέβομαι και προσέχω. Αλλά λέω, είναι λάθος κίνηση.
0: Εντάξει.
1: Και η προηγούμενη που είχε γίνει, και το λέω για τον κύριο Σχοινά, γιατί θεωρώ ότι καταλαβαίνει περισσότερο από άλλους που είναι στην
0: Άρα
1: κυβέρνηση.
0: Δεν θα έπρεπε να κάνει συνέντευξη ο κύριος
1: Σχοινάς. Να την κάνουν χωριστή τη συνέντευξη. Δεν κατάλαβα. Ή να την κάνουν σε άλλο χώρο. Ή να την κάνουν σε άλλο χώρο. Στα γραφεία της ΑΔΑΕ. Και μάλιστα με τον τρόπο αυτό που έγινε. Τώρα δεν το συνεχίζω.
0: Εντάξει,
1: ένα αυτό. Να πω τώρα μια καλή. Να έχει άλλη άποψη, αλλά να μας ακούνε. Πάμε παρακάτω. Να πω μια καλή κουβέντα λοιπόν για το Υπουργείο, όπως το λέγαμε παλιά, δημοσίας τάξης. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία που συλλάβανε αυτούς που κάναν την ληστεία, την ένοπλη ληστεία στην Τηθωρέα.
0: Επίσης.
1: Και μάλιστα έχει μεγάλη σημασία να το λέμε αυτό, διότι από ό,τι φάνηκε δεν ήταν μια απλή υπόθεση, ούτε απλά ήταν οι τέσσερις που κάνανε.
0: Ναι.
1: Και τα λοιπά. Αν να το χαιρετήσουμε έχει, αυτό, γιατί καμιά φορά νομίζουν ότι λέμε μόνο κριτικές.
0: Ναι, όχι, και έχει υπονοείται με αλφαγιώτα ότι κρύβονται και άλλα πίσω από τις ληστείες.
1: Καλά, θα δούμε.
0: Ζητήματα τα οποία δεν είναι.
1: Όταν τόσο γρήγορα φαίνεται ότι υπήρξε ένα έργο με προεργασία και όλα, δεν είναι ότι έγινε μπαμ-μπουμ-μπαμ, όπως λέμε. Αυτά να τα χαιρετήσουμε, γιατί πράγματι είναι ακραίες περιπτώσεις αυτό που λέμε. Δεν θέλουμε τις ακραίες καταστάσεις σε κανένα πεδίο. Και να το λέμε αυτό, γιατί άμα γίνεται κάτι σωστό και μάλιστα γρήγορα και αποτελεσματικά και χωρίς θύματα, γιατί θα μπορούσε με τέτοια οπλοστάσια που είχαν και ο τρόπος που τους κυνηγήσανε και τα λοιπά, αλλά έχουμε και άλλες ιστορίες. Άρα λέω αυτό να το χαιρετήσουμε.
0: Να
1: σε και αυτό δείχνει πώς πρέπει να είναι το ουσιαστικό ο ρόλος στα τέτοια ζητήματα.
0: Εγώ συμφωνώ σε αυτό. Να σε πάω σε κάτι άλλο που. Έχεις κάτι άλλο από τα θεσμικά?
1: Έχω, αλλά έχουμε και άλλα.
0: Για πες. Όχι, πες, γιατί σε διέκοψα.
1: Έχω εκπλαγεί με τον κύριο Κυρανάκη, που είναι και νέος άνθρωπος.
0: Θετικά, φαντάζομαι.
1: Όχι, έχω ένα προβληματισμό. Τι γίνεται, δεν κατάλαβα. 700 οδηγοί του ΟΑΣΑ δεν πηγαίναν στη δουλειά τους και έπρεπε να φτάσουμε στις υποτιθέμενες ανώνυμες ή επώνυμες καταγγελίες για να αντιμετωπιστεί.
0: Μπράβο στον Κυρανάκη που ήρθε εδώ και είπε ότι επί εποχής του κατάφερε να βρει ότι 700 άνθρωποι παίρναν αναρωτικές άδειες ως άρρωστοι για να δουλεύουν ταυτόχρονα στον ιδιωτικό τομέα. Και με βάση αυτό γύρισε τους μισούς πίσω. Τους άλλους μισούς βρήκε ότι είναι άρρωστοι. Και τους άλλους μισούς ότι οι ίδιοι αποφάσισαν να φύγουν από τον ΟΑΣΑ και να πεις μπράβο. Λες, α, κακός το έκανε και τα λοιπά. Όλα μέσα στην κρίνια είσαι, βρε Δημήτρη.
1: Όχι, δεν είμαι στην κρίνια. Προηγουμένως είπα ένα θετικό. Αλλά εσύ δεν σου κάνει έκπληξη.
0: Θετική έκπληξη.
1: Επειδή χρησιμοποιώ τα μέσα και έχει ακούσει διάφορα ο κ. Κυριανάκης. Είναι ο τελευταίος στη σειρά τώρα.
0: Πάει ο Κυριανάκης και λέει: βρε παιδιά, πόσους οδηγούς έχουμε, γιατί δεν έχουμε οδηγούς.
1: Μα δεν έγινε πολλούς. Έτσι, έγινε από καταγγελίες, λέω.
0: Ω, δεν είναι
1: καλά τώρα, εντάξει, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, να σε πάω εγώ σε κάτι άλλο. Ξέρεις ότι.
1: Έχουμε χειρότερα, αυτό είναι το θέμα.
0: Το χειρότερο, εγώ θα σε βάλω.
1: Αλλά άμα ένας στους τρεις οδηγούς δεν ήταν στη δουλειά του και χρειάστηκε να φτάσουμε το Μάιο του 26, συγγνώμη, για να συζητάμε τι ναι, πρέπει αλλά... να κάνει ο ΑΣΑ. Τώρα να συνεννοηθούμε. Είπαμε να κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά. Άσκε τον υπουργό τώρα. Τι ωραία. Κάνει ο ΑΣΑ. Η διοίκηση του ΑΣΑ τι έκανε τόσο καιρό.
0: Εντάξει,
1: η προηγούμενη είναι... διοίκηση, η παραπροηγούμενη διοίκηση.
0: Εκεί είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω το θετικό για τον Κυριανάκη.
1: Αυτά μας ταλαιπωρούν.
0: Να σου πω τώρα κάτι άλλο.
1: Ο κύριος Κυριανάκης να μας πει τι έκανε η διοίκηση τόσο καιρό. Τι έκανε η διοίκηση του ΟΑΣΑ τόσο καιρό.
0: Ωραία, να σε πάω σε ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Ποιο θεωρείς το golden boy της σοσιαλδημοκρατίας στην εποχή μας.
1: Τώρα όλο με μπερδεύεις να πω. Τι να σου πω.
0: Ποιο είναι το παιδί πρότυπο, ο πολιτικός πρότυπο της σύγχρονης κεντροαριστεράς.
1: Τι να σου πω.
0: Είναι ο Σάντσεθ.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί.
1: Κάνεις λάθος.
0: Είναι ο Σάντσεθ.
1: Έχεις ένα θεματάκι με το Σάντσεθ.
0: Όχι, άσε
1: με να σου πω
0: το καλά
1: την ιστορία του Σάντσεθ.
0: Έχεις εικόνα το τι γίνεται αυτή την περίοδο στην Ισπανία με τα κονδύλια για τις συντάξεις. Ο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του είναι υπό μεγάλη πίεση. Γιατί πήραν 10 δις προκειμένου, σαν το Ταμείο Ανάκαμψης, κάτι το δικό μας, προκειμένου να ενισχύσουν σε έργα υποδομών και λοιπά τα ασφαλιστικά τους ταμεία, και αυτός αύξησε τις συντάξεις και μόλις το κατάλαβαν οι Ευρωπαίοι ήρθαν και ζητάνε τα λεφτά πίσω και υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση και έχει πάρει το ζήτημα μεγάλες διαστάσεις καταρχήν στην Ισπανία. Δηλαδή τι έκανε, το έπαιζε κοινωνιστής με τα χρήματα τα δικά σου και τα δικά μου, δηλαδή των φορολογουμένων, που έπρεπε να τα επενδύσει κάπου αλλού, σε επενδύσεις για το μέλλον, και αυτό τα έριχνε στην αύξηση των συντάξεων για να το παίζει σοσιαλιστής. Εκεί λοιπόν θα υπάρξει ένα ζητηματάκι.
1: Να έτσι, τα δούμε, να τα δούμε αν έχουν κάνει παραβάσεις και παραβιάσεις.
0: Σου λέω, σήμερα το αναδεικνύει το θέμα ο Νίκος Φιλιππίδης στην Καθημερινή.
1: Σε αντελήφθη. Mm-hmm. Εντάξει, καλά κάνει ο Νίκος ο Φιλιππίδης, εντάξει, εκεί κάνει ένα σχολιασμό συγκεκριμένο. Αλλά την ίδια στιγμή, επειδή έρχονται εκλογές στην Ισπανία.
0: Ίδια στιγμή έχουμε και τον Ευτύχη Βαρδουλάκη στη Ισπανία.
1: Θα κρυθούν. Ωραία, τον αγαπητό, έχουμε να πούμε πολλά.
0: Τον αγαπητό φίλο, επικοινωνιολόγο, σύμβουλο στρατηγικής, αναλυτή, αρθρογράφος στην Καθημερινή. Καλημέρα σας, κύριε Βαρδουλάκη.
1: Καλημέριζουμε.
2: Καλημέρα.
0: Ξέρω ότι σας βρίσκουμε σε δύσκολη έτσι, συγκυρία, αλλά θέλαμε πάρα πολύ την άποψή σας και τη θέση σας για όλα αυτά τα καινούργια που βλέπουμε στα πολιτικά μας πράγματα, το repositioning, το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, την συγκυρία που ουσιαστικά το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να πιέζεται από τον κύριο Τσίπρα και να διαφοροποιεί τον πολιτικό του λόγο, τη Νέα Δημοκρατία που και αυτή διεκδικεί τον δικό της χώρο και την αυτοδυναμία κλπ. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα για το εγγύς μέλλον?
2: Κοιτάξτε, είμαστε σε ένα μεταβατικό σημείο. Όντως δεν έχει ξεκαθαρίσει καθόλου η κατάσταση. Νομίζω ότι το brand affair στον χώρο της αντιπολίτευσης θα γίνει αρκετά έντονο το επόμενο διάστημα και αυτό φάνηκε ήδη. Δηλαδή, μέχρι τώρα ήταν ένα μάτς έτσι, αρκετά φιλικό μεταξύ τους, με πολλά λάθη στρατηγικής εκατέρωθεν. Αλλά νομίζω ότι επειδή η πολυθρόνα της δεύτερης θέσης και του επικεφαλής του απέναντι πόλου χωράει έναν. Νομίζω ότι η ένταση μεταξύ των κομμάτων αυτών θα αυξηθεί το επόμενο διάστημα και θα αυξηθεί νομοτελειακά. Νομίζω ότι ήδη τις τελευταίες δύο μέρες είδαμε πόσες επιθέσεις έχουν γίνει εκατέρωθεν. Γιατί, ξέρετε, μέχρι τώρα είχαν και οι δύο πλευρές μία αυταπάτη. Το ΠΑΣΟΚ έβλεπε ότι ήταν δεύτερο κόμμα, ότι είχε ανεβάσει λίγο τα ποσοστά του το τελευταίο διάστημα. Οπότε, έχοντας ανοίξει μία περπατησιά στον χώρο της αντιπολίτευσης, θεωρούσε ότι εντάξει, εμείς θα είμαστε και αφού είμαστε από πάνω, δεν έχουμε λόγο να τσακωνόμαστε. Μετά όλοι γύρω μας θα συσπηρωθούν λόγω της κεντρομόλου φύσης της πολιτικής. Ο Τσίπρας από την άλλη έλεγε τώρα πιο ΠΑΣΟΚ. Είναι εγώ από το 12 το ΠΑΣΟΚ το έχω καταπιεί, τους έχω. Και οπότε και οι δύο είχαν αυτή την προσέγγιση ότι οι ίδιοι θα είναι. Όμως κάποια στιγμή θα βγουν οι δημοσκοπήσεις και δεν πρόκειται να τους δείχνουν ισοδύναμους. Θα είναι μικρή η διαφορά, αλλά ένας από τους δύο θα προηγείται. Οπότε είναι δεδομένο ότι όποιος είναι τρίτος θα ξεκινήσει τις επιθέσεις εναντίον του δεύτερου.
1: Κύριε Βαρδουλάκη.
2: Και μάλιστα έντονα. Ναι, παρακαλώ.
1: Με την μεγάλη εμπειρία που έχετε και την ψυχραιμία που σας διακρίνει, θα σας κάνω μια ερώτηση σε σχέση ακριβώς με αυτό. Δεν είναι προφανές ότι όπως είχε πει ο Μακαρίτης, ο Καραμαλής, ο μεγάλος Καραμαλής λέω, ότι πολλά γίνονται και δεν λέγονται και πολλά λέγονται και δεν γίνονται, ότι εδώ είχαμε δύο τακτικούς σχεδιασμούς. Από τη μια το ΠΑΣΟΚ πηγαίνοντας στο συνέδριο τι θα έβγαζε και σε σχέση με το ζήτημα αντιμετώπισης της κυβέρνησης και σε σχέση με την εσωτερική του ενότητα, να μην πω άλλη κουβέντα, και απ' την άλλη ο κύριος Τσίπρας που περίμενε να δει τι θα γίνει μετά το συνέδριο, και στην ουσία εδώ μείναν κάποια άλλη τα ζητήματα, να το πω έτσι όσο μπορώ πιο προσεκτικά, και τώρα το μόνο που περιμένουμε είναι το πότε θα ανακοινωθούν τελεσιδίκως οι σχηματισμοί. Η κυρία Καριστιανού λέει για τις 21 τώρα το Μάιο. Από ό,τι φαίνεται εκεί θα ανακοινωθούν τα δεδομένα και ο κύριος Τσίπρας μας είπε για το θεριστή. Άρα ουσιαστικά η πρώτη πραγματικά εικόνα των συσχετισμών και μεταξύ τους αλλά και από τον παράγοντα Καριστιανού θα είναι τον Ιούνιο. Συμφωνούμε?
2: Συμφωνούμε και συμφωνώ και με αυτό που λέτε. Αλλά αυτό, ξέρετε, επιβεβαιώνει αυτό που είπα πριν για τα λάθη τακτική. Δηλαδή, κοιτάξτε εδώ πέρα τώρα τι έχει γίνει. Το Μεν Πασόκ, αντί να προσπαθήσει να απορροφήσει, να λαιλατίσει, έτσι για να το πω λίγο πιο χοντροκομμένα και γενικά, το χώρο του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο που εκείνος ήταν διαλυμένος, δηλαδή με τις διπλές διασπάσεις.
1: Πολύ διασπασμένος.
2: Πολύ διασπασμένος, χαμένος, δημοσκοπικά να υπάρχει στο 3%. Αντί να κάνει τότε να γυρούσει, εντός εισαγωγικών η φράση, να πάρει εκείνο το χώρο, δηλαδή τη διεύρυνση που κάνει τώρα, να την έκανε νωρίτερα και να προσπαθήσει να κηρύξει, το κρατούσε ζωντανό μέσα από τις συζητήσεις για τις προοδευτικές εγκυκλήσεις. Δηλαδή, σε μια περίπτωση που έπρεπε να πάνε να καταλάβουν εκείνο το χώρο, έλεγαν εντάξει και με τους άλλους φίλοι είμαστε να συζητάμε. Οπότε ουσιαστικά κρατούσαν το ΣΥΡΙΖΑ τεχνητά ζωντανό. Ο Δε Τσίπρας, καθυστερώντας τις πρωτοβουλίες του, επειδή το αντιπολιτιστικό κλίμα κάπως έπρεπε να εκφραστεί, εκφράστηκε από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι το μόνο κόμμα που το τελευταίο διάστημα έχει αυξήσει λίγο τα ποσοστά του. Δηλαδή, δεν έχει κουνηθεί η βελόνα, για να χρησιμοποιήσω την πασοκική έκφραση,
1: κάνει τον
2: άπρο τα πάνω. Έχει όμως λίγο κουνηθεί. Δηλαδή, το μόνο κόμμα που στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ανεβάζει έστω λίγο τα ποσοστά του είναι το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο σε σχέση με τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης έχει αυτή τη στιγμή ανοίξει μια περπατησιά. Άρα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι τα λάθη του ενός τροποδοτούν τον αντίπαλο. Και αυτό όλο επειδή είχαν στο μυαλό τους δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι εύκολα ή δύσκολα εμείς θα έχουμε το πάνω χέρι. Το πίστευαν και οι δύο για τον εαυτό τους. Άρα σου λένε, γιατί να μπούμε σε μια διαμάχη άνευ λόγου. Και ο δεύτερος είναι ότι πάντα έχουν στο μυαλό τους το σενάριο ότι μπορεί να έχουμε διπλές εκλογές. Οπότε σου λένε, αν στις δεύτερες εκλογές αναγκαστούμε να πάμε
1: καλά,
2: μέσα,
1: αφήσουμε,
2: θα μην έχουμε δηλητηριάσει.
0: Αυτά είναι τα σχέση, νέα δημοκρατία. Τη νέα δημοκρατία την εξυπηρετεί να έχει αντίπαλο και τους δύο, την εξυπηρετεί να έχει αντίπαλο έναν από τους δύο, την εξυπηρετεί για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας και η πόλωση που δημιουργεί στους ψηφοφόρους και η συσπήρωση προφανώς που δημιουργεί στους ψηφοφόρους που έχουν την ανάμνηση του 2015 πολύ κοντινή. Τι πιστεύετε?
2: Κοιτάξτε, πολλές αναλύσεις μπορεί να γίνουν επί αυτού. Όπως γνωρίζετε, επειδή εγώ ασχολούμαι και με τα αθλητικά πολύ, υπάρχει ένα δόγμα ότι μην διαλέγεις τους αντιπάλους σου, γιατί ας πούμε αυτά σου τα επιστρέφει η τύχη. Και ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι τους πέφτει λόγος.
0: Έχετε και βέβαια και το δόγμα να μην είσαι πρώτος στην κανονική περίοδο.
2: Εντάξει, αυτό είναι στατιστική, εμπειρική διαπίστωση. Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να επηρεάσει το ποιο θα είναι δεύτερο. Και άρα θα είναι ο βασικός της αντίπαλος. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το επηρεάσει. Έχει πλεονεκτήματα και η μία λύση και η άλλη. Δηλαδή, με τον Τσίπρα αντίπαλο έχει το προφανές πολιτικό πλεονέκτημα ότι είναι πιο εύκολη η σύγκριση. Δηλαδή, θα πει: εδώ ήταν η χώρα του 19, εδώ είναι σήμερα. Με αυτό είναι ο Μητσοτάκης, εδώ είναι ο Τσίπρας. Ποιον προτιμάτε, είναι πιο καθαρό. Από την άλλη, ο Τσίπρας έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του Πασόκ ότι έχει πιο έντονη πρωθυπουργική εικόνα από ότι έχει.
0: Ηγετικότητα, γιατί έχει κυβέρνηση.
2: Ηγετικότητα, ακριβώς. Άρα έχει και πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα απέναντι στον Τσίπρα και ο καθένας μπορεί να κάνει την εκτίμησή του. Εγώ δεν θέλω να κάνω κάποιο παραπάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει τα δικά της θέματα. Δηλαδή λιγότερο θα κρυθεί η θέση της από το ποιος θα είναι ο βασικός αντίπαλος και περισσότερο από το με τι αφήγημα θα πάει ίδια στις εκλογές. Γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο συμπληρώνει όπου να είναι 7 χρόνια διακυβέρνησης. Αντιμετωπίζει τη φθορά η οποία πλέον έχει επιταχυνθεί στην εποχή μας λόγω της υπερβολικής έκθεσης στην επικοινωνία, λόγω των social media. Δεν είναι ο χρόνος τώρα, η πολιτική φθορά είναι πολύ πιο ραγδαία από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Έχει το ζήτημα της ακρίβειας, το οποίο λειτουργεί υπονομευτικά σε σχέση με το αφήγημά της στην οικονομία, και είναι και όλο αυτό το κλίμα το οποίο έχει επιβαρυνθεί σε σχέση για ζητήματα θεσμικής τάξης. Οπότε έχει τα δικά της θέματα να διαχειριστεί και το πώς θα πάει στις εκλογές με ένα συγκροτημένο αφήγημα, το οποίο θα είναι πού ήταν η χώρα, πού είμαστε σήμερα, πού θέλουμε να πάμε. Άρα κυρίως εκεί θα κριθεί η Δημοκρατία και λιγότερο στο πεδίο της τακτικής ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος, τι θα κάνουμε με αυτό το θέμα, θα κάνουμε το άλλο.
3: Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, αλλά θα την κάνουμε σε επόμενη συζήτηση μαζί σας, γιατί νομίζω ότι είναι αυτόνομο κομμάτι, είναι αν τελικά επιβεβαιωθούν οι σημερινές δημοσκοπήσεις, με ποιον θα μπορούσε είτε το πρώτο κόμμα είτε τα άλλα κόμματα να συγκροτήσει η κυβέρνηση και αν αυτό τελικά είναι πολιτικό ή είναι συγκυριακό. Θα το κάνουμε όμως αναλυτικά.
2: Έχουμε καιρό για αυτά, έχουμε καιρό. Να δούμε τα κόμματα πρώτα, να δούμε τη δυναμική από την οποία ξεκινάνε, γιατί προφανώς αυτό είναι το σημείο αφετηρίας, όχι το σημείο κατάληξης. Και τα ξαναλέμε τότε.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση.
1: Είμαστε καλά.
3: Ήταν ο κύριος Ευτύχης Βαρδουλάκης, σύμβουλος πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας. Εγώ να σας ενημερώσω για την Fortimel. Γνωρίζετε λοιπόν πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν τη θρεψία. Δηλαδή ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site δώσεβάρος.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, η BWIN, επίσημος εθνικός χορηγός της EuroLeague, μετρά αντίστροφα για το Final Four της Αθήνας. Το τρίμερο 22 με 24 Μαΐου, τα φώτα του ευρωπαϊκού μπάσκετ φωτίζουν την Αθήνα και τις κορυφαίες ομάδες της σεζόν. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21, ρυθμιστή σε ΕΠ, παίξε υπεύθυνα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε σήμερα για πορνεία και ομοφιλοφιλία, πάντως είναι δύο θέματα που στην εποχή μας παίρνουν σάρκα και οστά σε άλλες συμπεριφορές. Λοιπόν, μια μεγάλη καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε. Είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Είμαστε μαζί σας και αυτό το πρωινό να δούμε μαζί όλα τα γεγονότα της τοπικής επικαιρότητας. Είναι πολλά αυτά τα γεγονότα. Προσπαθούμε να τα προλάβουμε. Και να προλάβουμε και τον διευθυντή από το σχολείο του Καταστάριου σήμερα. Μην μας πει ότι δεν είμαστε και καλοί δημοσιογράφοι και δεν ξέρουμε να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, όπως την προηγούμενη φορά μας τα είπε. Βέβαια, την προηγούμενη φορά ρίξανε ντομάτες μέσα στις αίθουσες και στην καθηγήτρια. Τώρα το αναβαθμίσανε. Ρίξανε κόπρανα από ζώα και αυγά κλούβια. Λοιπόν, τα λέμε αυτά έτσι με το καλημέρα της εκπομπής μας, γιατί οι συμπεριφορές προφανώς έχουν αλλάξει όλων μας. Και το συμβάν χτες που είχαμε στην πρωτεύουσα με δύο 17χρονα παιδιά να πέφτουν από τον έκτο όροφο της πολυκατοικίας με το σημείωμα ότι δεν μας αρέσει ο κόσμος που μας αφήνεται και δεν θέλουμε να ζήσουμε σε αυτόν, λέει πολλά για όλους εμάς τους μεγάλους. Εξού και η αρχική μου εισαγωγή για τις συμπεριφορές που προσυδειάζουν σε πορνεία και άλλα πολλά. Και εμείς σαν πολίτες και οι πολιτικοί θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε με σωστό τρόπο εδώ σε αυτή την οργανωμένη κοινωνία που ζούμε και κυρίως αυτοί που έχουν την εξουσία στα χέρια τους να λειτουργούν ως πρότυπα και όχι ως παραδείγματα προς αποφυγή. Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε κανονίσει και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να τους έχουμε όλους στην εκπομπή μας και να μην έχουμε έτσι απώλειες. Απώλειες που μπορεί να σχετίζονται με θέματα που έχουν να κάνουν με τα ωράρια του καθενός, με τα τεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και άλλα πολλά που δεν είναι τις παρούσες να τα αναλύσουμε. Για πάμε τώρα να δούμε λίγο πιο αναλυτικά αυτά τα θέματα που έχουμε σήμερα. Να σας πούμε ότι στο φύλλο της εφημερίδας Ερμής σήμερα, που κυκλοφορεί κανονικά με όλη την ειδησιογραφία, υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα ανάμεσά τους. Έτσι, ενδεικτικά να σας πούμε μερικά. Σημαντική είναι η έξαρση της γαστρεντερίτιδας. Ο παιδίατρος ο κ. Δημητρίου σημαίνει ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Ζάκυνθο, ακριβώς επειδή υπάρχει και η λεπτοσπύρωση και τα ποντίκια. Έχουμε δηλώσεις από τον κύριο Ανδρέα Ξένο, τον Δημοτικό Σύμβουλο από το ψηφοδέλτιο της Μίζωνος Μειοψηφίας. Θέτει θέμα του αν και κατά πόσο συνεργάζεται για τη μειοκτονία ο Δήμος και η Περιφέρεια. Χαρακτηρίζει ανεπαρκή την όλη διαδικασία και μιλάει για ραγδαία αύξηση του πληθυσμού των τροχτικών σε όλο το νησί. Και βέβαια όλα αυτά σε συνδυασμό με αυτό το κουρασγερόπλιο από την Ολλανδία που κάποιοι πέθαναν, κάποιοι έχουν το χανταϊό, κάποιοι άλλοι ενδεχομένως να νοσήσουν στην πορεία, γιατί κάνει και 6 εβδομάδες επόαση αυτή η αρρώστια που δεν έχει και να ξέρετε και φάρμακα για να ιαθεί. Λοιπόν, αυτή έχει απασχολήσει νομίζουμε όλο τον πλανήτη. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιους γιατρούς εδώ Έλληνες να μας πούν πράγματα και ζακυνθινούς από την εμπειρία τους, γιατί τα μικρόβια, τα βακτήρια, οι ιοί, όλα αυτά καραδοκούν. Βέβαια αυτά είναι χρήσιμα για τη βιοποικιλότητα, αλλά το θέμα είναι προστατεύεται ο άνθρωπος και όχι μόνο. Να συνεχίσουμε με την παρουσίαση των θεμάτων στην εφημερίδα Ερμής και να σας πούμε ότι υπάρχει έρευνα για τον τουρισμό από το ΣΕΤΕ που κάνει λόγο για αύξηση των αφίξεων και στασιμότητα της διανυκτέρευσης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Διονύσης Κλάδης μιλά στον Ερμή και επισημαίνει ότι από τη στιγμή που έχουμε θύματα στη Ζάκυνθο από λεπτοσπύρωση, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Είναι αυτό που δεν λειτουργεί σωστά, που δεν κάνουμε τίποτα οργανωμένα. Το κάνουμε μόνο όταν έχουμε νεκρούς, έτσι, υπό την πίεση και την, αν θέλετε, και την κατακραυγή της κοινής γνώμης για την ανικανότητα των πολιτικών μας, που ελπίζουμε κάποια ώρα να αναλάβουν το ρόλο τους σωστά, τις ευθύνες τους και να έχουν συνέστηση αυτών των ευθυνών που αναλαμβάνουν. Λοιπόν, το άλλο θέμα της επικαιρότητας. Τον Ιούνιο αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία του ΟΣΔΕ για τους αγρότες. Έτσι, μας τα πάνε από την ΑΔΕ αυτά, η οποία ΑΔΕ και η ΣΥΝ αυτό και όλο το υπουργικό κλιμάκιο και ο κύριος Μαργαρίτης Κινάς, ο καινούριος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, ελπίζουμε να μην έχει την τύχη όλων των προηγούμενων, αλλά μπήκε με φόρα στην αρένα του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα. Και επειδή έρχεται από τις Βρυξέλλες, δεν ξέρουμε τι ξέρει και τι δεν ξέρει για τα αγροτοκτηνοτροφικά. Είπε έτσι πολλά ωραία σε δηλώσεις του χθες. Είπε να σταματήσει το πάρτι, αλλά έπρεπε να τα πει αυτά σε σωστή κατεύθυνση και να κοιτάξει τους ομοειδεάτες του στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση, γιατί αυτοί έχουν την πολιτική ευθύνη για το πάρτι που έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν του φταίει ο τελευταίος αγρότης που είναι στο βουνό ή ο κτηνοτρόφος και προσπαθεί να επιβιώσει και να ζήσει την οικογένειά του μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Αυτά για τον νέο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τις ανακοινώσεις που έγιναν από την ΑΔΕ. Από το Μάρτιο πήγαμε στον Ιούνιο. Τώρα υπάρχει πρόβλημα τελικά ή δεν υπάρχει με το θέμα των επιδοτήσεων στην Ελλάδα? Εγώ δεν έχω καταλάβει. Το Μάρτιο πρέπει να ξεκινάμε ή τον Ιούνιο ή τον Αύγουστο? Ή να περιμένουμε να φύγει η χρονιά και μετά να ασχοληθούμε με τα χρήματα των αγροτών? Και φυσικά μιλάμε όχι για τους απατεώνες που θοπεύει κάθε κυβέρνηση, αλλά για αυτούς τους τίμιους βιοπαλαιστές που κοιτάνε να βγάλουν το ψωμί τους. Λοιπόν, στην επικαιρότητα, τι άλλο έχουμε να σας πούμε σήμερα? Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, Ζακίνθου, ζητά από την κυβέρνηση να βρει λύση στο θέμα με τα κόκκινα δάνεια, να μπει ένα όριο στα πανωτόκια. Και μιλώντας θες με τον κύριο Πέτρο Βυσβάρδη, το διευθυντή, μας είπε ότι πίσω από αυτή τη σύσκεψη που έγινε με τον κύριο Χατζηδάκη στην πρωτεύουσα, που φάνηκε μπροστά η συνέχεια της Πασεγιές. Λοιπόν, η Ένωση είναι των συνεταιρισμών των αγροτικών σε όλη την Ελλάδα και η ΚΟΣΟΗ, τρετοβάθμια συνεταιριστική οργάνωση που ασχολείται με τα κρασιά. Αυτοί λοιπόν το οργάνωσαν, θέσανε στον κύριο Χατζηδάκη επιτάπητος το πρόβλημα. Θα μου πείτε, το έχουν θέσει και ξαναθέσει και στην προηγούμενη κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ το θέσανε και στο ΠΑΣΟΚ το θέσανε και τίποτα δεν έχει γίνει. Και βέβαια το επιστέγασμα όλων αυτών για τη Ζάκυνθο που γνωρίζουμε είναι κάποια σπίτια που βγήκαν σε πληστηριασμούς συμπολιτών μας και το χαρακτηριστικό το όλων, η αγροτική περιουσία, γιατί είναι των αγροτών η περιουσία αυτά τα ακίνητα που έχει η Ένωση, να φύγει από τα χέρια της Ένωσης και να πάει αλλού. Λοιπόν, υπάρχουν δηλώσεις από τον διευθυντή του συνεταιρισμού, τον κύριο Πέτρο Βυσβάρδη, χρήσιμες για να τις διαβάσουμε όλοι, για να δούμε τι παίζει εδώ γύρω μας. Ένα ακόμα θέμα αφορά την μεγάλη ταλαιπωρία που υφίστανται στο αεροδρόμιο. Οι τουρίστες που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, που κάνουν τόσες ώρες για να έρθουν από το αεροδρόμιο, το δικό τους για να φτάσουν στη Ζάκυνθο, μετά περιμένουν και άλλες μία, δύο, τρεις ώρες κάτω από τον ήλιο, γιατί όσοι είναι από χώρες εκτός Σέγγεν, υπάρχουν θέματα ειδικού ελέγχου. Λοιπόν, τώρα ποιος μας λέει αλήθεια και ποιος ψέματα θα το βρούμε στην πορεία. Το αν βγαίνουν ανακοινώσεις από κρατικούς φορείς και υπουργεία που λένε χήμα ψέματα, νομίζουμε ότι είναι ντροπή αυτό για όλους αυτούς που χειροκροτούν για το κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Τελικά δεν έχουμε αστυνομικούς στο αεροδρόμιο να ελέγξουν τους τουρίστες ή έχουμε θέματα με τα μηχανήματα της βιομέτρησης που δεν τα έχουν βάλει ακόμα? Να δούμε τι από όλα ισχύει και κάποιος να μιλήσει με τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτά με την πρώτη καλημέρα της εκπομπής μας. Επιστέγασμα όλων σήμερα είναι τα αυγά, τα κόπρανα ζώων και ό,τι άλλο πέταξαν χτες στο σχολείο του καταστάριου και είναι μια κατάσταση με το καταστάρι που δεν πάει άλλο. Και όσο και αν θέλουν να το κρύψουν το πρόβλημα κάτω από το χαλί, κάνοντάς μας σχόλια ότι δεν ξέρουμε να δημοσιογραφούμε μετά από 40 χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, νομίζουμε ότι οι ίδιοι θίγονται, που είναι και εκπαιδευτικοί.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάμε να καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου των Μηχανικών και εκπρόσωπο στο ΤΕΕ, τον κύριο Γιώργο Μουθωνέο, που είναι κοντά μας να βοηθήσει στην ενημέρωση όλων μας για θέματα καυτά της επικαιρότητας. Το καλωσορίζουμε λοιπόν και του δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλημέρα κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα κύριε Ξενόπου και καλημέρα στους αγαπητές σας.
1: Υγεία και όλα τα καλά, να ευχηθούμε μια καλή σεζόν χωρίς προβλήματα, να έχουμε όλοι.
2: Ακριβώς, να έχουμε μια καλή τουριστική σεζόν. Και θα πω αυτό που λέω κάθε χρονιά, μεγάλη προσοχή στο οδικό δίκτυο και στους δρόμους. Δεν κερδίζουμε τίποτα αν τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε τίποτα 15 λεπτά αν πάμε κάπου αργότερα.
1: Σωστά το λέτε, αλλά είμαστε όλοι πια τόσο πιεσμένοι από αυτή την κατάσταση και τον τρόπο ζωής που δεν το θέλουμε, που εκνευριζόμαστε, και σας το λέω πρώτο εγώ που έχω γενικά αυτοκυριαρχία, αλλά μερικές φορές είναι η κατάσταση εκ των νουκάνεφ, ξέρετε, έχουμε ένα οδικό δίκτυο με τρύπες, με μπαλώματα, με οδηγούς που δεν έχουν σωστή οδηγική συμπεριφορά. Βλέπεις κατά πάνω να σούργονται από γουρούνες, ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Εκεί κάπου τα νεύρα, ξέρετε, δεν αντέχουν.
2: Και έχουμε και την πίεση μέσα από την οικογένειά μας. Ναι. Ό,τι προβλήματα δημιουργούνται μέσα στις οικογένειες.
1: Που είναι φυσιολογικό έτσι να υπάρχει πίεση, γιατί όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Και δεν μπορώ σήμερα, θα το πω σε όλους μου τις συνεντεύξεις, το συμβάν αυτό που έγινε στην πρωτεύουσα με τα δύο κοριτσάκια που έπεσαν από την ταράτσια του σπιτιού τους και αυτοκτόνησαν, με το γράμμα ότι δεν αντέχουμε όλο αυτόν τον κόσμο που μας παραδίδεται.
2: Δυστυχώς. Είναι μεγάλο το δράμα και είναι πάρα πολύ λυπηρό.
1: Και είναι ένα θέμα συνολικότερα κοινωνικό, ξέρετε, και πολιτικό, διότι υπάρχει φοβερή πίεση των μαθητών από το δημοτικό μέχρι να δώσουν εξτάσεις συμπαράσεις στο πανεπιστήμιο.
2: Ίσως και το κεντρικό κράτος πρέπει να μπει στη φόρμουλα έτσι ώστε να αλλάξει το τμήμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το έχουν αλλάξει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, το έχουν αλλάξει όλες οι παγκόσμιες χώρες, ίσως ήρθε και το πλήρωμα του χρόνου και το ελληνικό κράτος να αλλάξει τον τρόπο εισαγωγής των φοιτητών στα πανεπιστήμια.
1: Και γενικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα πρέπει να είναι τέτοιο που δεν θα μας βάζει συνέχεια από το δημοτικό μέχρι να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, γιατί εμείς δεν το είχαμε στην εποχή μας, κύριε Μουθωνέο, σε τέτοια έκταση, σε καμία περίπτωση. Ναι. Ένα διαρκές άγχος για τα παιδιά, παιδιά από το δημοτικό ακόμα, να τα προλάβουν όλα. Τα γαλλικά, τα αγγλικά, το καράτε, δεν ξέρω, το μπαλέτο, τι κάνουν, τα μαθήματα του σχολείου, τα φροντιστήρια. Λοιπόν, αυτός δεν είναι τρόπος ζωής, είναι τρόπος να χάσεις τη ζωή σου.
2: Χάνεις την ουσία της ζωής, χάνεις το ωραίο της ζωής, όταν είσαι συνέχεια προγραμματισμένος, λες και είστε ένα διαστημόπλιο που θα πάει στο βεργάρι και θα γυρίσει.
1: Είμαστε σαν κομπιουτεράκια όλοι, λοιπόν, και η τεχνολογία πρέπει να είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι σκλαβιά.
2: Ακριβώς.
1: Θέλω για να το κλείσω να πω ότι ήταν ένα γερό χαστούκι τα παιδιά αυτά που έφυγαν από τη ζωή, σε όλη την κοινωνία και σε όλο το πολιτικό σύστημα. Και πάμε τώρα στα δικά μας, να κολλήσουμε με τα χώρο ταξικά, για να δούμε αν θέλουμε τελικά να βάλουμε τάξη.
2: Και θέλουμε να βάλουμε τάξη. Πάντα θέλουμε να βάλουμε τάξη και πάντα θέλουμε να έχουμε ισονομία στην ανάπτυξη σε κάθε μέρος της Ελλάδος.
1: Και ίσες ευκαιρίες, και όχι μόνο για τους μεγάλους να δίνονται όλα και για τους μικρούς να τους έχουμε.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και το κράτος κάνει τον πολεοδομικό σχεδιασμό του, κάνει τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια. Ήρθε τώρα στην διαβούλευση το ειδικό χώρο ταξικό για τον τουρισμό, το οποίο θα πρέπει όλοι οι φορείς και όλοι οι θεσμοί να κάθουν να διαβάσουν και να μελετήσουν αυτές τις 60 σελίδες, να δουν τις παρατηρήσεις τους, ποιες βελτιώσεις θέλει, έτσι ώστε να πηγαίνουμε σε μια ισόρροπη και ισόνομη ανάπτυξη, είτε είναι τουριστική, είτε είναι βιοτεχνική, είτε είναι βιομηχανική.
1: Εμείς τις διαλύσαμε τις άλλες, και τη βιοτεχνική και τη βιομηχανική και την αγροτική, τις έχουμε στον πάτο της θάλασσας. Κρατήσαμε την τουριστική.
2: Τα νησιά δυστυχώς είχαν πόλο έλξη στον τουρισμό και έχει γίνει μια μεγάλη τουριστική βιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια σε όλα τα νησιά, είτε είναι του Ιωνίου Πελάγους είτε είναι του Αιγαίου Πελάγους. Ακόμα τώρα και στις επαράστατες περιοχές της υπηρετικής χώρας βλέπουμε ότι γίνονται τουριστικές επενδύσεις, δηλαδή και στην Πλεύεζα και στη Λαμία και στην Καβάλα και σε άλλα μέρη βλέπουμε ότι γίνονται τουριστικές επιχειρήσεις, και στη Χαλκιδική υπάρχει ανάπτυξη. Δυστυχώς ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία όπου δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ, απλώς θέλει συνέχεια βελτίωση και θέλει και υποδομές έτσι ώστε να μπορείς να τον υποστηρίξεις. Πάντα ο κόσμος θα πηγαίνει 10 μέρες ή 5 ή 8 ή 20 να ξεκουραστεί, να περάσει τις διακοπές του.
1: Ναι. Λοιπόν,
2: και, το παρατηρούμε αυτό, και το παρατηρούμε αυτό, βλέπουμε ας πούμε στη Ζάκυνθο, λόγω της διαφήμισης που είχε γίνει με ένα κορεάτικο σύριαλ και τα λοιπά, και με την Κίνα, βλέπουμε ότι όλο το χειμώνα ας πούμε, έχουμε επισκέπτες από την Κίνα, που έχουν από τη Ζάκυνθο για να δουν 2-3 φυσικά τοπία και να επιστρέψουν στη χώρα τους.
1: Πράγματι.
2: Να συνεχίσουν τις διακοπές τους.
1: Όπως το λέτε είναι, έχουμε όλο το και τους 12 μήνες τουρισμό, αρκεί να τον καλλιεργήσουμε σωστά, γιατί και τα Airbnb έχουν δουλίτσα και γενικώς ναι, τα πράγματα κυλάνε.
2: Σίγουρα. Mm. Και παρατηρείτε, επειδή το βλέπω, επειδή ανεβαίνω συχνά λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων στην Αθήνα, μεγάλη έξαρση τουριστική όλο το χρόνο στην Αθήνα.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν είναι 12μήνος προορισμός η πρωτεύουσα.
2: Μιλάμε, η Αθήνα γίνει τουριστικό προορισμό.
1: Ναι.
2: Μέγα τουριστικό προορισμός.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά πρέπει λίγο οργανωμένα να τα κάνουμε όλα, γιατί έχουν δικαίωμα αξιοπρεπούς διαβίωσης και οι κάτοικοι σε ένα τόπο.
2: Σίγουρα, γιατί χρειάζονται και οι υποδομές, που είναι βασικό θέμα, έτσι ώστε το τουριστικό σου προϊόν να αντέχει στο πέραγμα του χρόνου.
1: Ναι.
2: Ερχόμαστε τώρα εδώ
1: για πάμε εδώ στο δικό μας. Ναι. Είμαστε τελικά κορεσμένοι, δεν είμαστε, προσπαθούν κάποιοι να τα μπερδέψουν συνειδητά. Αλλά τώρα το καλοκαίρι που δεν θα μπορούν ούτε να περπατήσουν στους δρόμους, θα τα ξεμπερδέψουμε νομίζω.
2: Κοιτάξτε, δεν βγαίνει κάποιος κορεσμένος χωρίς να υπάρχουν οι συνιστώσεις που τον κάνουν κορεσμένο.
1: Υπάρχουν δηλαδή, δείκτες που μετράνε την...
2: Υπάρχουν δείκτες ακριβώς, όπου μετράνε και οι συνιστώσεις που μετράνε αν είναι μια περιοχή κορεσμένη ή όχι. Εδώ παρατηρούμε στη Ζάκυνθο και σωστά, κατά την άποψή μου, οι τρεις δημοτικές ενότητες των Ζακυνθίων, του Λαγανά και των Αρκαδίων είναι στην ελεγχόμενη ανάπτυξη. Δηλαδή είναι κορεσμένες τουριστικά. Αυτό δεν παίζει ρόλο μόνο ο δείκτης, δηλαδή πλήνες ανά μόνιμο κάτοικο. Παίζουν ρόλο και οι υποδομές. Παίζουν ρόλο οι υποδομές που έχεις στο δικό του δίκτυο, στην ίδρυυσή σου, στην αποχέτευσή σου, στην καθαριότητά σου.
1: Ναι.
2: Σε όλα αυτά είναι...
1: Να έχεις νοσοκομείο, θέλω να το συμπληρώσω αυτό, διότι κάθε καλοκαίρι τα φτύνουν στην κυριολεξία στα επίγοντα.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι.
2: Αν έχεις νοσηλευτικό ίδρυμα, αν έχεις εξωτερικά ιατρία, όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους. Και δεν μπορούμε, και κάτι λένε, μα γιατί να μπερδεύουμε το Δήμο στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, λέω ας πούμε τον Παντοκράτορα που έχει το Λαγανά, με την Ιθακιά, με το Καλαμάκι, με το Μουζάκι, με το Ναγαλά και το Κερί.
1: Την μπερδεύουμε γιατί έχει παντού δωμάτια, ξενοδοχεία, Airbnb και βίλες.
2: Δεν είναι και αυτό, αλλά είναι και το εξής, ότι το ίδιο δικό δίκτυο χρησιμοποιούν οι όμορες δημοτικές συνόμαδες για να εξυπηρετηθούν και οι τουρίστες και οι κάτοικοι, το ίδιο δίκτυο ίδρυσης, το ίδιο δίκτυο αποχέτευσης, το ίδιο δίκτυο αποκομιδή των απορριμμάτων. Δηλαδή δεν πας με άλλο δικό δίκτυο στο Μουζάκι από ότι πας στο Λαγανά ή στο Καλαμάκι.
1: Και ήδη το Μουζάκι, ξέρετε, κραυγάζει τα τελευταία χρόνια να συνδεθεί με το αποχετευτικό του Λαγανά. Εγώ απλά τα ενώνω αυτά που λέτε. Ενώνω το παζλ, έτσι, για να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα δοχεία. Το ίδιο πράγμα γίνεται και με τη δημοτική ενότητα Ζακυνθίου, δηλαδή την πόλη Ζακύθου, με το Αργάσι και το Βασιλικό.
1: Ναι.
2: Ο Βασιλικός είναι κορεσμένος, αλλά το Αργάσι και η δημοτική ενότητα Ζακυνθίου είναι κορεσμένη.
1: Ναι, από πού θα περάσουν, ας πούμε, θα πάνε πετώντας το Βασιλικό οι τουρίστες,
2: Ακριβώς. Γι' αυτό βάζουμε και για αυτές τις δύο δημοτικές ενότητες την ελεγχόμενη ανάπτυξη και εδώ πετάει το μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και τέτοιου βαθμού, κάνετε τις υποδομές έτσι ώστε να μπορείτε να φύγετε την ελεγχόμενη ανάπτυξη και να πάτε σε άλλη κατηγορία.
1: Να σας πω, εκτός από το κομμάτι αυτό με τις υποδομές, δηλαδή να έχουμε και άλλους βιολογικούς, να έχουμε περισσότερα δρομολόγια για τα σκουπίδια, θέλω να πω ότι πρέπει να λύσουμε το θέμα με το νερό. Έτσι, γιατί δεν παίρνουμε νερό, παίρνουμε τη θάλασσα κάθε καλοκαίρι και αυτό αφορά και τους τουρίστες και εμάς. Πρέπει να λύσουμε το θέμα με τους δρόμους, γιατί οι δρόμοι που έχουμε δεν φτάνουν. Αν πολλαπλασιαστούν και άλλο τα δωμάτια, γενικά οι κλίνες δεν φτάνουν αυτοί οι δρόμοι και θέλουμε και συνεχή συντήρηση και διαπλάτηση. Και θέλουμε να φέρουμε και γιατρούς στο νοσοκομείο.
2: Ακριβώς και γιατρούς στο νοσοκομείο, γιατί όταν τριπλασιάζεται ο πληθυσμός σου εβδομαδιαίος, δηλαδή από 40.000 φτάνει στις 120.000. Και πιο πάνω, εννοείται ότι πρέπει να έχεις και το περισσότερο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό έτσι ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις σε κάποια αδιαθεσία ενός τουριστικού επισκέπτη και στην αδιαθεσία του μόνιμου κατοίκου. Σίγουρα.
1: Ναι.
2: Βλέπουμε λοιπόν αυτές τις δημοτικές ενότητες ότι είναι στην ενδεχόμενη ανάπτυξη και μας κούν τον κόδωνα των υποδομών. Βλέπουμε το Δήμο Αγικών στις ανεπτυγμένες. Λογικό είναι, διότι τώρα αναπτύσσεται ο Δήμος Αγικών. Εκεί που εγώ,
1: δεν μπορείς να το πεις κορεσμένο όμως το Δήμο Αλικών. Δεν τον λες κορεσμένο.
2: Ναι, δεν τον λες κορεσμένο, όμως έχει δύο δημοτικές κοινότητες.
1: Τον Αλικανά και τις Αλικές του Κατασταρίου.
2: Και τις Αλικές του Κατασταρίου και το Μεσογερακαρίο και το Άνογερακαρίο, τα οποία όλα αυτά βρέχονται από τη θάλασσα, στις οποίες υπάρχουν μονάδες.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν είναι μοναχά ο Δήμος Αλικών, τα πηγαδάκια, η Καλλιθέα. Τα χωριά, δηλαδή,
1: είναι και τα παραθαλάσσια όλα, ναι.
2: Είναι τα παραθαλάσσια. Εκεί που έχω εγώ μία ένσταση και θα συγκληθούν και τα όργανά μας, δηλαδή ο Σύλλογος και ο ΔΕΕ, και θα το συζητήσουμε, είναι ότι στις πρώιμες ανάπτυξης πιστεύω ότι πρέπει να βγει ο Δήμος Ελατίων. Ο Δήμος Ελατίων πρέπει να πάει στις αναπτυσσόμενες. Διότι εκεί δίνει στις αναπτυσσόμενες, δίνει κίνητρα για να συνεχίσεις ότι πρέπει να φτιάξεις τις υποδομές σου. Και ο Δήμος Ελατίων αυτή τη στιγμή είναι στις αναπτυσσόμενες, γιατί όλο το μέτωπο από μετά τη Δημοτική Ενότητα Κατασταρίου που βγαίνει ο Δήμος Ελατίων, και ενώ η Δημοτική Ενότητα Ορθωνιών, Βολιμών και Άνων Βολιμών, το παραλιακό μέτωπο, είναι αναπτυσσόμενο.
1: Ναι, δεν θέλει και μια αποχέτευση, οι Βολίμες, δηλαδή τώρα έτσι να το πούμε, ότι πρέπει να το διεκδικήσουν.
2: Ακριβώς, λοιπόν, δεν πρέπει να πάμε στην πρώιμη ανάπτυξη.
1: Εκτός αν θέλουμε να ρίχνουμε τα λύματα στο ναυάγιο.
2: θα πρέπει να πάμε στις αναπτυσσόμενες περιοχές το Δήμο Ελατίων. Για τον λόγο αυτό το λέω, ότι αυτή τη στιγμή όλο το παραλιακό μέτωπο, ας πούμε, αναπτύσσεται ραγδαία εδώ και 10 χρόνια και δεν έχει, όχι από το αποκεντρωτικό δίκτυο, δεν έχει δίκτυο ένευσης. Δηλαδή όλες αυτές οι μονάδες που φτιάχνονται, μικρές, μικρομεσαίες, μεγάλες, στο Δήμο Ελατίων, τροφοδοτούνται νερό από υδροφόρες. Είναι πολύ βασικό θέμα αυτό, ότι πρέπει ο Δήμος Ελατίων να μπει στις αναπτυσσόμενες.
1: Να, και είναι και που έβρεξε φέτος. Για φανταστείτε να μην είχε βρέξει και έχει κάπως έτσι, ο υδροφόρος ορίζοντας κάτι, έχει μία βοήθεια. Γιατί διαφορετικά δεν ξέρω τι θα κάναμε. Θα φέρναμε νερό από απέναντι με τάνκερ. Λοιπόν, βέβαια θέλω να σας πω το εξής, ότι από όλα αυτά ξέρουμε ότι ο κόσμος ζει, έχει δουλειές, βγάζει λεφτά και ο δικός σας κλάδος και όλοι οι κλάδοι έτσι, από τον τουρισμό δουλεύουν, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Συμφωνούμε, ναι.
1: Πρέπει να το δούμε όμως κάποια ώρα και σε σχέση αυτό με την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και των τουριστών που έρχονται, αλλά και γενικά των ανθρώπων.
2: Το καλό που κάνει αυτό το τέτοιο είναι ότι βάζει σε πρώτη συζήτηση ότι ό,τι πλέον κατασκευάζεται πρέπει να είναι φιλικό και προς το περιβάλλον και να έχει τη λιγότερη ομογενή περιβαλλοντολογική. Είναι πολύ βασικό
1: το πράγμα. Το βάζει επί της ουσίας όμως ή για να το πει.
2: Όχι, πιστεύω το βάζει επί της ουσίας και στα υλικά και στη δόμηση και σε όλα. Το βάζει επί της ουσίας, δηλαδή θα υπάρξουν και διευκρινήσεις, θα υπάρχουν συγκριτικά, αλλά το βάζει, δηλαδή προσπαθεί το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα να είναι όσο πιο φιλικό στο περιβάλλον. Της οικοδομής που γίνεται και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
1: Ναι. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση τώρα με το θέμα των αγιαλών? Άλλαξε τίποτα στο νόμο?
2: Όχι, το θέμα των αγιαλών δεν υπάρχει τίποτα. Οι αγιαλοί είναι κανονικά διέπονται από δύο νόμους, τον 2971 και τον 5092 του 24, όπου έχει γίνει όλη η Ελλάδα, όλη η παράκτια ζώνη της Ελλάδος έχει γραμμή αγιαλού και παραλίας ή προκαταστατική γραμμή αγιαλού και παραλίας. Το μόνο που μπορεί ο πολίτης να κάνει με μορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία, άμα θέλει να ζητήσει επαναχάραξη της γραμμής αγιαλού παραλίας ή της προκαταστατικής γραμμής αγιαλού, από την εκάστοτε θεματική υπηρεσία.
1: Ναι, αυτό όμως υπακούει, δηλαδή εγώ τώρα μπορώ να πάω να ζητήσω επαναχάραξη της γραμμής αγιαλού οπουδήποτε, επειδή έτσι με εξυπηρετεί, έτσι με βολεύει και το λέω, ξέρετε, δεν έχουμε τους χάρτες του στρατού από τον πόλεμο, αυτοί δεν μας εξυπηρετούν.
2: Μισό λεπτό, οι γραμμές αγιαλού και παραλίας μπορούν οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, δηλαδή έχει
1: ιδιοκτησία,
2: να ζητήσει την επαναχάραξη. Παίζουν ρόλο, το επαναλαμβάνω, μορφολογικά και γεωλογικά στοιχεία και η διάβαση των αυτών και η κλιματική αλλαγή.
1: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν κάνεις υπάρχουν κάποιες τεχνικές εκθέσεις, υπάρχει σε κάθε κλιματική υπηρεσία μια επιτροπή καθορισμού και παρακαθορισμού γυαλού και παραλίες, όπου κάνεις το έτοιμά σου, κάνεις την επιτροπή, το συζητάει και μετά πάει και πάνω στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Οικονομικών για να δουν αν είναι σύνομη η επαναχάραξη που ζητάς και αν υπάρχει παλιός αγιαλός στο κομμάτι που ζητάς επαναχάραξη.
1: Απορία, εγώ έχω από την εξής απορία. Αν όντως υπάρχει διάβρωση σε μια περιοχή, είναι αναγκασμένο το κράτος να σου δώσει γη πιο πίσω?
2: Να σου δώσει γη πιο πίσω, δεν εννοείται.
1: Εννοώ ότι εμένα το οικόπεδό μου είναι φτάνει μέχρι την παραλία και επειδή έχει διάβρωση υποστή η παραλία, έχω χάσει ας πούμε 100 μέτρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Να ζητήσω από το κράτος να μου δώσει γη πιο πίσω? Τι πρέπει να κάνω?
2: Όχι τίποτα. Απλώς αυτό συμβαίνει διότι είναι η διάβρωση που υπάρχει από τη θάλασσα.
1: Ναι, έχει γίνει και στον κόλπο του Λαγανά αυτό.
2: Εκεί που πιάνει το χειμέριο κύμα. Εγώ το χειμέριο κύμα. Ναι. Εκεί είναι καθόλου το γυαλό. Δηλαδή δεν είναι καθόλου το γυαλό το καλοκαίρι. Είναι εκεί που φτιάχνει το χειμέριο κύμα. Στην ύψιστη θέση.
1: Ναι. Και άρα δηλαδή η επαναχάραξη γίνεται για να πάμε στο πραγματικό σημείο που φτάνει το χειμέριο κύμα.
2: Ακριβώς. Ναι.
1: Εντάξει, εκεί, ωραία.
2: Ναι. Στο πιο ύψιστο σημείο που φτάνει το χειμέριο κύμα. Εκεί είναι υποχρεωμένος το κράτος να βάλει τη γραμμή γυαλού και μετά στα 10 μέτρα μέσα τη γραμμή παραλία. Κάθε πότα η γραμμή γυαλού και έχεις μετά τη γραμμή παραλίας που μπορεί να πάει από 10 μέτρα λάθος μέχρι 50. Αναλόγως αν είσαι εντός οικισμού, εκτός οικισμού ή εντός ιδίου πόλεως. Στο σέριο πόλεως συνήθως, άμα έχεις σέριο πόλεως, η γραμμή παραλίας ταυτίζεται με την γραμμή δόμησης.
1: Ξέρετε, στον κόλπο του Λαγανά, ας πούμε, στο κομμάτι που είναι το σχέδιο πόλης του Λαγανά, τα μαγαζιά είναι σχεδόν πάνω στη θάλασσα, ενώ στην περιοχή στη Λιθακιά, τώρα ένα παράδειγμα να σας πω, εκεί που είναι το λιμανάκι υπάρχει μια τεράστια παραλία πια και έχει δημιουργηθεί θέμα στην περιοχή του Βεζάλ που έχει φάει τη γη και οι άνθρωποι εκεί κοντεύουν να χάσουν τις περιουσίες τους.
2: Είναι δυστυχώς αυτό, είναι αποτελέσμα της κλιματικής αλλαγής, δεν μπορείς να τα αποκόψεις αυτά. Ναι. Όταν εγώ παρατήρησα κάτι στο Καλαμάκι, έχει ανέβει το ύψος της άμμου περίπου στο μισό μέτρο. Δηλαδή έβγαλε τόσο πολύ άμμο η κακοκαιρία του χειμώνα, όπου το ένα τοιχείο που ήταν στο ένα μέτρο
1: έχει
2: 50 πόντους άμμο, έχει καλυφθεί από άμμο. Ναι. Δηλαδή είναι 50 πόντους πιο ψηλά.
1: Ναι.
2: Η παραλία δηλαδή, του Καλαμακίου είναι 50 πόντους πιο ψηλά σε θέμα υψομέτρου.
1: Το λιγότερο. Κάτι για τη Ζάκυνθο σε σχέση με το νέο χωροταξικό που εσείς επειδή είστε μηχανικός ξέρετε και πρέπει να το πείτε, γιατί εμείς τα καταλαβαίνουμε σε ένα γενικό πλάνο.
2: Αυτό που σας είπα ότι πρέπει ο Δήμος Λατίων να περάσει στις αναπτυσσόμενες περιοχές και πιστεύω ότι οι 350 κλίνες στις ανεπτυγμένες περιοχές όπως είναι ο Αλυφών, πιστεύω ότι είναι υπερβολικές. Πρέπει να χαμηλώσει αυτό. Είναι μεγάλες, είναι πολλά τα 350 κλίνες, δηλαδή 155 δίκλινα δωμάτια.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Αυτό βλέπω. Και φυσικά όλα αυτά, να το ξεκαθαρίσουμε, έρχονται σε συνάρτηση και σε συναμωγή με αυτό που εκπονείται ο πρώτος βαθμού πολεμικός σχεδιασμός για κάθε Δήμο, που είναι τα τοπικά πολεμικά σχέδια. Αυτά θα καθορίσουν και στο ειδικό χαρταξικό τους όρους δόμησης της φύσης γης και όλα τα συναφή. Δηλαδή είναι η αρχή αυτή, ο μπούσλας στο ειδικό χαρταξικό.
1: Και μετά εξειδικεύουμε.
2: Εξειδικεύουμε τα τοπικά πολεμικά σχέδια που εκπονούνται τώρα.
1: Κοιτάξτε, δεν λέει κανένας όχι στην ανάπτυξη και δεν λέει κανένας όχι στο γενικά να υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις, ο κόσμος να δουλεύει, να έχει δουλειές, να έχει λεφτά. Όλοι λέμε ναι σε αυτό. Όμως αυτό με την εξειδίκευση που πάντα είναι η μαγική λέξη, το εξειδικεύουμε όμως ώστε να έχουμε και ποιότητα ζωής και να μην κάνουμε πράγματα καταστροφικά στο περιβάλλον. Έτσι, αυτό το πλάνο θέλω να βάλω εγώ και δεκτές όλες οι απόψεις.
2: Ακριβώς. Και το βασικό πράγμα ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει πραγματικά ο πρώτος βαθμός, ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης να δουλέψει και να δουλέψει σκληρά πάνω στις υποδομές του, είτε είναι η Ζάκυνθος, είτε είναι η Κεφαλονιά, είτε είναι η Κέρκυρα, είτε είναι η Λευκάδα. παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η σωστή οργάνωση των υποδομών. Να σας πω ένα απλό πράγμα. Η μία ιδιωτική εταιρεία που έχει πάρει το αεροδρόμιο Ζακύρου βλέπει την ανάπτυξη και εδώ και 3 χρόνια από το 2023 έχει ξεκινήσει την αναβάθμιση του αεροδρομίου.
1: Ναι.
2: Και τη δουλεύει. Άρα έτσι πρέπει λοιπόν.
1: Και να κάνει και το κράτος αυτό να το κάνει. Ναι. Το τοπικό κράτος.
2: Ο δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να πιέζει έτσι ώστε να αποκτήσει σύγχρονες και σωστές υποδομές το νησί.
1: Ναι.
2: Δεν πρέπει να περιμένουμε δηλαδή να φτάσουμε 15 Μαΐου για να δούμε πώς θα λύσουμε τις αστοχίες του αποκεντρωτικού δικτύου του πλάνου ή να διορθώσουμε ή να αλλάξουμε το δίκτυο ίδρυσης της Ιθακιάς ή να βάλουμε οπτική ή να το αργάσει.
1: Απαράδεκτο να βάζουμε τώρα οπτικές ίνες, να είναι σκαμμένοι οι δρόμοι. Ναι.
2: Αυτά από την 1η Μαΐου έπρεπε να είναι κομμένα διαροπάλου.
1: Εγώ απορώ δεν τα σκέφτονται οι αρχές του τόπου. Απορώ διότι, που δεν τα σκέφτονται.
2: Διότι κάνουμε κακή εντύπωση σε αυτόν τον άνθρωπο που χάλασε 200 ευρώ, 300 ευρώ, 500 ευρώ για να έρθει τις 10 Μαΐου στη Ζάκυνθο να κάνει τις διακοπές του. Μπορεί να μην είχε να χαλάσει 1500 ευρώ να έρθει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Είχε 500 ευρώ, μπήκε στον αεροπλάνο και έρθει στη Ζάκυνθο.
1: Ναι.
2: Και βλέπει αυτό το χάλι. Δηλαδή είναι απαράδεκτο. Και οι δρόμοι οι οποίοι, εντάξει είχαμε κακοκαιρία, οι οποίοι δεν έχουν επιδιορθωθεί.
1: Είναι το νούμερο ένα οι δρόμοι και έχουμε ήδη τροχέα και τροχέα σοβαρά.
2: Ναι.
1: Θα μου πείτε παίρνουν τις γουρούνες και πατάνε τον γκάζι. Εντάξει, αλλά να είναι και το εδωδικό δίκτυο κάπως να προστατεύει τον κόσμο.
2: Δεν είναι μόνο γουρούνες, είναι και τα δίκτυα.
1: Δεν είναι μόνο γουρούνες, απλά οι γουρούνες είναι πιο επικίνδυνες. Είναι τα οχήματα με τη μεγαλύτερη αστάθεια, ξέρετε.
2: Κοπεί το χόρτο. Σε ποιο δημοτικό δρόμο και επαρχιακό δρόμο έχουν κοπεί τα χόρτα. Είμαστε 15-13 Μαΐου.
1: Νομίζω ότι έπρεπε να είχαμε συνεργεία να δουλεύουν όλο το χρόνο. Δηλαδή να έχει προσωπικό και μηχανήματα ο Δήμος να κόβει χόρτα όλο το χρόνο. Προφανώς δεν προλαβαίνει τώρα να καθαρίσει. Ούτε τους κεντρικούς δρόμους.
2: Κουβεντιάζουμε ότι πρέπει να ανεβάσουμε στην πλατφόρμα ότι έχουμε καθαρίσει το οικόπεδό μας από χόρτα.
1: Ναι, χαζομάρες δηλαδή αυτά.
2: Υπάρχει και πατή ένα
1: τραπέζι. Για να ταλαιπωρείται ο κόσμος συνέχεια με τα ηλεκτρονικά.
2: Ότι το καθάρισε.
1: Νομίζω ότι ο Δήμος και ενδεχομένως και η Περιφέρεια, στο κομμάτι ο καθένας που το αναλογεί, έπρεπε και τους 12 μήνες του χρόνου να κάνει μειοκτονία και καθαρισμό με μηχανήματα. Να έχουν μηχανήματα να καθαρίζουν τα χόρτα.
2: Έπρεπε να έχει τμήμα πρασίνου το οποίο θα φυσάει τα
1: πίσω. Έχει. Ο Δήμος έχει τμήμα πρασίνου, αλλά δεν το δουλεύει, το έχει και ενυπνώσει.
2: Ακριβώς. Ήδη, ας πούμε, ακούω και το φίλο μου, το φίλο μου, τον κύριο Γιώργο Γιακουμέλιο, στην Καταλιώτα, και λέει για χωροθέτηση κάδρων. Πού είναι? 15 Μαΐου έχουμε τα. Ακούμε 2 χρόνια.
1: Καλά, τα ακούω εγώ 40 χρόνια αυτό με την χορθέτηση των κάδων. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να δημοσιογραφώ. Θα πάρω σύνταξη και δεν θα έχει γίνει ακόμα η χορθέτηση των κάδων, κύριε Πρόεδρε.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω την άλλη φορά που θα τα πούμε να πούμε και κάτι καλύτερο, γιατί συνέχεια ξέρετε τα ίδια προβλήματα πάνε και έρχονται και κάνουμε πολύ λίγα πράγματα από αυτά που θα έπρεπε εμείς.
2: Και πρέπει να καταλάβουν οι επιχειρηματίες ότι πρώτα πρέπει να σέβονται τους πολίτες, πρέπει να σέβονται τους ειδικούς επισκέπτες που έρχονται να αφήσουν τα χρήματά τους εδώ για να κάνουν τις διακοπές τους και να σταματήσει η αθρώα κατάληψη των κοινόχρησων χώρων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ασυδοσία και μιλάω και αλόγιστη κατάληψη των κοινόχρησων χώρων από τα πεζοκαθίσματα, από σκαλιέρες, από ό,τι θέλεις. Δηλαδή είμαστε σε ένα κομφούζιο.
1: Ναι, μπορεί να γίνουμε κομφούζιο, και πού είσαι ακόμα.
2: Αλλά υπάρχει αλόγιστη χρήση των κοινόχρησων χώρων από τους επιχειρηματίες. Δώστε λίγο ελεύθερο χώρο και στον τουρίστα και στον επισκέπτη.
1: Ναι.
2: Θα το δείτε ότι θα αναβαθμιστεί η επιχείρησή σας.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε. Ναι.
2: Και θα έχουμε και με τους υπόλοιπους φορείς και τα επιμελητήρια, τα ξενοδοχειακά και τους συλλόγους των ξενοδοχών κάποια συνάντηση για να δούμε τι πρέπει να ετοιμάσουμε για το θέμα του χωροταξικού επειδή είναι η διαβούλευση μέχρι τέλος Μαΐου.
1: Ωραία. Να είστε καλά κύριε Πρόεδρε, τις καλημέρες μας, καλή δύναμη.
2: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Έγινε, γεια σας. Αυτός ήταν ο πρόεδρος του Συλλόγου των Μηχανικών, ο κύριος Γιώργος Μοθωναίος και συζητήσαμε μαζί του με αφορμή το χωροταξικό πλαίσιο του τουρισμού, το οποίο παρουσιάστηκε πρόσφατα από την Υπουργό Τουρισμού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Στη νύχτα πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια.

0: ευχάριστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 91,8 στα FM.
1: Και μετά τους μηχανικούς, να πάμε στους ξενοδόχους και πάμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Χριστίνα Τετράδη. Είναι επανεκλεγήσα πρόεδρος στο Σύλλογο Ξενοδόχων του Λαγανά. Έτσι, με αυτή την ιδιότητα βασικά την καλούμε σήμερα για να μιλήσουμε και για θέματα του τουρισμού, αλλά και άλλα έτσι, που είναι στην επικαιρότητα και είναι καυτά. Της καλημέρας μας, κυρία Τετράδη.
2: Καλημέρα κυρία Ξενόφου, την καλημέρα μου και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία, δύναμη, συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας σε αυτά τα πόστα τέλος πάντων τα οποία έχουν τρέξιμο. Και το λέω γιατί όταν εκπροσωπείς ένα σύλλογο σε μια περιοχή μεγάλη τουριστικά, προφανώς εκεί υπάρχουν υποχρεώσεις και τρέξιμο πολύ. Λοιπόν, για πάμε να δούμε.
2: Τρέξιμο, αγάπη, αν μου επιτρέπετε να πω.
1: Ναι, εσείς θα τα πείτε.
2: Αυτό που με έχει χαροποιήσει ιδιαίτερα είναι ότι πραγματικά αυτές οι εκλογές έγιναν με πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και αυτό τι στέλνει. Στέλνει ένα μήνυμα, αν θέλετε, ότι είμαστε ενωμένοι, θέλουμε να συμμετέχουμε στα του τουρισμού. Νομίζω ότι περνάμε και σε μια άλλη εποχή με δυναμική εκπροσώπηση νέων ανθρώπων επίσης, δηλαδή να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος του Συμβουλίου είναι νέοι άνθρωποι πλέον, με ιδέες και ουσιαστική διάθεση προσφοράς και νομίζω ότι αυτό είναι και το μήνυμα που θέλουμε ως σύλλογος να στείλουμε, ότι θα κάνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις, ότι η εκπροσώπησή μας θα είναι και ισχυρή και ηχηρή και με όρεξη φυσικά για δουλειά και με πάρα πολύ αγάπη για τον τουρισμό. Να πω ότι δήλωσα σε όλους αυτούς τους νέους αγαπημένους ανθρώπους ότι καιρός είναι να αναλάβουν και εκείνοι τις ευθύνες τους. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αρκετά έχω στηρίξει αυτό το θεσμό και το λέω στηρίξει γιατί με μεγάλη τιμή οι συνάδελφοι δεν ήθελα να αποχωρήσω και ήθελα να είμαι στην Προεδρία, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι ώρα και είναι και όριμη νεότεροι άνθρωποι να αναλάβουν και να αναλάβουν σωστά.
1: Ναι. Θέλω να μου πείτε αν δηλώνουν καθόλου έτσι απογοήτευση τα νέα παιδιά με που ασχολούνται στο επιχειρήν υπό δύσκολες συνθήκες πια και παγκόσμια αλλά και στην Ελλάδα. Έτσι, αν εισπράτεται κάτι τέτοιο, μια απογοήτευση από τους νέους ανθρώπους, θα θέλανε να ζουν σε πιο ευνοϊκές συνθήκες στη χώρα μας.
2: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι θα θέλανε να ζουν σε πιο ξεκάθαρες συνθήκες. Δηλαδή κάτι το οποίο στη χώρα μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο σε σχέση με το επιχειρήν, είναι ότι δεν είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο του επιχειρήν.
1: Ναι.
2: Βέβαια αυτό είναι κάτι το οποίο ζούμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, δυστυχώς.
1: Με όλες τις κυβερνήσεις το ζούμε. Κάθε μία ψηφίζει τα δικά της. Ναι.
2: Ακριβώς. Και βέβαια αυτό είναι και δύσκολο και για μεγάλους επενδυτές και το έχουν εκφράσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα συζητήσουμε σήμερα για το θέμα με το χωροταξικό. Μα είμαστε στο 2026,
1: μιλάμε
2: για ένα χωροταξικό το οποίο, αν θυμάστε, έχει ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια, δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Συνέχεια χτίζονται, συνέχεια αλλάζουν οι περιοχές, αλλάζουν εικόνα, αλλάζουν μορφή, αλλά δεν υπάρχει καμία στρατηγική στόχευση τελικά για το πώς θέλουμε να είναι ο τουρισμός αυτής της χώρας. Άρα κινείται και δημιουργείται και εντελώς άναρχα.
1: Ναι. Και μαζί με όλα αυτά που λέτε εσείς, εγώ θέλω να προσθέσω ότι αυτό για τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξης τα λέμε, αλλά το θέμα είναι ότι δεν τα υλοποιούμε. Δηλαδή, σε επίπεδο προγραμμάτων, σχεδίων, λόγων, παίρνουμε πολύ καλό βαθμό, παίρνουμε άριστα. Μετά σταματάμε στην πράξη. Δεν γίνεται τίποτα στην πράξη. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε. Νομίζω ότι εκεί υστερούμε και αυτό αφορά όλες τις κυβερνήσεις, έτσι. Γιατί το ζούμε πολλά χρόνια μαζί. Εγώ σας δεκαετίες σας ξέρω να δραστηριοποιήσετε εσείς στον τουρισμό και εγώ στη δημοσιογραφία και τα συζητάμε μαζί συχνά.
2: Μα έχω πει ότι το παράπονο είναι ότι σε επιστολές, γιατί όπως είπαμε πριν, έχω μια 20ετή περίπου δράση τουλάχιστον ως πρόεδρος ξενοδόχων. Μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια απλά αλλάζω ημερομηνίες έγγραφα πολλές φορές και ελάχιστα το τι γράφουν μέσα, δυστυχώς.
1: Ναι. Και μια και το είπατε, να συμπληρώσω εγώ ότι γυρίζοντας πίσω δεκαετίες τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας, βλέπω τα ίδια και τα ίδια προβλήματα να επανέρχονται, μόνο η τεχνολογία της εκτύπωσης αλλάζει.
2: Ναι, έτσι δυστυχώς.
1: Λοιπόν, αυτό το χωροταξικό θέλω λίγο να το δούμε σε σχέση με τη Ζάκυνθο, γιατί ναι, έχουν χτιστεί ατελείωτες μονάδες και επιχειρήσεις τουριστικές. Τελικά είμαστε κορεσμένοι, δεν είμαστε, τι πρέπει να κάνουμε για να βοηθήσουμε και το επιχειρήν αλλά και τους ανθρώπους που μένουν εδώ.
2: Κοιτάξτε, όπως είπαμε πριν, είμαστε γενικώς ένας τόπος πανέμορφος που έχουμε πει τόσες πολλές φορές ότι έχει τόσα πολλά να προσφέρει, αλλά η ανάπτυξή του δεν έχει γίνει με κανένα σχέδιο, δεν έχει γίνει με κανένα κανόνα και δεν έχει γίνει και με ισορροπία.
1: Ναι.
2: Όπως αυτό βέβαια δεν είναι μοναδικό για τη Ζάκυνθο, έτσι να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Αυτό είναι ελάχιστες περιοχές έχουν το ανάποδο. Έτσι, άρα η πλειονότητα της Ελλάδας έχει όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία είπαμε. Αναγκαστικά γίνονται πρώτα, για παράδειγμα, τα ξενοδοχεία ή τα οποιοδήποτε τύπου καταλήματα και μετά έρχεται και γίνεται η αποχέτευση, η ίδρευση, μετά γίνεται ο χιτά, δεν έχει γίνει ακόμα. Εννοείται ότι, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν μπορούμε ακόμα να κάνουμε διαχωρισμό απορριμμάτων, έτσι, φανταστείτε. Και πολλά από όλα αυτά. Ναι. Ενώ κανονικά θα πρέπει να μπαίνουν κάτω τα σχέδια, να σχεδιάζονται οι δρόμοι, οι πλατείες, τα οικόπεδα και κανείς να ξέρει πού θα χτίσει, τι θα χτίσει και ποιον έχει δίπλα του και τι έχει δίπλα του.
1: Ναι.
2: Έτσι και όχι ξαφνικά δίπλα σε ένα ξενοδοχείο, ας πούμε, έτσι, να φέρω προβλήματα, να είναι ένα μπαρ που ούτε στον μπαρ αρέσει αυτό, αλλά ούτε και στο ξενοδοχείο. Δηλαδή ο ένας ενοχλεί τον άλλο.

0: οφείλεται και σε αυτό που λέμε κοινωνική ευθύνη, δηλαδή όλο αυτό που περιγράψαμε τώρα.
1: Ναι. Ναι, το οποίο το λέμε, το λέμε εμένα, αλλά πρέπει να το κάνουμε πράξη όλοι.
0: Και φυσικά θα πρέπει να τρέξουμε αυτό που λένε υποδομές. Γιατί οι υποδομές μας έχουν σοβαρά προβλήματα χρόνια τώρα. Δεν φταίει ο τουρισμός όταν οι υποδομές δεν μπορούν να ακολουθήσουν.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να σταματάμε, επειδή μιλάμε πολλές φορές για υπερτουρισμούς, για όλο αυτό. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή σταματάμε την ανάπτυξη μιας περιοχής, μιας περιοχής η οποία καλώς ή κακώς βασίζει όλη την οικονομία της και το έχουμε ξαναπεί στον τουρισμό, έστω και έμεσα. Θα σταματήσουμε αυτό λοιπόν που τροφοδοτεί την αγροτική ανάπτυξη, πλέον τροφοδοτεί, το εμπόριο τροφοδοτεί, τα πάντα. Ακόμα και, και επαγγέλματα, ελεύθερα επαγγέλματα, ηλεκτρική, υδραυλική, ηλεκτρολόγηση.
1: Ναι, ο τουρισμός ζει όλους. Ο τουρισμός ζει όλους. Απλά να είναι οργανωμένος.
0: Θα σταματήσουμε αυτό γιατί δεν μπορούμε να οργανωθούμε και να τρέξουμε τις υποδομές. Οι οποίες θα έπρεπε έτσι και αλλιώς να έχουν αναπτυχθεί πολύ καλύτερα, πρώτα απ' όλα για εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι, αλλά όμως
0: γιατί
1: να το οργανώσουμε.
0: Μην μου πείτε ότι το χειμώνα ζούμε καλά. Ζούμε καλά το χειμώνα, δεν νομίζω.
1: Όχι, με προβλήματα ζούμε και το χειμώνα. Ίσως λίγο λιγότερα. Να σας πω παράδειγμα. Εγώ που μένω μόνιμα εδώ. Λοιπόν, το χειμώνα δεν έχουμε θέμα με διαρροή λιμάτων. Δεν έχουμε θέμα, ή βελτιώνεται το θέμα της ποιότητας του νερού. Δεν έχουμε τόσο τρελή κυκλοφορία στους δρόμους, γιατί να ξέρετε ότι φέτος το καλοκαίρι θα είναι αβάσταχτη η κατάσταση στο νησί. Χοντρικά αυτά. Έχουμε λιγότερα σκουπίδια. Εντάξει. Αφού από τη στιγμή που είναι λιγότερος κόσμος, λογικό είναι να είναι όλα αυτά.
0: Εγώ πάντως πρέπει να σας πω ότι επειδή και εγώ το χειμώνα, όταν έρχομαι στο Λαγανά ζω, δεν είχαμε νερό, ας πούμε, σχεδόν όλο το χειμώνα.
1: Το Λαγανά, ξέρετε, τον εκδικούνται το σχολείο όλων των πολιτικών. Είναι εσείς έχετε λεφτά εκεί, δεν χρειάζεται, πηγαίνετε να αγοράσετε, ξέρετε. Και το λέω γιατί το έχω ακούσει πολλές φορές και δεν το λέω για να κακολογήσω λοιπόν, κάποιον.
0: Άρα λοιπόν, οι υποδομές λοιπόν πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχουν και να λειτουργούν σωστά. Για εμάς που ζούμε σε αυτόν τον τόπο.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα, ό,τι αποφάσεις παίρνουμε λοιπόν, και ποιο ήταν το παράπονο μας όλων των φορέων, ότι γινόμενο αυτό το χωροταξικό δεν είχε μπει στην πραγματικότητα σε καμία πραγματική διαβούλευση. Δεν είχαμε καθίσει να συζητήσουμε ποιες είναι οι ανάγκες και ξέρετε, το θέμα είναι ποιες είναι και οι κατατόπους ανάγκες. Γιατί το θέμα είναι ότι η Ελλάδα έχει την ομορφιά να είναι μια χώρα η οποία έχει πολλά, πολλά διαφορετικά, δηλαδή η Ζάκυνθος έχεις ας πούμε σε 5 λεπτά από την παραλία, έχεις πεδιάδα και σε άλλα 5 λεπτά έχεις λόφο και βουνό και σε άλλα 5, παιδιά, σε άλλα 5 λεπτά έχεις αγροτική ανάπτυξη.
1: Ναι.
0: Αυτό λοιπόν υπάρχει σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις οριζόντια και να φτιάξεις πράγματα οριζόντια για ένα τόπο σαν την Ελλάδα.
1: Ναι, και αυτό έχει να κάνει με το ιδιαίτερο του ανάγλυφου της επιφάνειας της γης.
0: Έχει πολλά γεωμορφολογικά, περιβαλλοντικά και διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν μπορεί όλο αυτό να αντιμετωπίζεται με μια ενιαία λογική. Κάθε περιοχή πρέπει να έχει τις δικές της ανάγκες, δυνατότητες και περιορισμούς. Λαγανάς. Δεν μπορούμε να λέμε Λαγανάς κορεσμένος, όταν ο πρώην Δήμος Λαγανάς, τον οποίο αναφέρεται αυτό το πράγμα, έχει από τη μία το Λαγανά, την άλλη και τον Αγαλά και το Κερί και το Μουζάκι. Δηλαδή πώς όλα αυτά μπαίνουν ας πούμε στον ίδιο παρανομαστή?
1: Δεν μπαίνουν στον ίδιο παρανομαστή, αλλά δεν μπορεί τελικά και η Ζάκυνθος να γίνει ένα πέραν των πετών παντού.
0: Μα
1: αυτό
0: νομίζω αυτό
1: θέλω να το δούμε λίγο αυτό. Ναι.
0: Άρα δεν πρέπει να μπουν στον ίδιο. Άρα πρέπει όμως ο Λαγανάς λοιπόν καλός ή κακός, μια και συζητάμε...
1: Κάνουν παράπονα να ξέρετε. Από αυτά τα χωριά που λέτε κάνουν παράπονα, του στείλω ότι ναι, θέλουμε κι εμείς μια ανάπτυξη, θέλουμε και, έχουμε κι εμείς δικαίωμα για κάτι καλύτερο στη ζωή μας.
0: Φυσικά, αλλά για να υπάρχει και να παραμείνει το καλύτερο πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα πλαίσια. Δηλαδή νομίζω ότι αν πάει κανείς ας πούμε στον Αγαλά και φτιάξει ένα ξενοδοχείο 200 δωματίων σαν και αυτά που υπάρχουν ας πούμε στο Λαγανά, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει την περιοχή.
1: Ναι.
0: Θέλει μια άλλη μορφή ανάπτυξη αυτό.
1: Ναι, και
0: αυτά νομίζω ότι πρέπει να προβλέψουμε.
1: Ναι. Το χωροταξικό αυτό δεν δόθηκε για διαβούλευση και αντέδρασαν όλα στα σωματεία σε πανελλήνια.
0: Βεβαίως,
1: και ο

0: Ομοσπονδία των Ξενοδόχων και ο ΣΕΤΕ και όλοι. Γιατί αυτό από χαζομάρα, ας πούμε, έγινε από παράληψη? Συνήθως δίνεται η δυνατότητα διαβούλευσης με το πλήρες κείμενο.
1: Δεν μπορώ αυτό να σας το απαντήσω, γιατί...
0: Μήπως ξέρετε κάτι περισσότερο εσείς, γι' αυτό ρωτάω.
1: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να ξέρω. Το θέμα είναι ότι με αφορμή την παρουσίαση η οποία έγινε προχθές, ξεκίνησε μια κουβέντα. Ελπίζω ότι αυτή η κουβέντα θα έχει αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι πλέον θα γίνουν κάποιες επιτροπές και θα μπουν κάτω, ξέρετε, από τη μία το τι η κυβέρνηση έχει ως άποψη, ως στρατηγική, αλλά απ' την άλλη, αν δεν ρωτήσεις τους φορείς τους οποίους αφορά αυτή η στρατηγική, δεν νομίζω ότι αυτό όλο μπορεί να έχει αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Και μπορεί να λειτουργήσει, όπως λέτε και σωστά. Και απλά μετά θα μείνει το θέμα, δεν είναι να κάνουμε άλλο ένα χωροταξικό, να μείνει στα χαρτιά και να μην λειτουργήσει ποτέ.
0: Ναι. Έχουμε κάτι νεότερο, δηλαδή θα γίνει αυτή η διαβούλευση και μετά αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή. Λογικά θα γίνει ΦΕΚ και ούτω καθεξής. Έτσι. Θα υπάρχει μετά κάποια άλλη εξειδίκευση σε ένα περιοχή.
1: Αυτή είναι η πρόβλεψη. Αλλά πρέπει να δούμε, δηλαδή, ακούσαμε για παράδειγμα κλίνες ανακάτοικο, έτσι. Ούτε αυτό μπορεί να γίνει οριζόντια.
0: Ναι.
1: Άρα πρέπει λοιπόν, πρέπει γενικά να βρούμε όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχει κάθε τόπος. Ενδεχομένως να πρέπει να αποφασιστεί κάτι σε μια γενικότερη κλίμακα και μετά να πρέπει να εξειδικεύεται ανά τόπο. Πρέπει όλα αυτά να δούμε πώς θα γίνουν. Αλλά όλο αυτό πρέπει να γίνει με διάλογο, με συνεργασίες. Εμείς ο Ζάκυνθος, όταν ξεκίνησε το χωροταξικό και μπήκε σε μια πρώτη διαβούλευση, είχαμε κάνει κάποια πάρα πολύ ωραία συνεργασία, την οποία στόχος μας είναι και ως Σύλλογος Ξενοδόχων Λαγανά θα ζητήσουμε να ξανακάνουμε αυτές τις επιτροπές και τις συσκέψεις με όλους τους συλλόγους μαζί και με το Επιμελητήριο Ζακύνθου και με, και με τους μηχανικούς της Ζακύνθου, δηλαδή το ΤΕΕ Ζακύνθου, για να δούμε πώς μπορούμε μαζί και σε συνεργασία με το Δήμο και σε συνεργασία με την Περιφέρεια να προτείνουμε αυτό το οποίο θα θέλαμε να είναι το τουριστικό χωροταξικό της Ζακύνθου.
0: Ναι. Θέλω να μου πείτε τώρα, η εικόνα χοντρικά που έχετε για τη Ζάκυνθο είναι, ας πούμε, σε ένα μέσο όρο με βάση τα δεδομένα διεθνή προβλήματα. Πού βρισκόμαστε? Αν έχουμε χοντρικά μια εικόνα, πώς πάμε δηλαδή?
1: Εννοείται πώς πάμε, αν πηγαίνουμε καλά τουριστικά για το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή, γιατί ο Μάιος πάντα ήταν ένας προβληματικός μήνας, παραμένει προβληματικός.
1: Ο Μάιος, ναι, αλλά και με ιδιαιτερότητες. Βλέπετε δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι, αν θέλετε, κάποιες κοινωνικές ομάδες, θα έλεγα, που έχουν, βλέπουμε δηλαδή ότι στο κομμάτι που είναι τα ζευγάρια, για παράδειγμα, και όχι οικογένειες, βλέπουμε ότι μπορεί να έχουμε και αυξήσεις. Για παράδειγμα, εκεί που έχουμε εθνικότητες όπως οι Πολωνοί, μπορεί να έχουμε αυξήσεις. Αντίστοιχα, βλέπουμε ότι στο κομμάτι των οικογενειακών διακοπών, ακριβώς γιατί έχουμε μια εμπόλεμη κατάσταση η οποία είναι ακόμα ζωντανή, ο άλλος περιμένει ενδεχομένως να τελειώσει όλο αυτό για να αποφασίσει να κάνει τις διακοπές του όταν έχει μια οικογένεια. Αν είναι ένα ζευγάρι, μπορεί, για παράδειγμα, ό,τι και να γίνει, να το αντιμετωπίσει πολύ πιο γρήγορα. Ακόμα και αν αυτό λέει, θα πάρω ένα αεροπλάνο να φύγω από όπου και να είμαι. Όχι γιατί συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα ή στη Ζάκυνθο σε καμία περίπτωση, αλλά γιατί είναι έκρηξη τα πράγματα, άρα ξαφνικά σταματούν οι πτήσεις, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αλλιώς είναι λοιπόν όλο αυτό να το ζήσει κανείς ένα ζευγάρι, και αλλιώς είναι να το ζήσεις όταν έχεις μια οικογένεια, για παράδειγμα. Οπότε όλα αυτά δημιουργούν, αν θέλετε, σκέψεις, ενδεχομένως, προβλήματα. Ο Μάιος, λοιπόν, σε κάποιες, όπως σας είπα, κοινωνικές ομάδες κινείται καλύτερα, σε άλλες όχι. Όλο αυτό όμως, το ότι ναι μεν δεν έχουμε ακυρώσει αλλά δεν γίνονται κρατήσεις, σίγουρα έχει αφήσει κάποια κενά αυτή τη στιγμή και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα συνεχίσει ακόμα.
0: Τα κενά αφορούν αυτό το μήνα ή τους επόμενους?
1: Όχι, αφορούν και επόμενους μήνες. Αφορούν και επόμενους μήνες. Απλά είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε προβλέψεις για το τι θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
0: Αυτό δηλαδή, που ακούγεται για την έλλειψη καυσίμων.
1: Οι ελλείψεις του Μαΐου και του Ιουνίου όπως έχει ξαναγίνει, να δώσουν πάρα πολύ δυνατούς μήνες τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, άρα στην, να ισορροπήσει όλο αυτό.
0: Με αυτό με τις
1: γι' αυτό και δεν μου αρέσει να κάνω προβλέψεις.
0: Εντάξει. Και είναι και παρακινδυνευμένες.
1: Είναι και πολύ παρακινδυνευμένο.
0: Δεν το συζητώ.
1: Όλο αυτό με τα καύσιμα. Δεν ξέρουμε τι ακόμα. Βλέπετε ότι είναι σε εξέλιξη. Βλέπετε
0: εντάξει, άλλα μα συνεχίσει ο πόλεμος, όλοι ανησυχούμε. Έτσι. Λογικό είναι να ανησυχούμε. Ναι. Να ρωτήσω, υπάρχει θέμα στο αεροδρόμιο.
1: Υπάρχει και ακρίβεια. Κοιτάξτε, υπάρχει και τρομερή ακρίβεια απ' την άλλη, όπως καταλαβαίνετε. Γιατί
0: και όλα
1: όλη αυτή η κατάσταση ανεβαίνουν όλα. Άρα από εκεί και πέρα ανεβαίνουν και τα λειτουργικά έξοδα ενός ξενοδοχείου. Αναγκαστικά λοιπόν αυτό θα επιφέρει αύξηση και στις τιμές. Οπότε, ξέρετε, είναι μια κατάσταση τέλος πάντων η οποία θέλει ψυχραιμία και αναμονή. Από εκεί και πέρα, ναι, βλέπουμε στο αεροδρόμιο Ζακύνθου δύσκολες εικόνες και είναι ακόμα η αρχή. Δηλαδή φανταστείτε ότι αν αυτό συνεχίσει με αφήξεις ας πούμε Ιουλίου, Αυγούστου, Ιουνίου...
0: Τίποτα, η ουρά θα είναι, είπα χτες, μέχρι το άγαλμα του Μολοντού. Αλλά μην φτάσουμε όμως εκεί. Να σας ρωτήσω, πέρσι το είχαμε αυτό το πρόβλημα? Όχι, από ό,τι ξέρω. Γιατί φέτος έγινε έτσι τόσο οξύ?
1: Και μάλιστα, ενώ όπως ξέρετε υπάρχει απόφαση στους Βρετανούς να μην πρέπει να ελέγχονται τα βιομετρικά, το οποίο θα ήθελε πολύ περισσότερο χρόνο, και υπάρχει αυτή η ευνοϊκή απόφαση, τουλάχιστον για φέτος, δεν ξέρω αν θα γίνει του χρόνου. Εγώ αυτό που έχω ακούσει είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις γραμμές, αν θέλετε, άρα στη σύνδεση ίντερνετ, άρα τέλος πάντων τα στοιχεία δεν κατεβαίνουν τόσο γρήγορα.
0: Και επίσης μας είπαν ότι δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή θέλει και άλλους αστυνομικούς για τον έλεγχο στο αεροδρόμιο, δεν γίνεται λέει με δύο άτομα.
1: Αυτό είναι κάτι, κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει πάρα πολύ καιρό τώρα.
0: Ναι.
1: Εμείς θέλουμε να το συζητήσουμε, δηλαδή στόχος μας είναι τις επόμενες μέρες να κάνουμε συναντήσεις, να κάνουμε κάποιες συσκέψεις, να δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα που είναι νωρίς. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο πρώτο 15ήμερο του Μαΐου. Και ειδικά αυτό το πρόβλημα θα μας χτυπήσει θα μας δυσμηνήσει και πάρα πολύ άσχημα, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι.
0: Με αυτές τις θερμοκρασίες δεν γίνεται να περιμένουν οι άνθρωποι στον ήλιο.
1: Αν ο άλλος από τη Μεγάλη Βρετανία κάνει 3,5 ώρες να έρθει και κάθεται 2 ώρες για να μπορέσει να περάσει τον έλεγχο, όπως καταλαβαίνετε.
0: Στον ήλιο, αλήθεια είναι ότι είναι στον ήλιο ο κόσμος. Ξέρω. Μας το περιέγραψαν χθες. Εγώ δεν έχω πάει στο αεροδρόμιο ακόμα να δω. Αλλά μας είπαν ότι είναι δύσκολα τα πράγματα και πρέπει να το δούμε.
1: Ενδεχομένως και ευτυχώς δεν είναι και ο ήλιος δυνατός
0: ακόμα, ναι.
1: Αλλά για φανταστείτε, εγώ δεν το έχω δει, άρα δεν θέλω να σας το περιγράψω.
0: Εγώ θα πάω να το δω με τα ίδια μου τα μάτια για να το περιγράψω 100% όπως θα το δω. Ναι.
1: Ό,τι και να είναι, και ό,τι και καλύτερο να κάνει η Fraport και το αεροδρόμιο, εννοώ, δηλαδή να βάλουμε ομπρέλες, ωραία, να. Το θέμα δεν είναι να βάλουμε ομπρέλες και βάλουμε, το θέμα είναι ότι δεν είναι συνθήκες αυτές για να μπαίνει κανείς στην πύλη που λέγεται Ζάκυνθος.
0: Ναι, σωστά.
1: Και στον προορισμό που λέγεται Ζάκυνθος.
0: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζουμε να πάνε κατευθείαν τα πράγματα. Είμαστε εδώ, τα παρακολουθούμε. Θα τα ξαναπούμε και πάλι σύντομα.
1: Θα τα ξανασυζητήσουμε.
0: Εννοείται.
1: Ξανασυζητήσουμε.
0: Καλή δύναμη για την θέση σας και την επανεκλογή σας. Να ευχηθώ και όλα τα καλά, έτσι, για όλους τους συμπολίτες μας.
1: Να είστε καλά. Εγώ θα συνεχίζω να λέω ότι είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων μας.
0: Ναι.
1: Στον τόπο αυτό, και νομίζω ότι αν έτσι το δούμε και αν έτσι το διαχειριζόμαστε, μπορούμε να τον πάμε αυτό τον τόπο μπροστά. Ξέρετε, πάρα πολλοί με ρωτάνε και μου λένε, ξέρετε εσείς γιατί δεν βοηθάτε? Όλοι μαζί πρέπει να βοηθήσουμε.
0: Ναι.
1: Ποτέ ένας μόνος του δεν θα καταφέρει κάτι. Αν όλοι μαζί λοιπόν κινούμαστε προς την ίδια κατεύθυνση, τότε μπορεί να προχωρήσουμε κάποια βήματα.
0: Ωραία. Να είστε καλά, καλή συνέχεια και καλή δύναμη, κυρία Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι
1: σε όλους.
0: Έγινε, γεια σας. Αυτή ήταν η κυρία Χριστίνα Τετράδη, η επανεκλεγήσα πρόεδρος από το Σύλλογο Ξενοδόχων του Λαγανά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

0: Μέσα στην ήλδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Είναι 1:21 λεπτά η ώρα, κλέβουμε το χρόνο λίγο των συναδέλφων, αφού μας το επιτρέπουν. Λοιπόν, γιατί είναι πολλά και καυτά τα θέματα της Ακίνθου και πρέπει να προσπαθήσουμε να τα πλησιάσουμε όλα σήμερα, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε στην εκπομπή μας την κυρία Άννα Μεϊντάνη Λίβου. Είναι η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει κάνει αρκετές παρεμβάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ για θέματα του νησιού μας τελευταία και της δίνουμε αμέσως το λόγο. Καλό μεσημέρι, κυρία Μεϊντάνη.
3: Καλησπέρα σας, κυρία Ξενόφου. Ευχαριστώ για το χρόνο σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Προσπαθούμε να επιβιώσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν.
2: Όλοι, σε δύσκολες συνθήκες πια. Μερικές φορές παραλληλίζω, ξέρετε, αυτή την εποχή με τα χρόνια προ-τουρισμού στη Ζάκυνθο. Εκεί 70 μέχρι το 80. Λοιπόν, και σκέφτομαι τα συν και τα πλην, ξέρετε. Και το λέω γιατί, εντάξει, είμαστε κοντά σε ηλικία, έχουμε βιώσει πολλά κοινά πράγματα. Πάντα τα χρόνια μας εκείνα, τα παιδικά, τα αναπολούμε και τα νοσταλγούμε. Προσπαθώ αυτό να συγκρίνω την εποχή εκείνη που ήταν δύσκολη εποχή και για τους γονείς μας, χωρίς χρήματα, με δύσκολες καταστάσεις. Και
3: σίγουρα,
2: που σήμερα που υποτίθεται τα έχουμε όλα, όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι και δεν είμαστε και ευτυχισμένοι.
3: Αυτό είναι σίγουρο, ότι δεν είμαστε ούτε ευχαριστημένοι ούτε ευτυχισμένοι, γιατί και οι καταστάσεις, ναι μεν έχουν βελτιωθεί τεχνολογικά, γιατί η τεχνολογία τρέχει, όμως από ό,τι βλέπουμε...
2: Δεν μπήκε στην υπηρεσία του ανθρώπου όμως.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε αυτό το πρόβλημα που ουσιαστικά δημιουργεί μεγάλα θέματα.
2: Ναι.
3: Και στις οικογένειές μας, έλλειψη χρόνου. Που είναι το α και το ω για τις οικογένειες.
2: Ναι, διπλή δουλειά για να επιβιώσουμε και να βγάλουμε τα προς το ζήν.
3: Όχι
2: για να αποταμιεύσουμε, διότι το 70 αποταμιεύαμε. Τώρα με δυο δουλειές δεν μπορούμε να το κάνουμε.
3: Τώρα
2: αυτό,
3: όχι μόνο δεν μπορούμε να αποταμιεύσουμε, απλά δεν μπορούμε να βγάλουμε την καθημερινότητά μας.
2: Ναι.
3: Και να στηρίξουμε και τα παιδιά μας.
2: Τα οποία παιδιά μας μας ρωτάνε, έτσι, πώς ήταν, λέει, τα πράγματα τότε. Έχουν ακούσει πολλά και διάφορα για τις δύσκολες καταστάσεις και πολιτικά που πέρασε η Ελλάδα, πώς πέρασε στη μεταπολίτευση, πώς ζούσαμε εκείνες τις εποχές. Λοιπόν, και ρωτάνε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρετε, τα παιδιά, η νέα γενιά, η οποία στο τέλος μας ρίχνει ένα μεγάλο ανάθεμα γιατί τι Ελλάδα της παραδώσαμε.
3: Συμφωνώ απολύτως.
2: Για πάμε να δούμε σε αυτό το νησί τώρα εμείς τι θα κάνουμε εδώ, διότι πολύ ωραία τα συζητάμε και αναπολούμε το χθες στη Ζακύνθο. Έχουμε φτάσει όμως σήμερα στο 2026 με μια Ζάκυνθο με τεράστια τουριστική ανάπτυξη αλλά και τεράστια προβλήματα. Και το ζητούμενο για μένα είναι πώς δεν θα γίνουμε σκλάβοι του τουρισμού και των χρημάτων, αλλά θα έχουμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ζωή υπό καλές συνθήκες από τη στιγμή που υπάρχουν χρήματα και όχι αυτή η συνεχής σκλαβιά πλέον. Έτσι, αν θέλετε ένα σχόλιο γι' αυτό και μετά θα πάμε στα ειδικότερα.
3: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό το μοντέλο προσπαθούν να περάσουν για την Ελλάδα. Αυτό ήταν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Να γίνει μια Καλιφόρνια, δηλαδή εμείς να παίξουμε το ρόλο των καρσονιών.
2: Των μαύρων.
3: Και των μαύρων. Και
2: δεν είναι υποτιμητικό αυτό, μην παρεξηγηθώ. Οι μαύροι λοιπόν πρέπει να είναι ισότιμοι με τους λευκούς, αλλά επειδή δεν είναι το φέρνουμε ως παράδειγμα. Ναι, ότι είμαστε οι ηθαγενείς εμείς.
3: Έτσι ακριβώς, και ουσιαστικά στενοχωριόμαστε πάρα πολύ γιατί δεν θα υπάρχει ζωή για τα παιδιά μας όπως πάει.
2: Εάν
3: αφήσουμε τα μεγαλοσυφέροντα να κυριεύσουν στη Ζάκυνθο, από εκεί και πέρα θα δούμε μία Ζάκυνθο που δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας.
2: Ναι, και τα παιδιά φεύγουν, το βλέπετε, το κύμα φυγής από τα Ελληνόπουλα που δεν θέλουν να γυρίσουν σε αυτή την Ελλάδα, έτσι.
3: Ούτως ή άλλως, Αγγελική μου, δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτή την Ελλάδα με αυτούς τους μισθούς και με αυτά γενικά που επικρατούν και ο τρόπος που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση την κοινωνία. Δεν μπορεί ο καθένας να φτιάξει οικογένεια και γι' αυτό το λόγο επιλέγει να φεύγει.
2: Και εξού και το σοβαρό πρόβλημα υποκινητικότητας που έχει η Ελλάδα.
3: Έτσι,
2: και το πρόβλημα αυτό δεν θα το λύσει με είσοδο παράνομων μεταναστών.
3: Όχι,
2: ή νομιμοποιημένων μεταναστών. Δεν λύνεται έτσι το πρόβλημα της Ελλάδας.
3: Όχι. Πρέπει να κοιτάξουμε μια άλλη πολιτική.
2: Ναι,
3: να χαράξουμε μια καινούργια πολιτική που να δίνει ελπίδα στην Ελλάδα και να επιτρέπει στα παιδιά μας να ζουν και να επιχειρούν εδώ πέρα.
2: Ναι, και αξιοπρεπείς μισθούς στα νέα παιδιά.
3: Ακριβώς. Ούτως ή άλλως σήμερα ξέρουμε ότι είναι και η απεργία της ΑΔΔΗ,
2: ναι,
3: που ζητάει τα κεκτημένα δικαιώματά της που τα έχει χάσει, έτσι.
2: Ναι. Λοιπόν, πάμε στις παρεμβάσεις που έκανε το κόμμα σας για το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο, ένα περιβάλλον που έχει βιαστεί πολλαπλά και που δεν υπάρχει τέλος σε αυτή την καταστροφή του. Και εγώ έχω την αίσθηση πολλές φορές ότι κάνουμε τόσες ζημιές σε αυτή τη Ζάκυνθο που στην ουσία πριονίζουμε το κλαδί πάνω στο οποίο καθόμαστε για την ανάπτυξή μας και για τη ζωή μας. Δεν ξέρω γιατί δεν το καταλαβαίνουμε αυτό.
3: Αγγελική μου, συμφωνώ με αυτό που λες. Το κόμμα μας είναι το μόνο κόμμα στην παρούσα φάση που έχει ανεβάσει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα. Βλέπουμε μία επαναχάραξη γραμμής γυαλού και παραλίας στην Μπούκα, στο Τραγάκι. Και από εκεί και πέρα προβληματιζόμαστε και λέμε τελικά ποιος αποφασίζει για τις ακτές σε αυτό το νησί που αλλάζουν χρήση γης και ποιο μοντέλο τελικά ανάπτυξης επιλέγουμε για αυτή τη Ζάκυνθο.
2: Που πάμε χήμα, χωρίς μοντέλο.
3: Ακριβώς, έτσι. Πάμε έτσι, χήμα και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα. Και το θέμα δεν είναι αν είναι τεχνικά εντάξει, εάν είναι νομότυπα όλα αυτά που βλέπουμε στο συγκεκριμένο οικοδόμημα.
2: Ναι, το βάζετε το πλάνο, το γενικότερο εσείς. Ναι, βάζετε και το γενικότερο πλάνο, δηλαδή μην το δούμε στενά με την τήρηση του γράμματος του νόμου. Βάζετε το γενικότερο πλάνο ανάπτυξης για το τι θέλουμε έτσι, σε αυτόν
3: ακριβώς,
2: τον τόπο.
3: Ακριβώς. Ναι. Τι ακριβώς θέλουμε. Παρότι θεωρώ ότι η κυβέρνηση, όχι θεωρώ, ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύει ότι η κυβέρνηση με το νόμο που διαμόρφωσε το 50-92 του 24 αυτή τη στιγμή καλύπτει τους πάντες και τα πάντα και το άρθρο 13 του νόμου 51-04 του 24 έχει και αναδρομική ισχύ. Γιατί από ό,τι είδαμε για το συγκεκριμένο θέμα για επαναχάραξη της γραμμής Αιγαλού και Παραλίας μίλησε η Επιτροπή αποφάσισε μια επιτροπή που ουσιαστικά δεν είχε πλήρη απαρτία. Και παρότι η απόφαση βγήκε η Επιτροπή συνεδρίασε το 24, ναι, πριν αλλάξει ο νόμος, η τελική επικύρωση έγινε τον Ιούλιο, μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αξιοποιώντας τη μεταβατική διάταξη. Και εδώ προκύπτει το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα. Γιατί κρίθηκε αναγκαία μια τόσο ευρεία μεταβατική ρυθμίση? Ήταν γενικός κανόνας δικαίου ή τελικά εξυπηρέτησε συγκεκριμένες περιπτώσεις και συμφέροντα? Εμείς στις ανακοινώσεις μας μιλάμε για πολιτική 2 μέτρων και 2 σταθμών. Και το βλέπουμε στο καινούριο χωροταξικό, στο νέο χωροταξικό τουρισμού. Αν κανένας ασχοληθεί και το διαβάσει, θα δει ότι αυτή είναι η πραγματικότητα που βιώνει.
2: Ευνοούνται οι μεγάλοι με το νέο χωροταξικό.
3: Για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα βλέπουμε να αλλάζουν οι νόμοι, οι μεταβατικές διατάξεις, οι όροι δόμησης με μεγάλη ταχύτητα. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε τους μικροϊδιοκτήτες να χάνουν την περιουσία τους και να απαξιώνεται. Χιλιάδες πολίτες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκτός σχεδίου δόμηση, νέες προϋποθέσεις αρτιότητας και μια διαρκή αβεβαιότητα. Και ρωτάμε ουσιαστικά, για ποιος τελικά αλλάζει η νομοθεσία? Μήπως αυτή η κυβέρνηση ενδιαφέρεται μόνο για τους ισχυρούς και ακολουθείται αυτό το σχέδιο του Πισαρίδη που τελειώνει όλους τους μικρούς?
2: Είναι σοβαρό το θέμα με τους μικρούς σε όλα τα επαγγέλματα, να ξέρετε, κυρία Ιντάνη.
3: Δεν αφιβάλλω.
2: Δηλαδή το αυτό που μας περιγράφετε εσείς έχει να κάνει με όλες τις κατηγορίες των επαγγελμάτων. Οι μικροί είναι υποδιωγμών. οι μικροί έχουν την αίσθηση ότι δεν αντέχουν άλλο αυτά τα φορτία. Γιατί μια μεγάλη επιχείρηση δουλεύει υπό άλλες συνθήκες, με άλλα οικονομικά δεδομένα, με άλλο προσωπικό. Οι μικροί λοιπόν όχι, ασφικτιούν στην Ελλάδα.
3: Συμφωνώ απολύτως και εδώ τίθονται πολλά πολιτικά ερωτήματα. Συγγνώμη, έχω και ένα λαιμό χάλια.
2: Κυκλοφορούν οι όσοι σας, είναι καλοκαίρι.
3: Ακριβώς και προσπαθώ να μιλήσω με...
2: Ναι.
3: Με μεγάλη πίεση.
2: Δεν θα σας πιέσουμε κι εμείς πολύ, θα το ξαναπούμε αν είστε κρυωμένοι.
3: Ουσιαστικά θα ήθελα να μιλήσω ουσιαστικά και τη θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, που για μας είναι το ανώτερο θεσμικό όργανο του νησιού. Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα για το μέλλον της Ακίνθου, θα περίμενε κανείς ότι θα έχει μια ξεκάθαρη θέση. Θα καλούσε σε δημόσιο διάλογο και θα έπαιρνε και πολιτική ευθύνη. Ναι. Αντί όμως αυτού βλέπουμε μία θεσμική αφωνία, μία αποστασιοποίηση που ουσιαστικά αφήνει την κυβέρνηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά για λογαριασμό μεγάλων συμφερόντων. Για μας η σιωπή είναι πάντα πολιτική θέση. Και επειδή ακούμε πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται ότι ουσιαστικά είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας και των μεγάλων επενδύσεων, εδώ θέλω να εστιάσω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εναντίον της επιχειρηματικότητας ούτε της ανάπτυξης. Ξέρουμε λίγο πολύ ότι όλη η Ζάκυνθο και γενικά όλη η Ελλάδα ζει από τον τουρισμό. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει εναντίον του τουρισμού. Όμως μας ενδιαφέρει μία ανάπτυξη η οποία να βασίζεται σε κανόνες. Εάν δεν υπάρχει μία ανάπτυξη που να βασίζεται σε κανόνες, από εκεί και πέρα τι θα γίνει? Θα τσιμεντώσουμε όλη τη Ζάκυνθο? Γιατί εκεί πάει. Έτσι δεν είναι?
2: Την έχουμε μισοτσιμεντώσει.
3: Εγώ δεν αφιβάλλω. Άξε,
2: δηλαδή η χώρη Πρασίνου, αυτό που ξέραμε παλιά για το νησί, ο κάμπος της Ζακύνθου, τα βουνά της Ζακύνθου με τα δάση, δεν υπάρχουν πια. Έχει χτιστεί παντού. Βεβαίως εδώ υπάρχει ειδικό κλίμα στο νησί μας με πολύ υψηλή υγρασία και η φύση αναγεννάται. Όμως με τους ρυθμούς που πάμε...
3: Είμαστε πολύ τυχεροί.
2: Με τους ρυθμούς που πάμε δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
3: Όχι, θα αναγκαστούμε να φύγουμε και τελικά εδώ μπαίνει το ερώτημα, τι Ζάκυνθο θα παραδώσουμε στα παιδιά μας.
2: Και τη Ζάκυνθο θέλουμε και εμείς οι ίδιοι, για όσο ζήσουμε ακόμα,
3: και
2: έτσι.
3: Και τη Ζάκυνθο θέλουμε και εμείς. Γιατί μία ανάπτυξη που δεν βασίζεται σε κανόνες, σε διαφάνεια και σε σεβασμό στο περιβάλλον,
2: ναι.
3: Από εκεί και πέρα τι γίνεται, όλος ο δημόσιος χώρος προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των ισχυρών συμφερόντων.
2: Εντάξει, είναι αδιανόητο το καλοκαίρι να μην μπορούμε να κολυμπήσουμε στις θάλασσές μας λόγω της ρύπανσης και λόγω της ρύπανσης που γίνεται από τις επιχειρήσεις. Έτσι, ένα παράδειγμα μόνο να αναφέρω. Και είναι ένα παράδειγμα αυτό που προσυδειάζει και στους άλλους τομείς. Έτσι, πού είναι οι υπηρεσίες, τι ρόλο παίζουν οι επενδυτές, δηλαδή οι επενδυτές θέλουν τους τουρίστες να κολυμπάνε στα λίμματα. Είναι θέματα σοβαρά αυτά, έτσι, για ένα σύγχρονο κράτος ευρωπαϊκό.
3: Είναι πολύ σοβαρά όλα αυτά τα θέματα και νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει να απαντήσει για όλα αυτά και επειδή έχει προκύψει και ένα θέμα επαναχάραξης γυαλού στο Κρυονέρι, ναι. Χωρίς να έχει ενημερωθεί ο κόσμος για το τι πρόκειται να γίνει, mm-hmm. από εκεί και πέρα βλέπουμε μία παραλία, ένα κομμάτι της παραλίας της Ζακύνθου που ο κάθε Ζακυνθινός επήγαινε και έκανε το μπάνιο του, να χάνεται. Δεν θα έπρεπε ο Δήμος να κοινοποιήσει αυτό που θέλει να κάνει για να έχουμε μια δημόσια διαβούλευση? Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Θέλουμε αυτό που σκοπεύει να κάνει ο Δήμος. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι μέσα σε αυτό το χαμό που γίνεται δεν βλέπουμε καμία αντίδραση από κανένα άλλο πολιτικό κόμμα. Τι εξυπηρετεί αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Προσπαθούμε να τους βγάλουμε από το καβούκι τους, να τοποθετηθούν.
3: Ναι, να τοποθετηθούν ως προς τι. Ποιος συμφέρει τελικά όλα αυτά που γίνονται. Ας μας εξηγήσουν και ας πάρουν θέση ουσιαστικά. Γιατί κρύβονται.
2: Και όχι μόνο θέση, και πολιτικές αποφάσεις να υλοποιηθούν. Γιατί πολλές φορές λέμε και δεν κάνουμε τίποτα. Το αφήνουμε το θέμα να τσουλήσει μόνο του και μετά λέμε, δεν το πήραμε είδηση.
3: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς γίνεται.
2: Ναι, όχι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Το τι ανάπτυξη θέλουμε και πώς θέλουμε τη Ζάκυνθο, αυτό που είπατε, να την παραδώσουμε στα παιδιά μας και να ζήσουμε κι εμείς οι ίδιοι το υπόλοιπο της ζωής μας.
3: Ναι,
2: είναι αδιανόητο να μην μπορούμε να κυκλοφορήσουμε, να μην έχουμε νερό, να κολυμπάμε στα λίμματα. Λοιπόν, αυτό δεν λέγεται ανάπτυξη, λέγεται υποανάπτυξη.
3: Υποανάπτυξη. Αν δεν μπορεί να συμβιώσει ο τουρισμός με την κοινωνία, από εκεί και πέρα υπάρχει πρόβλημα.
2: Μάλιστα.
3: Και όταν προσπαθούμε εμείς οι ίδιοι να καταστρέψουμε ένα περιβάλλον που μας έχει δώσει η φύση και γι' αυτό το λόγο μας επισκέπτονται οι τουρίστες και είμαστε ο πέμπτος προορισμός, διότι ουσιαστικά έχουμε ένα πανέμορφο νησί. Αν λοιπόν εμείς δεν ενδιαφερθούμε να το προστατεύσουμε, από εκεί και πέρα
2: ποιος
3: θα
2: συνεχίσει
3: να έρχεται ο τουρισμός.
2: Ωραία. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο για σήμερα.
3: Θα τα
2: πούμε τις επόμενες μέρες. Άλλωστε,
3: να τα
2: αυτά τα θέματα,
3: πολύ,
2: να ξέρετε, θα μας απασχολούν όλο το καλοκαίρι. Έχει προβλήματα που διωγγώνονται η Ζάκυνθος από μήνα σε μήνα. Και σίγουρα θα τα πούμε γιατί έχουμε και θέματα με τους δρόμους, με την οδοποιία, με το κυκλοφοριακό τις επόμενες μέρες.
3: Πάντα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, τουριστική ανάπτυξη.
2: Σε
3: και να υπολοιπόμεθα σε. Σκουπίδια, σε καθαριότητα, σε αποχέτευση, σε ίδρυυση.
2: Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω δερμά για τη συζήτησή μας και την παρεμβάση που έχετε κάνει και εσείς και ο χώρος που εκπροσωπείτε. Να είστε καλά, κυρία Μηδάνη.
3: Και θα συνεχίσουμε.
2: Ωραία. Καλή δύναμη σε όλους.
3: Ήθελα να πω ότι καλούμε όλους τους φορείς και τους πολιτικούς φορείς να πάρουν θέση και να μιλήσουν για αυτό το πρόβλημα, αλλά και όλη την κοινωνία που την ενδιαφέρει μία καλύτερη Ζάκυνθο, να πάρει θέση και να κινητοποιηθεί.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Τις καλημέρες μας έγινε. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η συντονίστρια της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Άννα Μεϊντάνη. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε. Η αθλητική εκπομπή μεταφέρθηκε σήμερα για άλλη ώρα να γίνει, οπότε κλέψαμε χρόνο, ξέρετε, εμείς από τους αθλητικό υπεύθυνους εδώ. Ο Δημήτρης Πέτας θα είναι πιο αργά μαζί σας σήμερα, γιατί έχει και μετάδοση αγώνων. Να σας ευχαριστήσουμε που μείνετε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Λεβάντε, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει?

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: I need love. I need life.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε λίγα λεπτάκια πριν τις 4 και βρισκόμαστε εδώ στον Ερμή, στους 91 και 8, στα FM. Σήμερα βρισκόμαστε λίγο έκτακτα μαζί σας, λόγω του αγώνα που έχουμε στο Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου, μεταξύ της Ζακύνθου της ομάδας μας και του Άρη Πετρούπολης. Στο στάδιο βρίσκεται μαζί μας ο Δημήτρης Πέτας και λίγο ξεχωριστή εκπομπή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο El Clásico, όπου μαζί σας εδώ στο στούντιο θα είναι η Όλγα Γκούσκου, όπου θα βοηθήσει λίγο στην εκπομπή για να γίνει σωστά. Και ο Δημήτρης Πέτας, όπου θα βρίσκεται μαζί μας στο γήπεδο, ώστε να μας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό κάθε στιγμή του αγώνα. Βρισκόμαστε στα play-off του δεύτερου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Πέτα και στο γήπεδο Ζακύνθου, όπου αυτή τη στιγμή θα μας μεταφέρει.
6: Ναι, δεν σας ακούω.
5: Καλησπέρα, Δημήτρη, τι κάνεις?
6: Ναι, είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να βγούμε?
5: Ναι, ναι.
6: Ωραία.
5: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στον Ερμή, στους 91 και 8, ένα δευτερόλεπτο πριν τις 4 και θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως με τον Δημήτρη Πέτα και το γήπεδο Ζακύνθου, όπου θα πραγματοποιήσουμε λίγο διαφορετική εκπομπή σήμερα, λόγω της ομάδας μας όπου παίζει στο Εθνικό Στάδιο Ζακύνθου, νυν Δημοτικό, τη Ζακύνθου μαζί με τον Άρη Πετρούπολης. Βρισκόμαστε στα play-off του δεύτερου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας και θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέτα. Λίγο διαφορετική εκπομπή, όπως είπα στην αρχή, λόγω ότι θα βρίσκεται στο στάδιο ο Δημήτρης Πέτας και εδώ στο στούντιο η Όλγα Γκούσκου, που θα βοηθήσει λιγάκι το El Clásico και την εκπομπή μας, για να ακούσουμε και να δούμε λεπτό προς λεπτό κάθε στιγμή από την ομάδα μας.
6: Για την Ζάκυνθο.
5: Καλό μεσημέρι, Τσόκα, Δημήτρη.
6: Τσίνκ, Μουσέτης, Δούμας, Κουλούσιας, Γυπτομήτρος, Πολυμήλης, Σίλβα, Καρμύρης, Αναστασόπουλος, Λαζαρίδης. Στον πάγκο κάθονται ο Ζήλο, Ραμίρες, Γιουρτζίδης, Γκογκάκης, Νικολακόπουλος, Κλέπε, Μούντρικας, Μεταξάς και Τόστι. Για την ομάδα του Άρη Πετρούπολη. Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Εφεράη, Αλέμης, Κεντεράη, Κοτζούλιας, Σίσαρης, Καλέργης, Κολάς, Πολίτης και Αντωνίου. Στον πάγκο βρίσκονται ο Κράλης, Αθανασιάδης, Φωτουρίδης, Χαλκίδης, Τερκόνης, Μακρυγιάννης, Παλτόγλου, Τηλιγκύρης και ο Κορώνης. Διαιτητής της σημερινής αναμέτρησης είναι ο κύριος Φώτης Ντάουλας από τη Δυτική Αττική, βοηθή του ο Χρήστος Στάκος από την Ατελοκανανία και η Παρασκευή Παντελίδου από την Ανατολική Αττική. Στη Στέτρα αυτή τη στιγμή ο Άρης Πετρούπολης και μόλις ξεκινάει αυτό το σημαντικό παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Στην τρίτη φάση βρισκόμαστε στα Μπαράς Ανόδου. Όλγα, δεν ξέρω αν ακούγουμε καλά.
5: Πολύ καλά ακούγεσαι, Δημήτρη, συνέχισε, μια χαρά είμαστε.
6: Δεν ξέρω αν είμαστε στον αέρα, αν ακούγουμε.
5: Μια χαρά ακούγεσαι στο δεύτερο.
6: Ωραία, ωραία, πάμε είμαστε, ωραία. Ανέβασε μου λίγο αν μπορέσεις τη δική σου τη φωνή.
5: Εννοείται.
6: Για να μπορέσω να σε ακούω, γιατί εδώ γίνεται πραγματικά ένας επανζουλισμός.
5: Λοιπόν,
6: μας ακούτε
5: εδώ,
6: και μας βλέπετε και μέσα από το show και live, κυρίες και κύριοι, από αυτή την γνωστή ιστοσελίδα των Αθηνών. Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει. Είμαστε στο πρώτο λεπτό. Η Ζάκυνθος στα κίτρινα με τα γαλάζια. Ο Άρης Πετρούπολης στα κόκκινα με την πορτοκαλί ρίγα. Γιορτινή ατμόσφαιρα λοιπόν στο Δημοτικό Στάδιο Ζαγεθίων Ολυμπιονικών. Καλοκαιρινός ο καιρός. Αρκετή ζέστη. Μόλις έχει ξεκινήσει λοιπόν το παιχνίδι με τη Ζάκυνθο να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο, αλλά ο Άρης Πετρούπολης έχει κερδίσει αυτό το πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Σεφεράη από την αριστερή πλευρά. Σεφεράη εκτελεί η μπάλα στον Κολά, από εκεί πίσω στον Γκοτζούλια. Ζάκυνθος κερδίζει τώρα, για να δούμε εδώ. Μια μεγάλη φάση για Ζάκυνθο στην περιοχή, όχι. Έγινε λάθος συνεννόηση εκεί του Κουλούσια. Πήγε να βγει αντεπίθεση, μάλλον δεν έκλειψε την μπάλα η Ζάκυνθος. Πήγε να βγει αντεπίθεση εκεί με τον Κουλούσια, ο οποίος πήγε να δώσει στον Πολυμήλιο. Ο νεαρός χάφη της Ζακύνθου δεν κατάλαβε αυτή την παλιά του Κουλούσια. Η μπάλα τώρα είναι στα χέρια του τερματοφύλακα του Παχατούρα. Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, Παχατούρα στο ελεύθερο. Κουλούσιας, Σίλβα από την άλλη πλευρά, Λαζαρίδης, Γουσέτης, για να δούμε τώρα από την αριστερή πλευρά πως επιτίθεται η ομάδα της Ζακέτο. Γουσέτης, Γουσέτης στην μπάλα, πήγε να βγει σέντρα εκεί Λαζαρίδης, θα βγάλει σέντρα, προλαβαίνει ο Λαζαρίδης, διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης. Πιο μακριά τώρα ο Άρης Πετρούπολης σε αντεπίθεση, όμως εκεί κόβεται η μπάλα από τους παίκτες της Ζακύνθου. Ελέγχουν οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης, προσπαθούν να βγουν μπροστά τώρα. Με τον Αντωνίου, εκεί ο Γιφτομήτρος όμως παίρνει το φάουλ. Αν δεν κάνω λάθος, ένα φάουλ το οποίο θα πάνε το εκτελέσει ο Καρμύρης. Αναστασόπουλος τελικά, Αναστασόπουλος από την άλλη πλευρά. Λαζαρίδης στον Σινγκ. Σινγκ ψάχνει παίχτη να βρει ελεύθερο. Βρίσκεται το Λαζαρίδη, αλλάζει ώρα την μπάλα με τον Γουσέτη. Γουσέτη, Σινγκ, Γουσέτης. Γουσέτης από την αριστερή πλευρά. Θα πάρει κάτι εκεί, παίρνει το φάουλ. Πάρα πολύ έξυπνα ο έμπειρος μεσοεπιθετικός της Ζακύνθου, ένα φάουλ. Είναι ακριβώς το σημείο του κόρνερ, όπως επιτίθεται η Ζακυνθινή ομάδα. Ο Φώτης Τάουλας ήταν εκεί, έδωσε το φάουλ αυτό για την ομάδα της Ζακύνθου. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει κόσμο και κοσμάκι τώρα στην περιοχή του Παχατούρα. Είμαστε κυρίες και κύριοι στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης. Νομίζω ότι ο Λαζαρίδης θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ο Λαζαρίδης ο οποίος θα εκτελεί όλα τα corner και τα φάουλ, όλα τα στημένα, όλες τις στημένες φάσεις για την ομάδα της Ζακύνθου. Επικίνδυνη λοιπόν στιγμή για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Λαζαρίδης θα πάρει μία λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει την μπάλα ψηλά, κεφαλιά, όμως εκεί διώχνουν οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης, όμως η μπάλα έχει βγει corner από ό,τι βλέπω εδώ. Δεν προλάβει εκεί ο Παχατούρας να μαζέψει την μπάλα πριν αυτή περάσει έξω από την γραμμή. Λαζαρίδης τώρα. Λαζαρίδης στο corner για την ομάδα της Ζακύνθου.
5: Δημήτρη, έχουμε ένα θερμόκινο.
6: Εκτελεί. Η μπάλα παίρνει ύψος.
5: Δημήτρη, μας ακούς?
6: Αναστασόπουλος. Η μπάλα στον Τσόγκα. Από εκεί θα γεμίσει, όμως εκεί διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης, ο Αλέμης. Αναστασόπουλος προσπαθεί εκεί να κάνει ένα σουτ. Η μπάλα όμως βρίσκει σε πόδια παίκτη του Άρη Πετρούπολης και καταλήγει πάλι σε κόρνερ. Πιέζει Ζάκυνθος σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά. Νέο κόρνερ λοιπόν για την νησιώτικη ομάδα με τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδη στο κόρνερ. Για να δούμε τι θα φέρει αυτό το κόρνερ. Λαζαρίδη εκτελεί, μπάλα παίρνει ύψος. Εκεί διώχνουν τελικά οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Πλάγιο για την ομάδα Ζαγκίτου που βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο. Ένα πλάγιο out θα εκτελεστεί από τον Γύφτο Μήτρο. Είναι κοντά στο σημειάκι του κόρνερ από την δεξιά πλευρά τώρα όπως επιτίθεται η Ζακυνθινή ομάδα. Γύφτο Μήτρος έχει καλά χέρια. Θα πάει την μπάλα στην μεγάλη περιοχή, στην μικρή περιοχή του Παχατούρα. Νέο κόρνερ τώρα από την άλλη πλευρά. Θα πάει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Λαζαρίδης. Ψάχνει τον γκολ η Ζάκυνθος. Έχει και τον κόσμο δίπλα της. Έχει γεμίσει το δημοτικό στάδιο. Αρκετός ο κόσμος. Γεμάτη κερκίδα. Από την άλλη πλευρά όμως δεν έχει πολύ κόσμο. Την άλλη κερκίδα. Λαζαρίδης τώρα. Λαζαρίδης εκτελεί την μπάλα πάλι κόρνερ. Νέο κόρνερ. Πολιορκία στα καρέ του Άρη Πετρούπολης από τους Κιάνο Κίτρινους. Λαζαρίδης στο κόρνερ. Λαζαρίδης. Διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης. Λαζαρίδης. Η μπάρα είναι πλάγιο όμως για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Λήξη συναγερμού στην περιοχή των φιλοξενούμενων. Καρμύρης ελέγχει την μπάλα. Καρμύρης. Προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση εκεί οι του Άρη Πετρούπολης με τον Κολά. Κολλά στην περιοχή. Όμως τελευταία στιγμή εκεί ο Αιγυπτομήτρος θα προλάβει να βγάλει την μπάλα πλάγιο out για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, και ενώ βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου. Ένα πλάγιο out για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Να δούμε τι έχει πέσει κάποιος ποδοσφαιριστής του Άρη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλέργης είναι κάτω. Να δούμε, πάει και ο γιατρός του Άρη Πετρούπολης εκείνη και ο γιατρός του αγώνα. Να δούμε τι ακριβώς έχει πάθει ο παίχτης.
5: Δημήτρη, έχει προκύψει κάτι.
6: Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής.

για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον ίδιο παίκτη, τον Σεφεράη. Από το ίδιο σημείο. Σεφεράη θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Προσπαθεί να βρει κάποιον στην παίκτη του. Κολλάς. Προσπαθεί εκεί να γίνει απειλητικός ο Άρης Πετρούπολης. Ένα σούτ που γίνεται από τον Γιωτόπουλο. Η μπάλα όμως στα χέρια του Τσόγκα. Τσόγκας ο οποίος θα κάνει το ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσκεψη στην περιοχή της Ζακέθα από τους φιλοξενούμενους. Έγινε λάθος εκεί, ο Κουλούσιας θέλει να διεκδικήσει την μπάλα, όμως αυτή έχει πάει τώρα στον Κολλάς. Όμως εκεί ελέγχει ο Σίλβα, Κολλάς όμως παίρνει το φάουλ. Ο Σίλβα έξυπνα εκεί έβαλε τον πόντο γιατί έχασε την μπάλα, ουσιαστικά έκανε το φάουλ για να ανακόψει αυτή την πορεία που είχε ο έμπειρος επιθετικός του Άρη Πετρούπολης. Ένα φάουλ τώρα που θα φέρει κόσμο στην περιοχή του τερματοφύλακα της Ζακέθου του Τσόγκα. Νομίζω ο Αντωνίου είναι από εκεί, αν δεν κάνω λάθος, αυτός που θα πάει να το εκτελέσει. Αρκετός κόσμος στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής. Ο Αντωνίου παίρνει λίγα μέτρα, χώρα εκτελεί, μπάλα παίρνει ύψος. Όμως εκεί Κουλούσιας διώχνει πιο μακριά. Προσπαθεί ο Γουσέτης να γίνει κάτω από την μπάλα, όμως οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης διώχνουν. Τώρα Κουλούσιας πάλι στο προσκήνιο, μια βαθιά παλιά, μακρινή παλιά, δεν είναι ωραία, δεν είναι η καλή παλιά στο Γουσέτη. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο, είναι out για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Παχατούρας τώρα, δεν βιάζεται. Συνεχίζουν εδώ με τον Γιωτόπουλο. Ο Τζούλιας θα πάρει το φάουλ από τον Κουλούσια. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Καλέργης. Ανοίγει πολύ ωραία ο Καλέργης για τον Σεφεράη. Αντωνίου. Παίρνει το φάουλ ο Αντωνίου. Ασκύρο φάουλ. Πολύ καλός παίκτης. Δέχεται και παρατηρήσεις εκεί ο Αναστασόπουλος. Την ομάδα της Ζακίνθου. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως επιτίθεται η ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Ο Καλέργης είναι πάνω στην μπάλα. Συζητάει εκεί με τον διαιτητή. Τον κύριο Φώτη Ντάουλα από την Δυτική Αττική. Θα πάει ο πολίτης. Λάμπρος πολίτης λοιπόν πάνω στην μπάλα για αυτό το φάουλ. Πολίτης δεν θα πάει, θα πάει με πάσα. Είναι μια σέντρα. Πολίτης από την άλλη πλευρά. Εκεί βρίσκεται ο νεαρός ο Πολυμίλης και πετάει την μπάλα πλάγιο. Αλλαγής κοινικού τώρα, έτσι. Τα τελευταία λεπτά έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο ο Άρης Πετρούπολης που προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή της Ζακίνθου. Εκεί θα πάει ο Σεφεράη. Έκανε το πλάγιο. Σεφεράη. Αλλάζουν πολύ ωραία την μπάλα εκεί οι παίκτες του Άρη, όμως γίνεται φάουλ. Του Τίσαρη πάνω στον Κουσέτη. Αργός είναι ο ρυθμός, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ γρήγορος ο ρυθμός σε αυτό το παιχνίδι που είναι ένα σημαντικό ματς, καθώς ο Άρης Πετρούπολης αυτή τη στιγμή έχει 7 βαθμούς στην βαθμολογία. Η Ζάκητος είναι στους 4 βαθμούς, αλλά εκκρεμεί η υπόθεση του παιχνιδιού με

0: τον πύργο μετά την οριστική διακοπή λόγω τραυματισμού από το στερεστήριτζακι του Μιχάλη Μπαστακού προχθές. Λοιπόν, ένας παίκτης τώρα του Άρη Πετρούπολης έχει παίξει κάτω. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα σηκωθείτε λίγο. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά που δεν έχει ακόμη τη μεγάλη φάση που θα θέλαμε να δούμε. Δεν έχει συγκινήσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες προσέχουν πάρα πολύ, πάρα πολύ τα μετώπιστα τις άμυνές τους, διότι είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γιφτομήτρος τώρα θα πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Παχατούρα, Γιφτομήτρος πάλι. Γιφτομήτρος θα κάνει τη σέντρα, γίνεται σέντρα, εκεί κεφαλιά. Εδώ είναι ο γκολ για τη Ζάκυνθο, κυρίες και κύριοι. Γκολ για τη Ζάκυνθο. Νίκος Αναστασόπουλος. Νίκος Αναστασόπουλος, κυρίες και κύριοι. Ο σκόρερ της Ζακύνθου. Αυτός ο τεράστιος ποδοσφαιριστής. Αυτός ο μεγάλος ποδοσφαιριστής. Αυτός ο παίκτης που κάνει φέτος τη διαφορά. Νίκος Αναστασόπουλος, κυρίες και κύριοι, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα του Παχατούρα και αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος είναι μπροστά στο σκορ. 1-0. 1-0. 1-0 για την ομάδα του Ιωνίου. Ζάκυνθος. Πολύ όμορφο γκολ, κυρίες και κύριοι. Ένα από τα πιο ωραία γκολ που έχουμε δει. Πολύ ωραία εκτέλεση. Πολύ ωραία ενέργεια του Γιφτομήτρου. Πολύ ωραία σέντρα. Βρέθηκε στην πορεία της μπάλας εκεί ο Νίκος Αναστασόπουλος και εκτέλεσε τον Παχατούρα και αυτή τη στιγμή το παιχνίδι παίρνει άλλες διαστάσεις. Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης, 1-0. Το 15ο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 16ο τώρα αυτή τη στιγμή, η Ζάκυνθος βρίσκεται μπροστά στο σκορ. Σε σηκωμός στο γήπεδο, πανζουλισμός θα έλεγα, χειροκροτήθηκε διότως αυτό το γκολ του Νίκου του Αναστασόπουλου. Πολύ ωραία ενέργεια του Κώστα του Γιφτομήτρου, ο οποίος έβγαλε μια γλυκιά σέντρα, πετάχτηκε στην πορεία της μπάλας ο Νίκος Αναστασόπουλος και πραγματικά μέσα σε αποθέωση πέτυχε το γκολ που αυτή τη στιγμή βάζει την ομάδα του Ιωνίου μπροστά με 1-0. Ένα γκολ που είναι ίσως η άνοδος της Ζακυνθινής ομάδας στην Β' Εθνική κατηγορία. Με ψυχή τώρα η Ζακυνθινή ομάδα με μεγάλη ψυχολογία πιέζει. Προσπαθούν οι Ζακυνθινοί παίκτες να μεταφέρουν την μπάλα στην περιοχή του Παχατούρα. Γιφτομήτρος τώρα. Πλάγιο από την ίδια σχεδόν πλευρά πάλι. Γιφτομήτρος θα το εκτελέσει το πλάγιο αυτό. Αναστασόπουλος, Γιφτομήτρος, Γιουρτζίδης. Προσπαθεί ο νεαρός να περάσει εκεί. Αλλάζει ωραία την μπάλα για το Σινγκ. Από την άλλη πλευρά Σινγκ, Λαζαρίδης. Λαζαρίδης, θα σουτάρει ο Λαζαρίδης. Διώχνουν όμως οι παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Σινγκ ελέγχει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει εκεί μια παλιά. Γουσέτη τώρα. Γουσέτη θα γίνει κάτω στη μπάλα. Θα γίνει σέντρα από την άλλη πλευρά. Εκεί έρχεται ο Νίκος Αναστασόπουλος πάλι. Κουλούσιας. Πιέζει Ζάκυνθος. Ψάχνει το δεύτερο τέρμα. Καρμύρης. Γιουρτζίδης. Πλάγιο όμως. Με αυτοδυσία εκεί. Ο Γκοτσούλιας. Πλάγιο out για την ομάδα της Ζακύνθου, η οποία δείχνει διαθέσεις για να πετύχει και δεύτερο τέρμα. Γιφτομήτρος, πάλι μπάλα στην περιοχή, προσπαθούν εκεί γυριστό σουτ. Μεγάλη ευκαιρία όμως υπάρχει, θεωρώ ότι υπάρχει φάουλ εκεί. έγινε σέντρα, έγινε ένα σουτ. Όμως έχει πέσει κάποιος παίκτης του Άρη Πετρούπολης στο έδαφος. Την προσπάθεια την οποία έκαναν εκεί παίκτης, εκεί δεν νομίζω ότι είναι πάνω εκεί ο Λαζαρίδης. Είναι ο Αλέμης, ο οποίος τώρα σηκώθηκε. Ο Φώτης Οντάολας ήταν πολύ κοντά στην φάση. Σημείωσε το επιθετικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Εκεί τα λέει ο Κοτζούλιας με τον, με τον διαιτητή από την Δυτική Αττική, τον κύριο Φώτη Ντάουλα. Και ο Παγατούρας είναι πάνω εκεί κοντά στον διαιτητή. Λοιπόν, είπαμε κυρίες και κύριοι, αλλαγή σκηνικού στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Εδώ από το ραδιόφωνο του Ερμή και από το Soccer Live παρακολουθείτε την σημερινή μετάδοση. Στο ραδιόφωνο του Ερμή οι δύο υποστηριχτές μας πάντα μαζί, η Πιταρία Ντελάρτε και ο φίλος μας ο Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα ντάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέφτες στο δρόμο προς Καλαμάκι, πάντα κοντά μας. Λοιπόν, έχει πάρει φωτιά το γήπεδο αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι αυτό το γκολ στέλνει τη Ζάκυνθο στην Β' Εθνική Κατηγορία. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Βέβαια είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμη να κρίνουμε και να πούμε οτιδήποτε. Με τα δεδομένα που έχουμε όμως μπροστά μας βλέπουμε ότι η Ζάκυνθος ελέγχει το παιχνίδι. Δεν έχει απειλήσει ο Άρης Πετρούπολης. Ένα φάουλ τώρα για τον Άρη Πετρούπολης. Θέλει μεγάλη προσοχή εκεί. Τελευταία στιγμή κυρίες και κύριοι, γκολ! Είναι γκολ! Είναι γκολ για τον Άρη Πετρούπολης κυρίες και κύριοι. 1-1! 1-1! Κυρίες και κύριοι, 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Ο Κορώνης, ο οποίος είχε μπει αλλαγή, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσόγκα και το παιχνίδι αλλάζει κυρίες και κύριοι. 1-1 για τον Άρη Πετρούπολης. Εκεί έγινε μια μεγάλη φάση στην περιοχή της Ζακύνθου. Ο Τσόγκος με υπερένταση προσπάθησε να διώξει την μπάλα, όμως ο Κορώνης με προβολή κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσια. Και έχουμε αυτή τη στιγμή κυρίες και κύριοι στο 18 λεπτό περίπου το Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Να λοιπόν που οι φιλοξενούμενοι δεν είχαν απειλήσει, όμως βρέθηκαν μέσα στην περιοχή του Τσόγκα από μια στημένη φάση και από εκεί προήλθε το γκολ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, έχει αποκτήσει βέβαια έτσι άγρια μορφιά πλέον το ΜΑΣ. Ουσέτης από την αριστερή πλευρά, Ουσέτης θα προσπαθήσει εκεί να περάσει, τελευταία στιγμή όμως σκόπηκε εκεί από τον Κοντζούλια. Πλάγιο για την ομάδα της Ζακύνθου, έχει πέσει κάποιος παίκτης κάτω. Γιωτόπουλος. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν κυρίες και κύριοι, κοντρά συναισθημάτων, έτσι. Η Ζάκυνθος βρέθηκε να προηγείται με τον γκολ του Νίκου του Αναστασόπουλου. Ο Γορώνης όμως έφερε το μάτσα ίσα στο 22 της αναμέτρησης. Κουλούσιας. Η Ζάκυνθος πάλι στο προσκήνιο. Πήρε το φάουλ εκεί ο Λαζαρίδης. Πήρε το φάουλ ο Λαζαρίδης. Θα το εκτελέσει και ο ίδιος. Από την άλλη πλευρά θα προσπαθήσει να βρει τον Γιουρτίδη, Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος, Πουλούσιας. Από την άλλη πλευρά, Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης θα βρει τον Γουσέτη. Γουσέτης τώρα είναι κλεισμένος εκεί από δύο. Ο Γιωτόπουλος τον παρακολουθεί και ο πίσω η μπάλα στον Σινγκ. Κουλούσιας. Κάνει λάθος ο Κουλούσιας εκεί. Αντεπίθεση τώρα για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Προσπαθεί να βγει μια σέντρα. Έγινε φάουλ εκεί, ο Δούμας έκανε φάουλ.
1: έκανε φάω πάνω στον Σκεντεράι. Οπότε λοιπόν ο διαιτητής ο Πότσο Τάουλας ήταν πάνω στην τη φάση, την είδε, τη διάβασε. Οπότε λοιπόν έχουμε φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης, ο Παχατούρας. 25 λεπτό της αναμέτρησης, κυρίες και κύριοι, και ενώ το άλλο παιχνίδι, Εθνικός Πύργος, είναι στο 0-0. Ένα αποτέλεσμα του Εθνικού με τον Πύργο που βολεύει, θα έλεγα, αυτή τη στιγμή και τις δύο ομάδες που βρίσκονται εδώ στη Ζάκυνθο, δηλαδή και τη Ζάκυνθο και τον Άρη Πετρούπολης, έτσι όπως εξελίσσεται πλέον το θέμα. Λοιπόν, Ζάκυνθος στο προσκήνιο, ένα πλάγιο. Γιουρτζίδης, Καζαρίδης. Πήγε να πάρει εκεί ένα φάουλ ο Λαζαρίδης, όμως ο διαιτητής έδειξε ότι δεν υπάρχει παράβαση. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Μετά λοιπόν από αυτό το δεκάλεπτο περάσαμε έτσι που ήταν πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Ξαναπήγαμε πάλι σε ένα normal πάλι tempo. Για τις δύο ομάδες πάλι να προσέχουν τα νότα τους. Κουλούσιας. Αναστασόπουλος προσπαθεί εκεί να βγάλει, όμως ο Δούμας δεν μπορεί, διότι εκεί είναι πιο γρήγορος, νομίζω, αν κάνω λάθος, ο Σκεντεράι ήταν. Κουλούσιας. Αναστασόπουλος. Η μπάλα πλάγιο out είναι για την Ζάκηθο με τον Αιγύπτο Μήτρο. Αιγύπτο Μήτρος. Στο ίδιο σημείο, πάλι ο Αιγύπτο Μήτρος, από την μεριά που έτσι επίτηδε η Ζάκη τους, από τη δεξιά πλευρά, Αιγύπτο Μήτρος, γιατί εκεί κάνει κάποιες υποδείξεις, ότι αντιλαμβάνομαι, σε Αναστασόπουλο. Και στον Τσίτσαρη. Λοιπόν, Αιγύπτο Μήτρος, την εκτέλεση, Γιουρτζίδης. Ένα, θα έλεγα, ένα σπρώξιμο εκεί, ο διαιτητής δεν έδωσε κάτι, είναι πλάγιο όμως, η μπάλα για τον Άρη Πετρούπολης, θα εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Άρης Πετρούπολης εκεί προσπαθεί να βγει στην κόντρα με τον Κορώνη, με τον σκόρερ. Μπήκε μέσα ο Κορώνης και ξαφνικά έτσι πέτυχε και τον γκολ, που έχει φέρει το μάστα ίσα. Τσινκ. Ελέγχει την μπάλα ωραία, προσπαθεί να βγάλει τη Ζάκη τον μπροστά, κάνει λάθος όμως ο Σιντεκή, γίνεται μια σέντρα, εκεί βρίσκεται ο Αντωνίο, όμως τελευταία στιγμή εκεί κόπηκε από τον Σίλβα, έκανε λάθος, είναι τρομερό λάθος ο Σιν. Τώρα η Ζάκη τον μπροστά στην αντεπίθεση, όμως έγινε πάλι λάθος εκεί από τους παίκτες της Ζακίνθου, οι οποίοι τώρα χάνουν την μπάλα, ο Άρης Πετρούπολης με τον Πολίτη όμως χάνει την μπάλα, Καρμύρης τώρα στην αντεπίθεση Ζάκη τον. Δούμας, καθυστερεί ο Δούμας, του παίρνει την παλακή ο Σεφεράη, πλάγιο για την ομάδα του Ζακίνθου. Εθνικός Πύργος 0-0, Ζάκηθος Άρης Πετρούπολης 1-1. 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Εδώ μας ακούτε μέσα από το ραδιόφωνο του Ερμής, 90,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας Σόρκε Live. Αιγύπτο Μήτρος. Από την άλλη πλευρά, Λαζαρίδης προσπαθεί να γεμίσει, δεν είναι καλό έτσι, αυτό το γύρισμα που προσπάθησε να κάνει ο παίκτης της Ζακίνθου, την μπάλα στα χέρια του Παχατούρα, ο οποίος δεν βιάζεται αυτή τη στιγμή να εκτελέσει το ελεύθερο, βάζει την μπάλα κάτω. Αριστοτρούπολης. Προσπαθεί και ο Κορώνης, η μισή μπάλα είναι για τον Γιουρτζίδη. Γιουρτζίδης ελέγχει την μπάλα. Κουλούσιας. Καρμύρης, Γιουρτζίδης τώρα. Η Ζάκηθος σε αντεπίθεση. Προσπαθεί ο Γιουρτζίδης να βρει ελεύθερο. Βρίσκει τον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος από την άλλη πλευρά να βρει τον Λαζαρίδη. Τον βρίσκει τον Λαζαρίδη, όμως είναι μακρινή παλιά. Είναι πολύ δυνατή. Την παλιά του δεν προλαβαίνει ο Λαζαρίδης. Η μπάλα είναι για τον Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκυνθος μέχρι στιγμής στέκεται πάρα πολύ καλά στον αστικό χώρο. Ο Άρης Πετρούπουλος προσπαθεί επί της ουσίας να κλέψει κάποιες μπαλιές στη μεσαία γραμμή και να βγει σε μια κόντρα επίθεση. Το έχει επιχειρήσει μια-δύο φορές. Δεν του έχει βγει. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος, εκεί, η μπάλα είναι για τον Τουρτζίδη. Πλάγιο, πήρε το πλάγιο ο νεαρός ταλαντούχος προσωριστής της Ζακίνθου, Τουρτζίδης. Γιευτομήτρος, θα πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Προσπαθεί να βρει τον Δούμα. Επεμβαίνει ο Ουσέτης, όμως εκεί κόβουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης. Τίταρης, Πολίτης, Κορώνης. Γίνεται ένα φάουλ εκεί πέρα και είναι κάρτα για τον Κώστα το Αιγύπτο Μήτρο. Ήταν δυνατό, έτσι, μια φάση πάρα πολύ δυνατή, σκληρό μαρκάρισμα. Του Κώστα του Γεφτομήτρου πάνω στον Εγωρώνη, στο σκόρερ του Άρη Πετρούπολης. Και την κάρτα δέχτηκε ο παίκτης Ζακίνθου από τον διαιτητή αναμέτρηση, τον κύριο Φώτη Ντάουλα από τη Δυτική Αττική. Μέχρι στιγμής θα πάει πολύ καλά. Ένα φάουλ τώρα θα πάει να το εκτελέσει ο Σκεντεράη για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Θα πάει με πάσα ή θα γεμίσει. Έχει φύγει καλά μέδα και από το πόδι του Καρμύρη, νομίζω. Του Καρμύρη. Ο Καρμύρης είναι. Στο 32 του παιχνιδιού. Λοιπόν, Σκεδεράη. Προσπαθεί να βρει εκεί ποιον. Τον Κορώνη. Κόβει ο Γουσέτης. Προσπαθεί να βρει με μια μακρινή παλιά όμως τον Δούμα. Δεν είναι η καλή παλιά του. Η Ζάκυνθος πρέπει να ηρεμήσει το παιχνίδι, έχει πολύ δρόμο ακόμη το μας. Πρέπει να παίξει, θα έλεγα, λίγο διαφορετικά. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής βολεύει την φιλοξενούμενη ομάδα. Έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Άρης Πετρούπολης λοιπόν. Ένα πλάγιο, Σκεντεράη, Γουσέτης. Γουσέτης, κατά μέτωπο, προσπαθεί να βρει εκεί ποιον. Δεν βρίσκει κανέναν, η μπάλα πηγαίνει στα πόδια του Παχατούρα. Παχατούρας. Γεμάτο το γήπεδο. Έτσι η μία κερκίδα. Η άλλη κερκίδα, η πτυσσόμενη, δεν έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι περίπου 100 άτομα, 150 άτομα. Λοιπόν, πλάγιο από την άλλη πλευρά τώρα που σε επιτίθεται η ομάδα από την Πετρούπολη. Ένα πλάγιο θα πάει να το εκτελέσει ο Σεφεράη. Με το νούμερο 3. Αλλαγή σκηνικού από την άλλη πλευρά. Σεφεράη εκεί. Έκανε το πλάγιο, μπάλα πάλι στον Σεφεράη. Ο Ρόνης κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να μπει στην περιοχή της Ζακέτα, όμως και διώχνουν οι παίκτες της γηπέδου ομάδας. Γιουρζίδης, ωραία, αλλάζει για τον Κουλούσια. Κουλούσιας προσπαθεί εκεί όμως, κλείνεται, παίρνει το φάουλ όμως ο Μανώλης ο Κουλούσιας. Ένα φάουλ που είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, που σαμίνεται η Ζάκυνθος, με κάτω από την μεσαία γραμμή. Θα πάει εκεί να το τελέσει γρήγορα ο Σίλβα. Σίλβα για τον Καρμύρη. Καρμύρης για τον Αστασόπουλο. Αστασόπουλος Καρμύρης πάλι. Στα πόδια των... Την μπάλα στα πόδια των παικτών της Ζακύνθου. Τσόγκας τώρα. Τσόγκας θα κάνει το ελεύθερο. Προσπαθεί εκεί να βρει το Δούμα. Όμως εκεί πιο ψηλά ο Σκεντεράη. Έχει πάρει σχεδόν όλες οι μονομαχίες εκεί ο Σκεντεράη. Από τον Δούμα. Σίλβα. Σίλβα. Γουσέτης τώρα. Γουσέτης. Το κόβεται όμως ο Γουσέτης. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Θέλει αντεπίθεση. Ψάχνει αντεπίθεση τώρα. Ο Άρης Πετρούπολης, εκεί κόβεται τελευταία στιγμή από τον Καρμύρη. Καρμύρης ελέγχει την μπάλα. Έκανε λάθος εκεί ο Ουσέτης, δεν μπορούσε να να περάσει ώρα την μπάλα, έχασε και το κοντρόλ. Λοιπόν, ουσία της τώρα γίνεται μια και μάχη με τον Σκεντεράη. Για τον Άρη Πετρούπολη στην μπάλα. Λέμις. Πλάγιο. Στο προσκήνιο ο Άρης Πετρούπολης έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Ελέγχει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή η ομάδα τη φιλοξενούμενη. Εκεί προσπαθεί ο πολίτης τώρα να βγάλει μια σέντρα. Προσπαθεί ο πολίτης να βγάλει σέντρα. Παίρνει το κόρνερ. Κόρνερ γιατί εκεί παρενέβη ο Σινγκ και η μπάλα είναι κόρνερ για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης με το Λάμπρο τον πολίτη. Ένας εμπειρότατος ποδοσφαιριστής. Ένας παίκτης ο οποίος έχει παίξει και σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Πριν από δύο χρόνια ήταν στην Νίκη Βόλου. Λοιπόν, Λάμπρος Πολίτης τώρα. Θέλει προσοχή, έχει πολύ καλό πόδι από εκεί. Για την ομάδα της Ζακίδου πάντα. Προσοχή. Πολίτης. Εκτελείται η μπάλα. Εκεί γίνεται ένα σουτ από τους παίκτες του Άρη Πετρούπολης. Τον Σεπεράη, πήγε να βγει μια κόντρα η Ζάκη της, πήγε να βγει σε μια αντεπίθεση. Πλάγιο, ο Σεπεράη πετάξει την μπάλα πλάγιο. Θα πάει ο Γιφτομήτρος εκεί και ενώ βρισκόμαστε στο 36 της αναμέτρησης, Πουλούσια. Πάμε στο 37. Με μακρινές μπαλιές προσπαθούν και να βρουν τον Δούμα, κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι βούτυρο στο ψωμί των κεντρικών αμυντικών της φιλοξενούμενης ομάδας, του Αλέμι και του Σκεντεράη. Γιφτομήτρος τώρα. Γιφτομήτρος. Πλάγιο. Ο Σεφέρα πέταξε την μπάλα πλάγιο. Τώρα πάλι ο Γιφτομήτρος. Να το εκτελέσει από τέτοια σημεία που πέτυχε το κόλλι Ζάκενθος είναι αυτό το πλάγιο. Ο Γιφτομήτρος έχει καλά χέρια να φέρει την μπάλα στην μικρή περιοχή και όμως αυτό γίνεται. Διώχνουν όμως εκεί οι του Άρη Πετρούπολης με τον πολίτη. Ο Σινγκ επαναφέρει την μπάλα. Όμως εκεί ο Παχατούρας δεν έχει κάποιο πρόβλημα να μπλοκάρει την μπάλα. Και ενώ βρισκόμαστε στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, Άρης, Απζάκινθος 1961, Άρης Πετρούπολης 1-1 και στο άλλο παιχνίδι Εθνικός Πύργος στο 0-0. Τσόγκας για τον Καρμύρη. Καρμύρης έχει την μπάλα, τη δίνει πίσω στον Σινγκ. Ο Σινγκ θα προσπαθήσει να βρει το Γουσέτη. Ο Γουσέτης είναι πάρα πολύ καλά κλεισμένος. Δεν μπορεί να πάρει εκεί ανάσα ο παίκτης της Ζακίνθου. Σινγκ. Πάλι για το Γουσέτη. Ο Αλέμης όμως ελέγχει την μπάλα. Ο ψηλός όμως Αλέμης είναι και πολύ καλός τεχνίτης. Τίτσαρης. Θα προσπαθήσει να βρει τον Αντωνίου. Από την άλλη πλευρά. Γιφτομήτρος γρήγορα. Μπήκε μπροστά του, πλάγιο για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η φιλοξενούμενη ομάδα, είμαι σε 38ο λεπτό, 1-1 εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Κυρίες και κύριοι, πέμπτη αγωνιστική των play-off ανόδου, στο δεύτερο όμιλο. Πολλά κρίνονται σήμερα και στα δύο παιχνίδια. Σεφεράη. Προσπαθήσει εκεί να βρει τον Νικολά. Νικολά γύρισε στην περιοχή, έγινε ένα σουτ πάνω σε σώματα των παιχτών της Ζακίνθου, οι οποίοι προσπαθούν να βγουν σε αντεπίθεση τώρα. Δούμας τώρα από την δεξιά πλευρά. Για να δούμε ο Δούμας τώρα τι θα κάνει. Πρέπει να σηκώσει κεφάλι, να μπει στην περιοχή. Εκεί καθυστερεί όμως. Θα σουτάρει. Ένα σουτ που έκανε ο Δούμας. Την μπάλα όμως πέρασε μισό μέτρο έξω από το αριστερό κάτω το δοκάρι του Παχατούρα. Ζάκητος εδώ απείλησε με τον Δούμα δεν ήταν κάτι το έτσι, πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε ο παίκτης να μπει πιο μέσα στην περιοχή ή να δώσει πιο γρήγορα την μπάλα. Καθυστέρησε και έκανε κάποιες ενέργειες, μια τρίπλα. Το σούτ που έκανε όμως δεν ήταν, ήταν και άστοχο, αλλά ήταν και αδύνατο. Δεν ήταν δυνατό ισχυρό σούτ. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Άρης Πετρούπολης τώρα. Η Γιζάκης προσπαθεί να βγει να διεκδικήσει την μπάλα. Όμως οι παίχτες του Άρη βγαίνουν πάρα πολύ γρήγορα με τον Πολίτη. Πολίτης για τον Πολά. Κόβει ο Σίλβα. Γρήγορος ο ρυθμός πλέον. Γουσέτης, Κουλούσιας. Για να δούμε τώρα ο Κουλούσιας γρήγορα για τον Λαζαρίδη. Λαζαρίδης, θα μπει στην περιοχή ο Λαζαρίδης. Ναι, θα κάνει το σούτο ο Λαζαρίδης. Τελευταία στιγμή κυρίες και κύριοι. Κόπηκε. The corner. Ο Σκεντεράη έκοψε το σούτ του Λαζαρίδη. Ένα σούτ που πήγαινε προς την αιστεία. Καλή στιγμή για την ομάδα της Ακίνθου. Θα πάει ο Λαζαρίδης να το εκτελέσει αυτό το corner. Πολύ καλή στιγμή για την Ζακυνθινή ομάδα εδώ. Ξανά φωτιά στο γήπεδο, πήρε φωτιά η κερκίδα πάλι. Λαζαρίδης θα εκτελέσει αυτό το corner. Λαζαρίδης εκτελεί, η μπάλα παίρνει ύψος, η μπάλα που πάει εκεί, ένα σουτ! Απίστευτη ευκαιρία! Απίστευτη ευκαιρία κυρίες και κύριοι με τον Σινκ. Ο Σινκ από πολύ καλή θέση έστειλε την μπάλα να περνάει ξυστά από το αριστερό κάτω δοκάρι του Παχατούρα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία κυρίες και κύριοι για την Ζάκυνθο να ξαναμπεί πάλι μπροστά στο σκορ. Και ενώ βρισκόμαστε στο 41, πάμε προς 42 της αναμέτρησης. Πολύ μεγάλη στιγμή για τη Ζάκυνθο να πετύχει και το δεύτερο τέρμα της. Παχατούρας. Κάνει λάθος εκεί ο Αναστασόπουλος. Παίχτες του Άρη Πετρούπολης προσπαθούν να βγουν σε μια, μια οργανωμένη επίθεση, όμως εκεί κόβονται. Δυνατές μονομαχίες. Γκουρκίδης τώρα, Κουλούσιας. Καρμύρης, η μπάλα όμως είναι πλάγιο. Έγινε λάθος εκεί του Καρμύρη, δεν ήταν καλή σέντρα, καλή πάσα του παίχτη της Ακίνθου. Καρμύρης ο οποίος πριν από τη Ζάκη ήταν στην ομάδα του Πανεγιάλιο. Πλάγιο. Προσπαθεί η Ζάκη να βγει μπροστά εκεί με τον Δούμα, όμως ο διευθυντής αναμέτρησης κόβει αυτή την φάση. Για την ομάδα της Ζαγκέδη, για την παίκτησε του Άρη Πετρούπολης εκεί πέρα κάτω, είναι ο Κολάς, ο οποίος δείχνει ότι έχει ξυπήσει. Λοιπόν, να πούμε κυρίες και κύριοι ότι ο Εθνικός αυτή τη στιγμή ανοίγει το σκορ. Εθνικός Πύργος 1-0. Ξαναλέμε κυρίες και κύριοι, ο Εθνικός ανοίγει το σκορ. Εθνικός Πύργος 1-0. Ωραία. Λοιπόν, Εθνικός Πύργος, κυρίες και κύριοι, 1-0. Ο Ποτουρίδης το γκολ για τον Εθνικό αυτή τη στιγμή. 1-0. Και εδώ 1-1 Ζάκηθος Άρης Πετρούπολης. Ο Άρης Πετρούπολης είναι στην περιοχή της Ζακίθου. Εκεί ελέγχουν όμως οι παίκτες της Ζακίθου. Έγινε λάθος εκεί. Θέλει προσοχή. Εκεί κόβονται. Κόβει πάρα πολύ ώρα την μπάλα ο Σίλβα, ο οποίος δίνει στον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος τώρα. Αναστασόπουλος στον Γκουρτίδη. Γκουρτίδης από την δεξιά πλευρά. Θα προσπαθήσει ο νεαρός να βγάλει μια σέντρα. Βγαίνει μια σέντρα. Όμως η σέντρα την οποία κάνει ο νεαρός παίκτης δεν είναι καλή. Εντάξει, τα πόδια βαραίνουν, υπάρχει άγχος, είναι λογικό. Είμαστε κυρίες και κύριοι στη διαδικασία μπαράζ ανόδου. Καταλαβαίνετε τώρα ένας παίκτης ο οποίος είναι σε νεαρή ηλικία, δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία να διαχειριστεί τέτοιες καταστάσεις. Όμως μέχρι στιγμής πηγαίνει καλά ο νεαρός παίκτης. Θα μπορούσε να γίνει καλύτερη σέντρα. Δεν έγινε αυτό που έπρεπε. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζει κυρίες και κύριοι εδώ στο δημοτικό στάδιο. 45ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Άρης Πετρούπολης. Κίτσαρης. Προσπαθούν εκεί να κλέψουν την μπάλα. Γιωτόπουλος όμως βρίσκει παίχτη, την παίχτη του, πολίτης. Θα βρει τον, γίνεται μια σέντρα, μια φάση εκεί πέρα, Κορώνης προσπαθεί να βγάλει μια παράλληλη σέντρα, ήταν μεταξύ σέντρας και σουτ, κάτι διάμεσο, η μπάλα όμως πέρασε αυτή τη στιγμή out. Καρμύρης για τη Ζάκυνθο. Διανοίγουμε τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Καρμύρης από την άλλη πλευρά βρίσκει τον Γιφτομήτρο. Γιφτομήτρος. Γιουρζίδης. Νασασόπουλος. Για να δούμε τώρα Σίνκ. Ο Σίνκ θα κάνει μια κούρσα. Δεν είναι κανένας εκεί όμως να τον... να δώσει την μπάλα, δεν ήταν καλή ενέργεια που έκανε ο Σινγκ. Κουλούσιας. Τελευταίες προσπάθειες των παιχτών της Ζακύνθου για να μπορέσουν να πετύχουν κάποιο τέρμα. Διώχνουν οι παίχτες του Άρη Πετρούπολης. Εκεί βρίσκεται ο Κουλούσιας. Κουλούσιας επαναφέρει. Ξανά Κουλούσιας με Κορώνη. Ουσέτης. Πιο πίσω. Καρμύρης. Θα γεμίσει ο Καρμύρης. Θα πάρει κάτι. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα της Ζακύνθου. Διαμαρτύρονται στον τέταρτο, υπέστησε του Άρη Πετρούπολης ότι η μπάλα ήταν από την άλλη πλευρά, δηλαδή ήταν για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης και όχι για την Ζακύνθο. Γιφτομήτρος. Λοιπόν, τέλος κυρίες και κύριοι του πρώτου μέρους εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Απ' Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης 1-1 με τα γκολ του Νίκου του Αναστασόπουλου για τη Ζάκυνθο και του Κολονί για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Και ενώ κυρίες και κύριοι το άλλο παιχνίδι εθνικός πύργος είναι στο 1-0. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή σε λίγα λεπτάκια εδώ από το ραδιόφωνο Τερμής του 91,8 παρέα με τους δύο υποστηρικτές μας, όπως είναι η πιτσαρία του νησί μας, του Στάθη του Μπάστα, Δελάρτε, και φυσικά ο Βασίλης ο Χριστοδηλόπουλος μαζί μας με τα τζάμια, τα κρύσταλα, τους καθρέπτες στο Καλαμάκι και φυσικά μετάδοση από το Soccer Live. Να είστε καλά, επιστροφή σε 10 λεπτάκια.

0: ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Αγγελική Καρδιόλακα.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον.

κατέδωσαν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Αραβικά μέσα αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη μέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζιν Πινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

0: Δηλαδή, από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, σημειώνοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις.
2: Αγαπητό κοινό, βρισκόμαστε πάλι στον Ερμής, στους 91 και 8. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Δημοτικό Στάδιο Ζακύνθου και το Δημήτρη Πέτα, όπου αυτή τη στιγμή μας ακούει. Είναι στο στάδιο Άρης Πετρούπολης, με την ομάδα μας στη Ζακύνθο. Βρισκόμαστε στο 1-1. Δημήτρη, μας ακούς?
3: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Πολύ ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι. Δεύτερο ημίχρονο τώρα μόλις αρχίζει. Δεύτερο μήχρονο με την Ζάκηθο να είναι στη σέντρα. Προσπαθεί η Ζάκηθος εκεί να γίνει απειλητική. Όμως η μπάλα καταλήγει out για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, και οι δύο ομάδες συνεχίζουν κανονικά. Χωρίς αλλαγές. Ηρεμία στο δημοτικό στάδιο. Για τη Ζάκη είπαμε Τσόγκα, Σίνκ, Μουσέτης, Δούμας, Κουλούσιας, Γιφτομήτρος, Πολυμίλης, Σίλβα, Καρμύρης, Αναστασόπουλος, Λαζαρίδης. Για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης, Παχατούρας, Γιωτόπουλος, Εφεράη, Χαλέμης, Κεντεράη, Κοντζούλιας, Τσίζαρης, Καλέργης, Κολάς, Πολίτης, Αντωνίου. Ενώ είχαμε και την αλλαγή του Καλέργη, ο Κορόνης μπήκε στη θέση του Καλέργη, λόγω του τραυματισμού. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 1-1, 1-0 είναι το άλλο παιχνίδι αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Έχει μίχρονο, είναι μίχρονο στο άλλο παιχνίδι ακόμη. Εθνικός Πύργος στο 1-0. Ο Εθνικός, αν καταφέρει και κερδίσει σήμερα τον Πύργο, αυτόματα ο Πύργος πολύ δύσκολα θα μπορέσει να πάρει την άνοδο, με δεδομένο ότι υπάρχει και αυτή η δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι του Πύργου μετά την οριστική διακοπή του παιχνιδιού με την Ζάκυνθο. Έτσι όπως διαμορφώνεται πλέον η βαθμολογία. Ο Άρης Πετρούπολης από τους 7 είναι στους 8 βαθμούς. Η Ζάκυνθος είναι στους 5 βαθμούς, αλλά με ένα να εκκρεμεί το παιχνίδι με τον Εθνικό, με τον Πύργο, συγγνώμη, το πιθανότητα θα το κερδίσει αυτό το 3-0 αναφαγόνος. Ο Εθνικός με την νίκη που έχει αυτή τη στιγμή είναι στους 5 βαθμούς και ο Πύργος είναι και αυτός στους 5 βαθμούς, εκκρεμεί η υπόθεση η συγκεκριμένη. Λοιπόν, ένα φάουλ το οποίο θα το κερδίσει ο Γουσέτης από τον Αλέμη. Τεσσαρακοστό 8 λεπτό της αναμέτρησης εδώ, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Ακούτε ραδιόφωνο Τερμή, ότι 91,8 και σε όλο τον κόσμο και φυσικά στο live, ζωντανή μετάδοση του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Λαζαρίδης σέντρα. Θα γίνει ασέντρα εκεί, προσπαθούν εκεί παίχτες εκεί του να διώξουν την μπάλα. Ένα σούτ του Αναστασόπουλου. Ο Παχατούρας χωρίς καμία δυσκολία μπλόκαρε. Από την άλλη πλευρά τώρα. Γιφτομήτρος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Τόγκα. Τόγκας θα διώξει, θα τη διώχνει σωστά όμως. Η Ζάκητος πρέπει να ανεβάσει λίγο το ρυθμό της. Αν θέλει να πετύχει κάτι από αυτό το παιχνίδι και να μην για να μπορέσει να πετύχει κάποιο δεύτερο τέρμα, έτσι ώστε να μην παρατείνει την αγωνία στο τελευταίο παιχνίδι με τον Εθνικό εδώ στο Δημοτικό Στάδιο, την ερχόμενη Κυριακή, τελευταία αγωνιστική των play-off ανόδου. Άρης Πετρούπολης στο προσκήνιο. Κορώνης προσπαθεί και να βγάλει μια σέντρα. Βγαίνει σέντρα. Τελευταία στιγμή εκεί κόβεται όμως από τον Λαζαρίδη. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Τίταρης. Κορώνης. Πιέζει ο Άρης Πετρούπολης. Έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο. Η Ζάκηθος αρχικά πήγε να κάνει έτσι ένα δυνατό ξεκίνημα στο δεύτερο μέρος, αλλά έβγαλε τον γκάζι, έβγαλε το πόδι από τον γκάζι. Αναστασόπουλος και μακριά στον απομακρυσμένο Δούμα. Εκεί οι φίλοι του Ζακέτου ζητούν ένα φάουλ του Αλέμη που έγινε πάνω στον Δούμα, όμως ο διαιτητής ήταν κοντά, ήταν να συνεχίσει το παιχνίδι. Λαζαρίδης προσπαθεί εκεί να βρει τον Εφουλούσια, Γουσέπτης, όμως εκεί τα δύο στόπερ του Άρη Πετρούπολης και ο Σκεδεράη και ο Αλέμης κάνουν πολύ καλή δουλειά σήμερα, θα έλεγα, απέναντι στον Δούμα αλλά και στον Γουσέπτη, ο οποίος έχει αλλάξει το σχηματισμό. Ο Γουσέπτης παίζει πιο πίσω τώρα από τον Δούμα. Λοιπόν, ηρεμία εδώ στο γήπεδο. Πολίτης κρατάει την μπάλα. Τεχνίτης μπάλας. Εκεί όμως πηγαίνει ο Σινκ και τον κόβει. Πλάγιο για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Θα πάει ο Γιωτόπουλος. Γιωτόπουλος προσπαθεί να βρει ποιον τον πολίτη, όχι. Γιωτόπουλος πάλι. Γιωτόπουλος προσπαθεί και να περάσει την μπάλα μου στην πλάγιο. Μετά την παρέμβαση του Γουσέτη, πλάγιο για την ομάδα της Ζακίνθου. Λοιπόν, είναι γεμάτη η κεντρική κερκίδα.

αναμέτρησης. Λάκη Θεσσαλονίκης Πετρούπολης 1-1. Ελασσόνα Απόλλων Καλαμαριάς 0-0. Το άλλο παιχνίδι, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Πανθρακικός. Κυρίες και κύριοι, αύριο εδώ έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Πανθρακικός είναι ήδη στην Super League 2. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με αυτό το βαθμό που αν πάρει σήμερα εξασφαλίζει. Νομίζω ότι και ο Απόλλων Καλαμαριάς είναι στην Super League 2. Οπότε λοιπόν στο πρώτο όμιλο η κατάσταση έχει ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, ο Καρμίρης έχει πέσει κάτω. Μάλιστα, νομίζω ότι οι συμπαίκτες του ζητούν αλλαγή από το τεχνικό επιτελείο. Ναι, αλλαγή θα γίνει λόγω τραυματισμού. Μυϊκός τραυματισμός από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή για τον έμπειρο κεντρικό αμυντικό, ο οποίος σηκώθηκε τώρα ο Καρμίρης, υποβασταζόμενος. Θα πήγε από το παιχνίδι. Γρήγορα θα γίνει η αλλαγή. Να δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα τον αντικαταστήσει. Βλέπω τον Μούντριχα να έχει σηκωθεί. Ναι, ο Μούντριχας λοιπόν είναι αυτός που θα πάρει τη θέση του Καρμίρη. Ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Λαζαρίδης. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Στο 55 της αναμέτρησης. Αναγκαστική αλλαγή για τον Ζάκηδο. Στη θέση λοιπόν του Καρμίρη, ο Μούντριχας. Λοιπόν, ένα πλάγιο τώρα για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Γιωτόπουλο. Γιωτόπουλος προσπαθεί εκεί να βρει τον Κολλά. Πολίτης, πολύ ωραία, και προσπαθεί να πάρει κάτι. Δεν καταφέρει όμως να πάρει τίποτα ο Λάμπρος ο Πολίτης από τον Σίλβα. Η μπάλα είναι στα χέρια τώρα του Τσόγκα. Τσόγκας, ο οποίος θα βάλει την μπάλα μικρή του περιοχή, θα κάνει το ελεύθερο αυτή τη στιγμή. Που όμως η μπάλα πλάγιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει άγχος, πάρα πολύ άγχος από τους παίκτες της Ζακύνθου, ενώ τη θέση με τους παίκτες του Άρη Πετρούπολης που βλέπουμε ότι πατάνε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Βολεύει αυτό το πίσω παλιά τον Άρη Πετρούπολης. Έτσι όπως εξελίσσεται το πράγμα. Μούντριχα τώρα για τον Γουσέφη. Γουσέφης θα προσπαθήσει και ο Γουσέφης να βρει από την άλλη πλευρά τον Πολυμίλη. Πολυμίλης θα περάσει. Όμως ναι, πήρε το κόρνερ τουλάχιστον. Άργησε ο νεαρός παίκτης Πολυμίλης. Όμως πήρε το κόρνερ. Θα πάει ο Λαζαρίδης να εκτελέσει αυτό το κόρνερ για την ομάδα της Ζακύνθου. Έχει το 26 λεπτό της αναμέτρησης. Για να δούμε αν η Ζακύνθος τώρα θα μπορέσει να πετύχει κάτι σε αυτή την στημένη φάση, σε αυτό το κόρνερ. Λαζαρίδης εκτελεί, ο Λαζαρίδης δεν είναι καλά χτυπημένο όμως. Πάλι όμως την μπάλα στα πόδια του Λαζαρίδη. Λαζαρίδης τώρα για τον Κουλούσια θα κάνει τη σέντρα. Κουλούσιας όμως υπάρχει offside. Υπάρχει offside. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι γηπεδούχοι προσπαθούν αλλά δεν έχουν ανεβάσει ταχύτητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένα μάτς που είναι για αυτούς τελικός. Ένας από τους δύο τελικούς. Το Βά το Γιάννη στο Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Κάπως έτσι πηγαίνει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ο Εθνικός παιδιά είναι και δεύτερο τέρμα, κυρίες και κύριοι. Εθνικός Πας Πύργος 2-0. Τους καταλαβαίνετε.

0: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν ισχύσει η ποινή, τώρα η Ζάκυνθος θα παίζει για δύο αποτελέσματα την Κυριακή, για νίκη και για ισοπαλία. Έχει και όμως και το αβαντάζ της ισοβαθμίας με τον Εθνικό, γιατί τον έχει κερδίσει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ο Εθνικός εδώ δεν θα έρθει για να περάσει η ώρα του στο νησί. Θα έρθει να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες το αναλόγω αν μείνει έτσι το μάτι. Τη στιγμή. Λοιπόν, Πολούσιας, Λαζαρίδης, Σινκ. Πολίτης προσπαθεί να βρει από την άλλη πλευρά τον Κορώνη. Εκεί υπάρχει μια κόντρα μεταξύ του Κορώνη και του Γιφτομήτρου. Υπό την πίεση του Κορώνη ο Γιφτομήτρος πέταξε την μπάλα πλάγιο για την ομάδα του Άρη Πετρούπολης. Λοιπόν, Άρης Πετρούπολης μέχρι στιγμής έλεγε το παιχνίδι. Ζάκυνθος δεν δείχνει δυναμική για να μπορέσει να πετύχει κάποιο γκολ αυτή τη στιγμή, ακόμη τουλάχιστον. Η Ζωμήτρος πήρε ξυπνά και το φάουλ. Αργός ο ρυθμός. Έτσι χαμηλό το τέμπο το αγωνιστικό. Μέχρι στιγμής, λιγοστές οι φάσεις. Είναι παιχνίδια τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες και όχι στις εντυπώσεις. Μέχρι στιγμής όμως αυτό το αποτέλεσμα βολεύει τον Άρη Πετρούπολη 100%. Και ενδεχομένως στη Ζάκυνθο, αλλά όχι στο 100%. Κολούσιας τώρα, για να δούμε κατά μέτωπο πίεση. Κολούσιας θα δώσει την μπάλα στο Λαζαρίδη. Λαζαρίδη θα κάνει το σουτ, θα κάνει το σουτ. Την μπάλα όμως κόπηκε και την βρήκε σε πόδια παιχτών του Άρη. Ένα πλάγιο out. Διαμαρτύρονται εδώ οι παίκτες και οι φύλαξοι της Ζακύρου ότι δεν είχε την μπάλα περάσει. Και ο Τόπουλος, ο Λιμίλης, πολύ ωραία. Κόπηκε όμως εκεί. Κορώνης από την άλλη πλευρά. Κορώνης προσπαθήσει να βρει συμπαίκτη του στήριγμα. Έγινε ένα λάθος εκεί. Και ο Γκοτζούλιας πέταξε την μπάλα πλάγιο. Δεν ήταν καλή η συνεννόηση την οποία έκαναν δύο παίκτες. Την μπάλα τώρα για τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος προσπαθεί να μπει στην περιοχή του Παχατούρα, όχι όμως με σωστό θα έλεγα τρόπο. Που σέρτησε και βγει προς τα έξω. Ο Λούσιας. Στασόπουλος. Σινκ. Στον Σίλβα. Σίλβα. Τον Πολυμίλη. Πολυμίλης. Μουσέρτης από την δεξιά πλευρά. Και ο πίσω η μπάλα. Σίλβα. Φασόπουλος, Κουλούσιας, Τσίνκ. Ξανά η μπάλα. Λαζαρίδης. Λαζαρίδης αποφεύγει τον πολίτη. Λαζαρίδης όμως κάνει φάουλ. Παίρνει το φάουλ. Παίρνει φάουλ ο Λαζαρίδης. Εκτελείται γρήγορα το φάουλ. Μούτρικας θα βγάλει τη σέντρα. Δεν είναι καλή σέντρα. Εκτέλεσε και γρήγορα το φάουλ εκεί. Πολίτης καλός χειριστής της μπάλας. Παίρνει το πλάγιο αυτή τη στιγμή. Εκτέλεσε και ένα γρήγορο φάουλ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τόσο γρήγορα εκτέλεσε και αυτό το φάουλ. Ενώ θα μπορούσε να πάει μπάλα στην περιοχή, στην μικρή περιοχή του Παχατούρα. Έγινε το λάθος εκεί πέρα. Δεν υπάρχει καθόλου μυαλό. Πολυμίλης, ελέγχει εκεί. Ο νεαρός παίχτης πολύ ωραία γυρίζει για τον Μούντριχα. Μούντριχας από την άλλη πλευρά. Γιφτομήτρος θα βγάλει τη σέντρα. Γίνεται σέντρα. Όμως την πορεία της μπάλας εκεί. Και ο Παχατούρας έπιασε την μπάλα και βγάζει γρήγορα γρήγορα για τον Αντωνίου από την άλλη πλευρά. Αντωνίου. Πέρασε Αντωνίου. Θέλει προσοχή εκεί. Όμως κόβεται πάρα πολύ ωραία από τον Σίλβα. Τεράστιος ο Σίλβα. Δεν έχει κάνει λάθος. Πολυμίλης. Πρέπει Ζάκηθος να παίξει.
1: Κυρίες και κύριοι, είχαμε κάποια διακοπή στην τηλεφωνική μας σύνδεση με το γήπεδο. Ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε σε λίγο με την απευθεία σύνδεσή μας με το γήπεδο Ζακύνθου.

0: Τώρα εδώ ξανά επιστρέψαμε αμέσως με το γήπεδο Ζακύνθου και το Δημήτρη Πέτα. Δημήτρη, μας ακούς τώρα? Δημήτρη, μας ακούς?
1: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε πολύ καλά. Εσύ μας ακούς?
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, Δημήτρη, σε ακούμε πολύ καλά. Συνεχίζουμε.
1: Είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είμαστε και συνεχίζουμε.
1: Ωραία,
0: πολύ
1: χαρά,
0: δυνατά.
1: Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Έχουμε δύο αλλαγές αυτή τη στιγμή για την ομάδα της Ζακύνθου. Εκτός αγώνα Πολυμίγης και Γουσέτης, εντός αγωνιστικού χώρου ο Γιουρτζίδης με τον Ραμίρες. Ζητάμε συγγνώμη για την έπεσε η γραμμή προηγουμένως, αυτό αντιλαμβάνομαι. Δεν ακούω και καλά γιατί έχει έρθει αρκετό.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη, τώρα ακούγεσαι.
1: Στο δημοτικό στάδιο.
0: Δεν πειράζει, ακούγεσαι μια χαρά.
1: Λοιπόν, Παχατούρας. Ελπίζω να ακούγομαι τώρα.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, Δημήτρη μου.
1: Ωραία.
0: Προχωράμε κανονικά στον αγώνα μας.
1: Λοιπόν, θέλει προσοχή εδώ. Μια σέντρα τελευταία στιγμή. Έβγαλε εκεί την μπάλα ο τερματοφύλακας της Ζακύνθου, ο Τσόγκας. Ραμίρες τώρα για τη Ζακύνθου. Λαζαρίδης. Πρέπει να ανεβάσει το ρυθμό της Ζακύνθου αν θέλει να πετύχει κάποιο γκολ. Γίνεται λάθος εκεί, η μπάλα στον Τίτσαρη. Κόβουν οι παίκτες της Ζακύνθου. Κουλούσιας κάνει το σουτ, δεν είναι καλό το σουτ που έκανε ο Κουλούσιας. Προσπάθησε εκεί ο Κουλούσιας, ο Μανώλης Κουλούσιας, να κάνει κάτι εντυπωσιακό, κάποιες τρίπλες, έκανε το σουτ, όμως δεν ήταν καλό το σουτ. Όχι, σαν αποτέλεσμα ο Παχατούρας να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 66 της αναμέτρησης βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι. 1-1. Ραμίρες. Ωραία. Πέρασε ωραία την μπάλα ο Νίκος Αναστασόπουλος, αλλά και ο Ραμίρες έκασε από τον Γιωτόπουλο. Τα λεπτά κυλούν. Η Ζάκετς πρέπει να ανεβάσει ρυθμό. Πολούσιας. Σινκ. Κόπηκε ο Σινκ από τον Κολά. Πλάγιο out για τη Ζάκετσο. Λαζαρίδης, Πολούσιας, Λαζαρίδης. Γίνεται μια σέντρα και προσπαθεί ο Ραμίρες. Παίρνει το πλάγιο. Λοιπόν, Εθνικός Πύργος 2-0 με τα γκολ του στο 43 του Ποτουρίδη και στο 56 του Ερέρα. Ζάκη Τασάρης Πετρούπολης 1-1. Έχει πέσει παίκτης του Άρη Πετρούπολης στο πορτάρι. Ο Γιωτόπουλος είναι, ο οποίος θα σηκωθεί τώρα. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Αναστασόπουλος θα γεμίσει να βρει ποιον, το Γιφτομήτρο από την άλλη πλευρά. Γιφτομήτρος απέναντι στον Χορόνι. Θα βγάλει την μπάλα, την παλιά ο Γιφτομήτρος. Εκεί πήγε να μπει ο Μπούμας. Η πάση. Θα πάρει κάτι. Μούντρικας, Ραμίρες, Μούντρικας, διώχνουν οι αμυντικοί του Άρη Πετρούπολης. Η Ζάκετος τώρα έχει μεταφέρει έχει να βάσει τις γραμμές της, όμως γίνεται λάθος εκεί του Σινκ, ο Πολίτης, όμως και ο Πολίτης κάνει λάθος. Σίλβα, Κουλούσιας, προσπαθεί να βρει το Μούντρικα. Μούντρικας κινείται από την δεξιά πλευρά, είναι κλεισμένος εκεί, όμως θα βάλει τον Ισοκουλούσια, ο οποίος έχει χώρο. Κουλούσιας τώρα από την άλλη πλευρά στον Αναστασόπουλο. Αναστασόπουλος θα βγάλει μια σέντρα. Γιφτομήτρος πιέζει Ζάκυνθος. Κουλούσιας κάνει λάθος, ο Κουλούσιας Τίτερης του πήρε την μπάλα. Αντεπίθεση για τον Άρη Πετρούπολης τώρα. Κλείνεται και η παίκτης του Άρη Πετρούπολης, ο Κολάς. Κουλούσιας πάλι. Σε οργανωμένη επίθεση πάλι Ζάκυνθος. Μούντρικας πρέπει να κρατήσει εκεί την μπάλα. κρατάει. Όμως, ναι, η μπάλα είναι πάλι για τον Ζάκητο. Κολούσια σε λέγει, Σίλβα. Λαζαρίδης. Ραμίρες τώρα. Το δούμε στο Ραμίρες. Λαζαρίδης. Αργεί ο Ραμίρες να πάει πάνω στην μπάλα. Μπάλα όμως είναι πλάγιο. Είναι out για τον Άρη Πετρούπολης, που δείχνει μέχρι στιγμής να μην πιέζεται ιδιαίτερα από την ομάδα του Ζακίτου, και ενώ τα λεπτά κυλούν, Ζακίνθος Άρης Πετρούπολης 1-1 εδώ από το Δημοτικό Στάδιο Ζακινθίων Ολυμπιονικών. Μια προσφορά από το ραδιόφωνο του Ερμή, κυρίες και κύριοι, και τους δύο υποστηρικτές μας, όπως είναι η πιτσαρία φίλου μας του Στάθη Μπάσκα, την οδό Λάμπρου Ζήβα 19, και φυσικά Βασίλης ο Χριστοδουλόπουλος με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καθρέφτες στο Καλαμάκι. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Ραμίρες. Ενώ εσείς παρακολουθούτε την αναμέτρηση και με εικόνα από το Soccer Life. Τσόγκας. Φύγει την μπάλα κάτω, κάνει το ελεύθερο. Τσόγκας. Να κάνει τώρα το ελεύθερο. Προσπαθεί εκεί να βρει. Και η μπάλα είναι στον Τζούλια. Πολύ πιστεύω προσπαθήσει εκεί να πιέσει τον σύγχρονο και γυρίζει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του, τον Τσόγκα. Τσόγκα πάλι. Στο ίδιο σκηνικό ουσιαστικά. Με μακρινές μπαλιές. Κυρίως η Γκάκινθος προσπαθεί να αναπτυχθεί κάτι που ενισχύει την αυτοπεποίθηση των παιχτών του Άρη Πετρούπολη. Κουλούσιας. Σίλβα. Θα ξεκινήσει μια επίθεση από τα από πίσω. Σινκ. Αναστασόπουλος. Σινκ. Λογικό είναι ο Άρης Πετρούπολης να έχει γυρίσει πίσω. Ραμίρες εκεί προσπαθεί να βρίσκει τον τρόπο, τον Δούμα, βρίσκει τον Δούμα. Μούντρικας τώρα από την άλλη πλευρά, για να δούμε θα μπορούσε να μπει στην περιοχή. Μούντρικας, Κουλούσιας, Λαζαρίδης γίνεται η σέντρα. Δεν έβγαλε τη σέντρα όπως θα έπρεπε. Λοιπόν, συνεχίζεται το παιχνίδι. Κολούσιας. Γιουρτζίδης. Προσπαθεί και να βγει μια παλιά. Γιατί το Μήτρος τώρα. Το Μήτρος. Αν μπορέσει και το Μήτρος να βγάλει σέντρα. Θα γίνει σέντρα. Δούμας. Εκεί ο Μούντριχας στην περιοχή θα προσπαθήσει να μπει. Δεν τα καταφέρνει όμως. Έχει πέσει κάποιος παίχτης Ζακίθου κάτω από ό,τι βλέπω. Νομίζω ότι είναι ο Ραμίρες. Δούμας, ο Δούμας είναι. Λοιπόν, Μούντριχας πάλι. Μούντριχας. Αναστασόπουλος τώρα. Αναστασόπουλος. Αναστασόπουλος. Κέντρα. Την μπάλα που. Εκεί δεν βρίσκεται κάποιος. Κουλούσιας. Θα κάνει το σούτ του Κουλούσιας. Δεν είναι καλό το σούτ του Κουλούσια. Δεν είναι καθόλου καλό το σούτ του Κουλούσια. Την μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Δεστίας του Παχατούρα. Στο 74 είμαστε, κυρίες και κύριοι. Μπαίνουμε στο τελευταίο τέταρτο της αναμέτρησης, και ενώ το σκορ στο παιχνίδι Εθνικός Πύργος είναι 2-0, αλλαγή τώρα για την ομάδα της Ζακίνθου. Θα μπει ο Νικολακόπουλος, ο Αλέξης ο Νικολακόπουλος, στη θέση του Λαζαρίδη. Είμαστε στο 74. Λοιπόν, αλλαγή για τη Ζάκητο, δεν αλλάζει σχηματισμό. Λοιπόν, Άρης Πετρούπολης τώρα. Πολίτης, προσπαθήσε και να βρει ποιον. Γιουρτζίδης. Από την άλλη πλευρά έχει το Μήτρος. Το Μήτρος κλείνεται όμως εκεί. Πέρασε μια μπάλα εκεί για τον Γιουρτζίδη. Θα γίνει μια σέντρα από την άλλη πλευρά του γηπέδου και βρίσκεται ο Μούντριχας, ο οποίος δεν προλαβαίνει. Είναι πολύ δυνατή η παλιά που έγινε από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Καταλαβαίνετε ότι όσο μπορούν τα λεπτά υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος στους ποδοσφαιριστές. Παίζεται μια άνοδος. Δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι τριών βαθμών. Μέχρι στιγμής ο Άρης Πετρούπολης στέκεται πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο μιας ισοπαλίας που βολεύει την ομάδα από την Αθήνα. Νικολακόπουλος, πλάγιο. Αναστασόπουλος, Νικολακόπουλος πάλι. Την μπάλα πίσω στον Σινγκ. Ο Σινγκ τώρα προσπάθησε να βρει κάποιο ελεύθερο συμπαίκτη του. Με μια βαθιά παλιά θα βρει τον Αναστασόπουλος. Μούντρικας τώρα. Μούντρικας, αν θα μπορούσε να βρει στην περιοχή. Μούντρικας θα βγάλει τη σέντρα. Κόρνερ. Κόρνερ για τους Λάγκενθο λοιπόν. Ο Αλέμης πέταξε την μπάλα κόρνερ. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκεί πέρα. Μια επικίνδυνη σέντρα του Μούντρικα. Τώρα Αλέξης Νικολακόπουλος. Στην που έχει φύγει ο Λαζαρίδης, ο Αλέξης Νικολακόπουλος είναι αυτός που θα εκτελεί τα κόρνερ. Αλέξης Νικολακόπουλος, για να δούμε τώρα αν θα γίνει κάτι σε αυτή τη φάση. Νικολακόπουλος εκτελεί, είναι από την άλλη πλευρά η μπάλα. Αναστασόπουλος προσπαθεί εκεί όμως, του κλέβουν την μπάλα. Προσπαθεί και ο Άρης Πετρούπουλος να βγει σε μια αντεπίθεση, όμως γίνεται ένα φάουλ, παίρνει κίτρινη κάρτα και ο Κουλούσιας. Εντάξει, θέλει προσοχή τώρα, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα παιχνίδι το οποίο βρίσκεται, είναι στην κόψη του ξεραφιού και για τις δύο ομάδες. Όσο μπορούν τα λεπτά, θεωρώ ότι δεν θα ρισκάρουν και πάρα πολύ. Λοιπόν, τώρα θα εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Δεν έχει αλλάξει στο άλλο παιχνίδι τίποτα. Λοιπόν, ένα φάουλ εδώ θα κερδίσει ο Σίλβα. Θα πάει γρήγορα και ο Τσόγκας να το εκτελέσει έξω από την περιοχή του. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 76 προς 77 είμαστε. Λοιπόν, Κουλούσιας τώρα στη μεσαία γραμμή θα βρει τον Νικολακόπουλο από την άλλη πλευρά. Νικολακόπουλος, υπάρχει χρόνος ακόμη για την Ζάκυνθο. Αναστασόπουλος όμως κάνει λάθος, πάμε η μπάλα πάνω στον Αντωνίου. Προσπαθούν εκεί να βγουν σε μια αντεπίθεση του Άρη Πετρούπολης. Ο Κολάς όμως δεν δίνει ωραία την μπάλα. Έχει πέσει παίχτης του Άρη Πετρούπολης κάτω. Εβδομήντα οκτώ της αναμέτρησης, 78 λεπτό, κυρίες και κύριοι, εδώ από το Δημοτικό Στάδιο, ακούτε το ραδιόφωνο Τερμή στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο και εικόνα μέσα από το Soccer Live. Ένα παιχνίδι, το οποίο το προσφέρουν δύο υποστηριχτές μας, Τερία Τελάρτε, Ναδόλαυρος Ζήβα 19 και ο Βασίλης ο Χριστοδόπουλος με την εταιρεία Τζαμιών Κρυστάλλων Αμοβολών στο Καλαμάκι. Υπάρχει πεσμένος παίχτης του Άρη Πετρούπολου κάτω και διακοπεί το παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ηρεμία στο παιχνίδι. Τώρα ετοιμάζεται μια αλλαγή να γίνει αυτή τη στιγμή για τον... μάλλον δύο αλλαγές από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Για την φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Κράλης είναι έτοιμος να περάσει και ο Τσερκόνης. Αλλαγές λοιπόν. Κράλης και Τσερκόνης. Thank you.
2: 12 ο Κράλη και έφυγε με το νούμερο 11 Αντωνίου.
1: Λοιπόν, στη θέση του Αντωνίου ο Κράλης και στη θέση
2: εκτός αγωνιστικού χώρου με το νούμερο 2
1: του Γιωτόπουλου ο Τσερκόνης.
2: Κράλης είχε πει πριν ο Τσερκόνης.
1: Πλάγιο για την ομάδα της Ακίνθου. Σινκ πάλι. Το ίδιο σκηνικό το παιχνίδι. Εγκλωβισμένοι παίχτες της Ακίνθου. Μπαρακυκλωμένοι της Ακίνθος. Προσπαθεί να βγει, να βρει διαδρόμους. Μούντριχας. Ραμίρες. Ραμίρες. Προσπαθεί εκεί να περάσει. Ο Ραμίρες περνάει. Θα βγάλει τη σέντρα. Ένα σουτ του Δούμα. Πάρα πολύ άστοχο. Συγγνώμη. Ο Ραμίρες εκεί ελήφθηκε πάρα πολύ ωραία, έβγαλε μια γλυκιά σέντρα, την πορεία της μπάλας πετάχτηκε ο Δούμας, ο οποίος όμως την είχε βάλει καλά το σώμα του, το κορμί του, την μπάλα πάρα πολύ ψηλά από την αιστεία του Παχατούρα, ο οποίος δεν αντέδρασε και καθόλου, γιατί δεν την μπάλα ότι πέρασε πολύ μακριά από, από το οριζόντιο δοκάρι. Νικολακόπουλος τώρα. Λούμας, όχι εκεί ο Μούντριχας, προσπαθεί να όμως διώχνουν εκεί παίχτες του Άρη Πετρούπολου. Η μπάλα είναι στα χέρια του Τσόγκα. Σίλβα, πάλι με μεγάλη παλιά. Ποιον εκεί, θα βρει ποιον. Ο πολίτης όμως έχει Ραμίρες. Ραμίρες, κάνει λάθος ο Ραμίρες. Η μπάλα πίσω, ελέγχει όμως ο Σινκ. Πλάγιο. Αναστασόπουλος, Πουλούσιας, Σίλβα, Νικολακόπουλος για τη Ζάκηθο. Σίλβα πιέζεται, γίνεται το λάθος εκεί. Εκεί θα βγει ο Κολάς, Κολάς τώρα, Κολάς, θα κάνει και το σουτ. Κάνει και το σουτ, η μπάλα σε επέκτευσε του Άρη Πετρούπολης. Πιέζει ο Άρης Πετρούπολης. Ο Τζούλιας, θα γίνει κάποια... Σέντρα, γίνεται σέντρα και δεν βρίσκεται όμως κάποιος παίκτης του Άρη Πετρούπολης. Μόνο ο Αλέξης Νικολακόπουλος είναι εκεί, όπως μαζεύει την μπάλα. Ραμίρες. Ραμίρες προσπαθεί να αποφύγει τον προσωπικό του αντίπαλο. Μούντριχας. Ραμίρες. Συνεχίζει. Φάουλ. Υπάρχει κίτρινη κάρτα αυτή τη στιγμή. Ένα σκυρό μαρκάρισμα πάνω στον Ραμίρες. Να δούμε τώρα τι ακριβώς λέει εκεί πέρα ο διευθυντής. Λοιπόν, και στον Τσερκόνη κάρτα και στον και σε έναν άνθρωπο από τον πάγκο του Άρη Πετρούπολης, κίτρινη κάρτα και στους δύο. Ο Φώτης Ζωντάουλας ήταν εκεί. Διαμαρτυρίες φυσικά. Ο πάγκος του Άρη Πετρούπολης θεωρούσε ότι δεν έγινε μαρκάρισμα για κάρτα. Ένα φάουλ το οποίο θα φέρει κόσμο τώρα στην περιοχή του Άρη Πετρούπολης. Θα πάει να το εκτελέσει ο Αλέξης ο Νικολακόπουλος. Ο προπονητής ο κύριος Καντές του Άρη Πετρούπολης διαμαρτύρεται εντόνως στις αποφάσεις του. Γιατί τι, λοιπόν, Νικολακόπουλος, για να δούμε τι θα δούμε. Νικολακόπουλος με σέντρα από την άλλη πλευρά θα πάει εκεί που βρίσκεται ο Γυπτομήτρος. Γυπτομήτρος θα γεμίσει που δεν υπάρχει κανένας εκεί. Δεν βλέπουμε γενικά ότι δεν υπάρχει το καθαρό μυαλό από τους παίκτες της Ζακίνθου. Δεν θα μπορούσε να γίνει μια έτσι ωραία σέντρα από τον Νικολακόπουλο. Ο έμπειρος αμυντικός θεώρησε ότι πρέπει να πάει σε μια τέτοια. Εδώ γίνεται μια φάση, μεγάλη φάση για τον Ζάκηθο, κυρίες και κύριοι. Σώζει την τελευταία στιγμή ο Τσόγκας. Απίστευτη φάση με τον πολίτη απέναντι από τον, Τσόγκα. Σούτε του πολίτη, ο Τσόγκας έσωσε τελευταία στιγμή. Εκεί έκοψαν οι αμυντικοί της Ζακίνθου. Πολύ μεγάλη φάση για τον Άρη Πετρούπολης. Να αλλάξει τα δεδομένα, κυρίες και κύριοι, στο δημοτικό στάδιο της Ζακινθίων Ολυμπιονικών. Πολύ μεγάλη φάση, ίσως η μεγαλύτερη φάση του αγώνα. Το παιχνίδι εντωμεταξύ συνεχίζεται με δυνατές μονομαχίες. Ένα φάουλ τώρα έχει κερδίσει ο Άρης Πετρούπολης από τον Ραμίρες. Καιρό μαρκάρισμα του Ραμίρες εκεί, ο διαιτητής ήταν πολύ κοντά στην φάση. Λοιπόν, βρισκόμαστε κυρίες και κύριοι στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Εθνικός Πύργος 2-0, Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1. Συνεχίζει το παιχνίδι πολίτης. Κόβεται τελευταία στιγμή από τον Νικολακόπουλο. Η μπάλα όμως είναι πλάγιο για τη Ζάκυνθο τελικά. Κίτρινη κάρτα στον Λάβρο τον Πολίτη για διαμαρτυρία. Τώρα ο διαιτητής συνεχόμενα ρίχνει καρτούλες. 85-86 λεπτό. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Στο κόκκινο θα έλεγα, κυρίες και κύριοι. Όλος ο κόσμος αγωνιά για το τι θα γίνει. Θα ανέβει Ζάκυνθος από σήμερα ή θα πάρει παράταση μέχρι την Κυριακή, όπου υποδεχόμαστε εδώ τον Πύργο, τον Εθνικό, συγγνώμη. Ο Άρης Πετρούπολης θέλει προσοχή τώρα όμως εδώ. Προσπαθούν εδώ οι παίχτες του Άρη Πετρούπολης να πιέσουν. Η μπάλα είναι στο σημειάκι του κόρνερ εκεί για να δούμε. Κόβουν οι παίχτες εκεί του προσωρινά. Κάθε στην μπάλα στέφτης του Άρη Πετρούπολης. Η μπάλα όμως είναι πλάι, είναι out. Είναι out για την ομάδα της Ζακέντου. Λήξη συναγερμού. Στο δημοτικό στάδιο. Το 27ο λεπτό. Δραματικά τα τελευταία λεπτά. Αντέχει ο Άρης Πετρούπολης. Δεν πιέζει όπως θα έπρεπε η Ζάκυνθος. Μπάλα πλάγιο για τον Άρη Πετρούπολης. Ένας βαθμός που βολεύει την φιλοξενούμενη ομάδα. Αναστασόπουλος εκεί. Πουλούσιας. Γυφτομήτρος. Γυφτομήτρος προσπαθεί εκεί, πήγε να γίνει το λάθος και βρίσκεται τον Γκιουρτζίδης. Πουλούσιας πιο πίσω στον Σίλβα. Σίλβα θα κάνει παιχνίδι από πίσω με τον Σίνγκ. Σίνγκ τώρα για τον Νικολακόπουλο. Ο Νικόλακος θα κάνει τη σέντρα. Νικολακόπουλος τώρα η μπάλα που, η μπάλα είναι σε πόδια, είναι πλάγιο για, για τον Άρη Πετρούπολης. Άρης Πετρούπολης λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κερδίζει αυτό το πλάγιο. Είμαστε στο 88 λεπτό, κυρίες και κύριοι. 88 λεπτό, δύο δραματικά λεπτά ακόμη για τη συμπλήρωση των 90. Σύνθεση καθυστερήσεις, Ζάκυνθος, Άρης Πετρούπολης 1-1. Πλάγιο τώρα για την Ζάκυνθο. Σινκ. Θα γεμίσει ο Σινκ. Πού, εκεί που βρίσκεται ο Μούντρικας. Θα γίνεται μια σέντρα. Η μπάλα πάει στον Κουλούσια. Κουλούσιας ελέγχει την μπάλα. Θα πρέπει και να μην τη χάσει ο Μαλέρης ο Κουλούσιας. Κουλούσιας τώρα για τον Ραμίρες. Ραμίρες στην περιοχή. Θα γυρίσει για τον. Δίνεται μια φάση εκεί. Παραλίγο κυρίες και κύριοι. Παραλίγο. Μπλοκάρει την μπάλα εκεί. Ο Παχατούρας. Πρώτου Δούμα, ο Δούμας πήγαινε κάτω στην μπάλα. Ο Παχατούρας πέφτει κάτω τώρα. Μια καλή στιγμή για την Ζάκυνθο. Εδώ θα μπορούσε η ομάδα του νησιού μας να πετύχει το γκολ που θα την έφερνε στην β' αθλητική κατηγορία από σήμερα. Ο Παχατούρας όμως έχει πέσει κάτω. Ενενικοστό λεπτό της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης έχει πέσει κάτω. Το παιχνίδι έχει διακοπεί. Μια πολύ καλή στιγμή για τη Ζάκηθο. Πήγε να πει στην πορεία της μπάλας εκεί ο Δούμας. Άπλωσε τα χέρια του ο Παχατούρας. Έγινε φάουλ. Έχει πέσει κάτω ο τερματοφύλακας του Άρη Πετρούπολης. Έχει διακοπεί το παιχνίδι. Προσωρινή διακοπή. Να παρασκευτούν οι πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα του Άρη Πετρούπολης. Και ενώ το σκορ στο άλλο παιχνίδι παραμένει 2-0. 90. Είμαστε στο 90 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε τώρα πόσα λεπτά καθυστερήσεις θα δείξει ο διαιτητής. Λοιπόν, ο Εθνικός κερδίζει τον πύργο 2-0 και βάζει νέα δεδομένα πλέον στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Παχατούρας τώρα σηκώθηκε, κάνει το ελεύθερο. Καθυστερήσεις παίζουμε, τώρα θα γίνουν και δύο αλλαγές από ό,τι βλέπω. Ποτουρίδης και Παλτόγλου είναι έτοιμοι να μπουν στον αγωνιστικό χώρο για τον Άρη Πετρούπολης. Ενώ το μάτς συνεχίζεται. Σίλβα θα αλλάξει παιχνίδι. Σίλβα. Ο Σίλβα τώρα έχει την κάτω της μπάλας. Μούντρικας εκεί προσπαθεί. Θα περάσει, είναι όμως καλά κλεισμένη η διάδομη της περιοχής του Άρη Πετρούπολης. Σίλβα. Θα δώσει το Γιφτομήτρο. Γιφτομήτρος τώρα εκεί. Θα πάρει το φάουλ. Όχι. Κολούσιας. Κολούσιας θα χάσει. Θα κερδίσει ποιος εκεί την μπάλα. Εκεί βρίσκεται ο Τίζαρης. Για τον Άρη Πετρούπολης τώρα. Την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Ζακίνθου. Τον Τσόγκα. Τσόγκας. Δεν ξέρουμε πόσα λεπτά έδωσε. Είμαστε τώρα στη 5 λεπτά καθυστερήσεων. Διανύουμε το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων τώρα. Για να δούμε εδώ. Έγινε φάουλ από ότι στηρίζει ο διαιτητής. Επιθετικό φάουλ του Μούντρικα. Ποτουρίδης και Παλτόγλου είναι έτοιμοι να μπουν μέσα στο παιχνίδι. Στο 90-2, κυρίες και κύριοι. Θέλουμε άλλα 3 δραματικά λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί η σημερινή αναμέτρηση. Λοιπόν, ο Λάμπρος ο Πολίτης θα φύγει και θα μπει ο Ποτουρίδης στη θέση του. Και βγαίνει ο Λάμπρος ο Πολίτης. Και ο Παλτόγλου μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και θα βγει ο Τσίταρης. Όλα αυτά 3 λεπτά ακόμη, κύριε Σέκυρα. Συνεχίζεται το παιχνίδι. 93 λεπτό. Στην ισοπαλία πηγαίνει το μάτς από ό,τι αντιλαμβανόμαστε όλοι. Και δύο ομάδες τώρα πρέπει να προσέξουν. Τα μετώπιση να καταλαβαίνετε ότι ο βαθμός είναι υπερπολίτιμος για τους δύο. Λοιπόν, ο Άρης Πετρούπολης είναι κάτοχος της μπάλας. Πλάγι όμως για τη Ζάκηθο, η οποία Ζάκηθο πάει να εκτελέσει γρήγορα αυτό το πλάγι με τον Γύρτο Μήτρο. Λοιπόν, 3 λεπτάκια ακόμα, κυρίες και κύριοι. Ζάκηθος τώρα. Κόβεται όμως, εκεί με φάουλ ο Γιφτομήτρος. Θα πάρει το φάουλ. Τώρα ένα φάουλ το οποίο θα πάει να το εκτελέσει ο Μανώλης ο Κουλούσιας. Ένα φάουλ είναι πλάγια. Ακριβώς στη γραμμή της μεγάλης, της μεσαίας περιοχής. Θα φέρει κόσμο, θα έλεγα, στο ημικύκλιο. Αν είναι καλά χτυπημένο, για να δούμε λοιπόν. Μανώλης Κουλούσιας θα πάρει λίγα μέτρα φόρα. Θα εκτελέσει. Η μπάλα παίρνει ύψος, αλλά όχι τόσο πολύ. Διώχνουν εκεί η αμυντική του Άρη Πετρούπολης. Πλάγιο για την Ζάκηθο. Κορώνηση έχει πέσει κάτω. Λοιπόν, ένα λεπτό ακόμη. Δύο λεπτάκια για το παιχνίδι. Έχει πέσει κάτω ο Κορώνης. Πλάγιο τώρα για την ομάδα της Ζάκηθο, η οποία τώρα θα προσπαθήσει να κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια. Κουλούσιας. Θα σουτάρει ο Κουλούσιας. Καλό το σούτ του Μανώλη Κουλούσια. Το 90-3, κύριε Σιγκρή. Ο Παχατούρας έπεσε δεξιά στη γωνία του και μπλόκαρε την μπάλα. Παχατούρας τώρα δεν βιάζεται. Θα κάνει το ελεύθερο. Τέλος. Τέλος του αγώνα, κύριε Σιγκρή. Τέλος του αγώνα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης 1-1, και ενώ το άλλο παιχνίδι βρίσκεται στο 2-0. Ένα αποτέλεσμα που αυτή τη στιγμή βάζει τον Άρη Πετρούπολης, κυρίες και κύριοι, στη διαδικασία ανόδου. Ο Άρης Πετρούπολης με 8 βαθμούς αυτή τη στιγμή είναι στη Β' Αθηνική κατηγορία. Αν ισχύσει φυσικά έτσι, η προβλεπόμενη ποινή του παιχνίδι του Πύργου με τη Ζάκυνθο. Αν ισχύσουν όλα αυτά, από σήμερα ο Άρης Πετρούπολης είναι στην Β' Αθηνική κατηγορία. Η Ζάκυνθος δεν πήρε το εισιτήριο σήμερα, όμως έκανε ένα σημαντικό βήμα. Έτσι όπως εξελίσσεται το θέμα, δύο αποτελέσματα για την ομάδα μας αυτή τη στιγμή. Πρέπει είτε να κερδίσει τον Εθνικό, είτε να πάρει ισοπαλία εδώ στο Δημοτικό Στάδιο την ερχόμενη Κυριακή. Το μεγάλο μας λοιπόν μετατίθεται για την ερχόμενη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή. Θα ήθελα πραγματικά από καρδιάς να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς, τους εκατοντάδες φίλους μας, από όλα τα μέχη και πλάτη του νησιού μας και αθλητικά από όλο τον κόσμο. Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω την Όλγα την Γκούσκου, η οποία πραγματικά βοήθησε σήμερα να βγει αυτή η σημερινή ραδιοφωνική μετάδοση.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη.
1: Εμείς, κυρίες και κύριοι, θα τα πούμε κανονικά αύριο στο κανονικό El Clásico, στο ραδιόφωνο του Ερμής, στο 91,8. Από εμένα, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Και έχει να γίνει όταν ενεργοποιηθούν
1: όλες,
0: όχι οι 8, άλλες 992 έξυπνες κάμερες.
1: Και οι 8 αυτές, να συμπληρώσω και εγώ, εσύ το ξέρεις καλύτερα αυτό το θέμα με το ρεπορτάζ που κάνεις, ότι είναι σε κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους της Αθήνας, που καλύπτουν
0: και
1: τα πάντα.
0: Σαφέστατα, και δεν είναι κρυμμένες, είναι εμφανείς οι τοποθεσίες τους και μάλιστα οι αρχές έχουν δημοσιοποιήσει την ακριβή τοποθεσία που έχουν εγκατασταθεί. Δεν είναι κρυφές οι κάμερες.
1: Σωστά.
0: Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε άλλες 300 που θα βάλει η περιφέρεια Αττικής. Δηλαδή μιλάμε ότι μέχρι τέλος χρονιάς θα έχουμε 3.000 έξυπνες ημί κάμερες σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη.
1: Δεν μου λες, οι κάμερες αυτές θα πιάνουν και τα Πατίνια.
0: Ναι.
1: Αλλά στα Πατίνια τι να βρούνε, όταν δεν υπάρχει αριθμός κυκλοφορίας, δεν είναι και ασφαλισμένα, να κάνουμε τι.
0: Δεν υπάρχει κάποιο αναγνωριστικό ταυτοποίησης, οπότε είναι στην ανωνυμία, αλλά έχουμε τρομερές εξελίξεις και εκεί πέρα και ήδη έχει εξαγγελθεί ότι θα απαγορευτεί η οδήγηση των ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους και βέβαια θα μπει υποχρεωτική ασφάλιση σε όσα κινούνται στον δρόμο.
1: Και να συμπληρώσω και εγώ, θα το ξέρεις καλύτερα και εσύ αυτό, ότι στο Παρίσι από την αρχή του Ιανουαρίου του 2026 σταμάτησαν τα πατίνια. Απαγορεύεται να κυκλοφορούν.
0: Πολύ σωστά.
1: Το ίδιο λοιπόν και στη Μαδρίτη και στην Ιταλία που κυκλοφορούν, είναι με αριθμό κυκλοφορίας και είναι ασφαλισμένα, γιατί ό,τι κινείται στους δρόμους πρέπει να σέβεται τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ακόμα και ο πεζός, όταν περνάει από δρόμους που είναι ταχεία κυκλοφορίας, δεν πρέπει να περνάει ανάμεσα, να περνάει το φανάρι.
0: Δυστυχώς, ό,τι κινείται στον δρόμο πρέπει να είναι ασφαλισμένο και υπάρχουν άπειρα περιστατικά σε τροχαία ατυχήματα που καλύπτονται και δεν καλείται καμία τροχαία.
1: Σωστά.
0: Γιατί πρώτον ο οδηγός είναι ανήλικος στο πατίνι και προσπαθούν οι γονείς να μην βρεθούν στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα να καταθέτουν.
1: Τι άλλο θέμα έχουμε από το ρεπορτάζ του χώρου του αυτοκινήτου?
0: Έχουμε τα πρόστιμα που έρχονται για ανασφάλιστα και χωρίς τέλη κυκλοφορίας. Αυτά μέχρι τώρα είναι 400.000 παραβάτες. Ωστόσο, ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Αναγνωστόπουλος, των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ανακοίνωσε ότι έρχεται νέος γύρος ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που θα βγάλει επιπλέον παραβάτες που κινούν τα αυτοκίνητά τους χωρίς ασφάλεια και χωρίς τέλη κυκλοφορίας, και ανακοίνωσε ότι αμέσως μετά ξεκινάει και η ηλεκτρονική διασταύρωση για όσους, για τους ιδιοκτήτες που δεν περνούν τα οχήματά τους από κταίο. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή εκτιμούν τα κταίο ότι είναι πάνω από 2,8 εκατομμύρια οι παραβάτες που δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα τακτικού ελέγχου στα κταίο, και πάνω από 6,2 εκατομμύρια που δεν πάνε για κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Είναι τρομερός ο αριθμός αυτός, ιδίως για την κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Αντιλαμβάνεστε.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
6: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
6: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
9: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7. Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Με ιδιαίτερη επισημότητα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο. Στο αεροδρόμιο των Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκαν ο Αντιπρόεδρος της Κίνας Χαν Τζενγκ καθώς και ανώτεροι Κινέζοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι. Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπινγκ θα τον υποδεχθεί με τιμές αύριο στη μεγάλη αίθουσα του λαού στην πλατεία Τιάνανμεν, η οποία θα τελεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομόλογό του, όπως μεταδίδουν κινέζικα μέσα ενημέρωσης. Την ίδια ώρα, αραβικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως το Ιράν προσβλέπει στο Πεκίνο προκειμένου να εξασφαλίσει τις εγγυήσεις για την επόμενη ημέρα στη χώρα. Ιρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Κίνα στρατηγικό συνεργάτη και στενό φίλο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Τεχεράνη επενδύει πολλά στη συνάντηση του Σι Τζινπινγκ με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, κινέζικο τάνκερ πέρασε από τα στενά του Ορμούς μεταφέροντας 2 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Το τάνκερ φόρτωσε το πετρέλαιο από το Ιράκ και πλησιάζει στον κόλπο του Ομάν κοντά στο σημείο που έχουν επιβάλει το ναυτικό αποκλεισμό οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης, είναι το τρίτο κινέζικό πλοίο που περνά από τα στενά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Όσο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου δεν θα μπορέσει να καλύψει τη ζήτηση μέσα στο 2026, προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στη μηνιαία έκθεσή του για τις πετρελαϊκές αγορές. Τονίζει ότι ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα του πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ, υπογραμμίζοντας ότι τα παγκόσμια αποθέματα έχουν μειωθεί κατά 250 εκατομμύρια βαρέλια τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, δηλαδή με ρυθμό 4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο συνεδρίου για τα ενεργειακά που διοργανώνουν οι Financial Times σε συνεργασία με την εφημερίδα Καθημερινή. Τόνισε πάντως ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέτρα αν χρειαστεί. Πρέπει να διασφαλίσω ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά, σημείωσε στην ομιλία του ο κύριος Μητσοτάκης. Παρενόχληση διασυρμάτου από τουρκική πυραβλάκα του δέχτηκε το πρωί το πλοίο Ocean Link, το οποίο πραγματοποιεί εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος προειδοποίησε το πλήρωμα του πλοίου ότι είναι εκτός δικαιοδοσίας. Παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας και ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν κανονικά. Στη συνέχεια, η τουρκική πυραβλάκα τους αποχώρησε από το σημείο.
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για τη μισθολογική διαφάνεια, ανέφερε εδώ στον Sky η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Τόνισε ότι η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη και αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους τους τελευταίους δύο μήνες. Όπως ανέφερε η Υπουργός, το νέο θεσμικό πλαίσιο εισάγει ιδιαίτερα αυστηρούς κανόνες, στοχεύοντας την εξάλληψη των διακρίσεων. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οι προκηρύξεις θέσεων εργασίας να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ενδεχόμενο παράνομης παρακολούθησης ευρωβουλευτών στο πλαίσιο της υπόθεσης των υποκλοπών κατέθεσαν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης. Ζητούν συγκεκριμένα να ερευνηθεί εάν υπήρξε παράνομη παρακολούθηση Ευρωπαίων αξιωματούχων όταν εκείνοι επικοινωνούσαν με Έλληνες αξιωματούχους που φέρονται να τελούσαν υπό παρακολούθηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ή μέσω του λογισμικού Predator. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης πολύτεκνης μητέρας, η οποία νοσηλεύεται στο Παγνί. Η γυναίκα τραυματίστηκε όταν έπεσε από το οικογενειακό αυτοκίνητο στην περιοχή της Παντάνασσας το περασμένο Σάββατο. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου επέμεινε πως ο εντολέας του αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε εμπλοκή, προσθέτοντας μάλιστα ότι ο 30χρονος περιμένει την κατάθεση της σύζυγου του, με την οποία, όπως υποστηρίζει, θα αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια. Στον αντίποδα, ο δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης ανέφερε πως τα ευρήματα δείχνουν προς την κατεύθυνση ύπαρξης εγκληματικής ενέργειας. Εξαρθρώθηκε πολυμελής εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν τηλεφωνικές απάτες σε όλη την επικράτεια. Οι τέσσερις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον 96 υποθέσεις, ενώ η λία τους ξεπερνά τα 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για τρεις άνδρες και μία γυναίκα, μέλη του αρχηγικού πυρήνα της οργάνωσης, και ακόμα έναν άνδρα που είχε τον ρόλο του εισπράκτορα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, μεταξύ άλλων, για εγκληματική οργάνωση και απάτες. Επίσης, για την ίδια υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ακόμη 9 άτομα. Εκτός σύνορων και πάλι, τουλάχιστον 800 drones εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας σήμερα, σε μία από τις μεγαλύτερες και πιο παρατεταμένες επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου. Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι ρωσικές επιθέσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που υποχρέωσε τη Συμμαχία να δώσει εντολή για απογείωση πολωνικών μαχητικών. Η Πολωνία λίγο νωρίτερα ξεκαθάρισε πως τα drones δεν παραβίασαν τον εναέριο χώρο της, παρά μόνο κινήθηκαν κοντά στα σύνορά της. Σε καραντίνα έχει τεθεί κρουαζιερόπλοιο με 1.700 επιβαίνοντες στο Μπορντό, στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας, μετά από θάνατο 90χρονου επιβάτη από γαστρεντερίτιδα. Άλλοι 50 επιβάτες έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Οι υγειονομικές αρχές δεν αποκλείουν την πιθανότητα τροφιμογενούς ασθένειας και απορρίπτουν οποιαδήποτε σύνδεση με τον Χάνταϊο. Στην αθλητική επικαιρότητα, στο ποδόσφαιρο, για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Super League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται αυτήν την ώρα τον Παναθηναϊκό και ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ.
Στο μπάσκετ, με στόχο τη νίκη που θα του δώσει την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 10 στην Ισπανία τη Βαλένθια, στον 5ο αγώνα των δύο ομάδων για τα play-off της διοργάνωσης. Και πολύ σύντομο ο καιρός, σχεδόν έθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση, και στο πρώτο μας θέμα απόψε, έτοιμη να ταράξει τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο εμφανίζεται η Άγκυρα. Τόσο το νομοσχέδιο που φέρεται να είναι στα σκαριά για τις διεκδικήσεις της γαλάζιας πατρίδας, όσο και η παρενόχληση σκάφους για πόντιση οπτικής ίνας ανατολικά της Αστιπάλαιας, δείχνουν μια ενεργοποίηση.

0: δεν παράγει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Είναι μια ενέργεια από ένα κοινοβούλιο, εσωτερικά τέλος πάντων, από μια χώρα. Δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα προς το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Παρενόχληση διασυρμάτων από τουρκική πυραυλάκα το δέχτηκε το πλοίο Ocean Link 7 ναυτικά μίλια ανατολικά της Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τουρκικό σκάφος υποστήριξε ότι το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας. Στην περιοχή πλέει η ελληνική φρεγάτα Αδρίας, η οποία παρενέβη επίσης διασυρμάτου, απαντώντας ότι το Ocean Link βρίσκεται εκτός περιοχής τουρκικής δικαιοδοσίας. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τις εργασίες πόντισης οπτικής ίνας. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Αμερικανοί βουλευτές με επιστολή του στον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ζητούν διευκρινήσεις αν οι δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία, τον Μπάρα, κατανακλούν την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης με αιχμή τους όρους για τα F-35 και τις κυρώσεις λόγω των S-400.
2: Μπορεί η Ελλάδα να εκτιμά ότι οι κινήσεις της Άγκυρας γίνονται για το εσωτερικό της ακροατήριο, ωστόσο, όπως φαίνεται, ο αποκαλούμενος νόμος της γαλάζιας πατρίδας έρχεται άμεσα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ΤΕΡΕΤΕ και κυβερνητικές πηγές από το κυβερνών κόμμα του ΑΚΕΠΕ, το νομοσχέδιο θα έρθει στο τουρκικό κοινοβούλιο για να κυρωθεί εκεί αμέσως μετά τη θρησκευτική γιορτή του Μπαϊραμιού, δηλαδή 31 Μαΐου λίγη, 1η Ιουνίου, άρα μέσα στον Ιούνιο, Χριστίνα. Αυτό ένα ζήτημα δείχνει ότι τρέχει η τουρκική κυβέρνηση για να εγκρίνει αυτό το νομοσχέδιο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ρίζες ζώνες, καθώς σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επαναλαμβάνω, μεταδίδονται στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας. Εκ της σημασίας του αυτό, στο νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε, εξετάζεται επίσης το νομικό καθεστώς των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που αποκαλούνται γκρίζες ζώνες και προκαλούν κατά καιρούς εντάσεις μεταξύ της Τουρκίας και Ελλάδας στο Αιγαίο, λένε. Άρα, ετοιμάζουν να αμφισβητήσουν την ελληνική κυριαρχία νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Ο προσδιορισμός, λένε οι πηγές, και το καθεστώς των εν λόγω γεωγραφικών σχηματισμών θα συμπεριληφθούν στο νόμο της γαλάζιας πατρίδας στο πλαίσιο των αρχών του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Τουλάχιστον οι διαρροές που έρχονται από την Τουρκία, Χριστίνα, είναι προς την κατεύθυνση, προς, δεν είναι μόνο ένα απλό νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει μέρος του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, αλλά ενδεχομένως να δημιουργηθούν και ειδικά καθεστώτα στο Αιγαίο, που με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία θα αμφισβητεί την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησίδων και βραχονησίδων. Εκτός και αν μέχρι την κύρωση του νομοσχεδίου γίνουν διάφορες αλλαγές και διαβουλεύσεις.
2: Ποιες είναι όμως οι επιδιώξεις της Άγκυρας και πού στοχεύει η τουρκική κινητικότητα στο Αιγαίο μέσα από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας? Πάμε να ακούσουμε την ανάλυση ο Κωνσταντίνος Φίλης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
5: Υπάρχει οπωσδήποτε, Χριστίνα, μια εσωτερική διάσταση και αυτό έχει να κάνει και με τη διαδικασία αυτή καθεαυτή, καθότι μιλάμε για ένα νόμο της Τουρκίας, ο οποίος δεν δεσμεύει ούτε το κοινωνικό κεκτημένο, ούτε κάποιον διεθνή οργανισμό, ούτε βέβαια προκαταλαμβάνει ή προσθέτει κάτι στο δίκαιο της θάλασσας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και η εσωτερική διάσταση που έχει να κάνει με την ανάγκη του Προέδρου Ερντογάν να ανακτήσει το χαμένο έδαφος, να δείξει ότι η Τουρκία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και βέβαια να στείλει και ένα μήνυμα στο εσωτερικό ακροατήριο και απέναντι στην αντιπολίτευση που το κατηγορεί ότι είναι ενδοτικός έναντι της Ελλάδας, αλλά και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο χρόνο δεν πάνε καλά για τον ίδιο.
6: Το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ, δεν είναι γνωστό. Δεν είναι γνωστό το κείμενό του. Δεν ξέρω τι μπορούμε να αποψιαστούμε βάσει ανάλογων κειμένων και τι σκέψεις κάνεις εσύ από αυτού.
5: Είναι ένα νομοσχέδιο, Χριστίνα, το οποίο το χαρακτηρίζω ως γαλάζια πατρίδα 2.0. Και αυτό το λέω γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για μια προσπάθεια της Τουρκίας να δογματοποιήσει μέσα από μια εσωτερική νομοθεσία την αντίληψη περί γαλάζιας πατρίδας. Από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πράγματι το περιεχόμενο ακόμη. Αυτό το οποίο μπορούμε να υποθέσουμε είναι ότι η Τουρκία, μάλλον έχει ενδιαφέρον να το πω καλύτερα για μας, να δούμε τι η Τουρκία θα κάνει ακριβώς με τις γκρίζες ζώνες. Πώς δηλαδή θα συμπεριλάβει και θα προσδιορίσει τις κατά αυτήν γκρίζες ζώνες και βέβαια άλλες περιοχές ελληνικού ενδιαφέροντος.
6: Γιατί τώρα, Κωνσταντίνε, γιατί επιλέγει αυτή την χρονική στιγμή να ανεβάσει τους τόνους? Είδαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ την παρενόχληση που έγινε

0: έξω από την Αστυπάλαια, τι επιδιώκει?
1: Κατά πρώτον, Χριστίνα, το κάνει γιατί θεωρεί ότι η Ελλάδα έχει του πεδίου προβεί σε ενέργειες οι οποίες υπονομεύουν τα τουρκικά συμφέροντα και επιχειρεί η Ελλάδα να δημιουργήσει κάποια τετελεσμένα. Είτε με την ελληνική παρουσία στην Κύπρο, είτε με τους Patriot σε νησιά που η Τουρκία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, είτε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, με τα θαλάσσια πάρκα, ακόμα και με την παρουσία της Εύρων Νοτίου της Κρήτης. Κατά δεύτερον, το κάνει γιατί η Τουρκία πιστεύει πως θα πρέπει να επανατοποθετηθεί σε σχέση με μια μεγάλη διαπραγμάτευση, η οποία εκτιμά ότι κάποια στιγμή θα γίνει, όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά συνολικά και με άλλες χώρες περιοχής, αλλά και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν θέλει να προλάβει κάποιες αρνητικές για αυτήν εξελίξεις, όπως εκτιμά, και θέλει να προκαταλάβει, να προδιαθέσει τις υπόλοιπες χώρες για το ποιες είναι οι στοχεύσεις της, οι οποίες είναι πολύ καθαρές και αφορούν στο αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας και πώς αυτό η ίδια το αντιλαμβάνεται σε σχέση με το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο, θα έλεγα ακόμα και τη Μαύρη Θάλασσα.

0: Αλλάζουμε τώρα θέμα. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον είναι στραμμένο στο Πεκίνο, όπου αύριο Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπινγκ, οι ηγέτες των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, συναντώνται σε ένα κρίσιμο τέτα-τέτ, καθώς στο τραπέζι μπαίνουν ζητήματα για την οικονομία, την ασφάλεια αλλά και το μέλλον της Μέσης Ανατολής. Η Κίνα σήμερα επεφύλαξε μια πολύ εντυπωσιακή και θερμή υποδοχή στον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ αύριο αναμένονται τα δύσκολα στη συνάντηση των δύο ηγετών, όπου ο καθένας προσέρχεται με τη δική του ατζέντα. Ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης θα μας πει για τα ακαθόδη ζητήματα που παραμένουν πάνω στο τραπέζι.
1: Αποτυπώνουν, Χριστίνα, και αυτό το γεωπολιτικό παζάρι που θα δούμε τα επόμενα 24 ώρα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και το Πεκίνο. Στο επίκεντρο βεβαίως βρίσκεται ο εμπορικός ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη. Να δούμε λοιπόν τι επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ, τι επιδιώκει ο Σι Τζινπινγκ. Στο κομμάτι του εμπορίου λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει η Κίνα να ανοίξει περισσότερο την αγορά της στα αμερικανικά προϊόντα. Μια μεγάλη γκάμα από αγροτικά προϊόντα, από ενέργεια, ακόμη και από πωλήσεις αεροσκαφών Boeing. Από την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ θέλει και πιέζει για χαλάρωση των αμερικανικών περιορισμών στην πρόσβαση των κινέζικων εταιριών στην τεχνολογία αιχμής. Η εμπορική αυτή όμως μάχη επεκτείνεται και στις πρώτες ύλες και στα μικροτσιπ. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει μεγαλύτερη πρόσβαση των ΗΠΑ στις κινέζικες σπάνιες γης και αυτά τα μέταλλα που χρησιμοποιούνται πλέον από την κατασκευή των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι τα οπλικά συστήματα. Και ο Σι Τζινπινγκ θέλει να έχει μεγαλύτερη πρόσβαση η Κίνα και τεχνογνωσία για να αναπτύξει τα μικροτσιπ. Τα μικροτσιπ που θα την βοηθήσουν, όπως θεωρεί το Πεκίνο, στο επόμενο βήμα της τεχνητής νοημοσύνης στην αεροδιαστημική και την τεχνολογία αιχμής. Πάμε και στα δύο ακαθόδη βεβαίως ζητήματα. Το ένα είναι το κομμάτι του Ιράν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει το Πεκίνο να πιέσει την Τεχεράνη να αποδεχθεί μια συμφωνία ειρήνης, να αποκλιμακωθεί η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Απ' την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ ισορροπεί. Από τη μία δεν θέλει να έρθει σε ρήξη με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν θέλει να χαλάσει και τις σχέσεις με τον στρατηγικό εταίρο που είναι το Ιράν. Και βέβαιως και στο κομμάτι το άλλο ακαθόδες ζήτημα είναι το ζήτημα της Ταϊβάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να διατηρήσει την κατάσταση στην Ταϊβάν ως ένα μοχλό πίεση στην Κίνα, χωρίς να έρθει βεβαίως σε ρήξη με το Πεκίνο. Και απ' την άλλη, ο Σι Τζινπινγκ ζητά μείωση των οπλικών όπλων από την Ουάσιγκτον προς την Ταϊβάν και μια πιο ξεκάθαρη στάση απέναντι στις προσδοκίες της Ταϊπάη προς ανεξαρτησία.
0: Πάμε να ακούσουμε και τις πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ήθελε και το είχε μια εντυπωσιακή τελετή υποδοχής. Πάμε να ακούσουμε όμως τα υπόλοιπα και τα ουσιαστικά. Μιχάλη Συγνατίου, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ έφτασε στο Πεκίνο, γνωστό είναι, αλλά πρέπει να τονίσουμε από την αρχή ότι οι επιχειρηματίες που το συνοδεύουν είναι περισσότεροι από τους διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς. Και αυτό το γεγονός αποκαλύπτει ότι η επίσκεψη είναι περισσότερο επιχειρηματική, διότι εκεί θα στοχεύσει κατά το διάστημα που θα παραμείνει στην κινέζικη πρωτεύουσα. Το συνοδεύει η αφρόκρεμα των επιχειρηματιών. Όλο μαζί περιουσία λένε εδώ ότι ξεπερνά τα 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Φυσικά θα συζητήσουν και τα παγκόσμια προβλήματα και ο πρόεδρος Τραμπ προσβλέπει στη βοήθεια του Σι Τζινπινγκ για το Ιράν αλλά και για την Ουκρανία. Στις δηλώσεις του βέβαια ο πρόεδρος τόνισε ότι δεν ζητά βοήθεια από κανένα, ειδικά για το Ιράν, αλλά Χριστίνα, όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι ο κύριος Τραμπ θα ζητήσει την παρέμβαση του Κινέζου Προέδρου, πιστεύει ότι μπορεί να ανοίξει τα στενά του ορμούς, θα τον πιέσει να τον βοηθήσει, σύμφωνα με την ενημέρωση του Λευκού Οίκου, Χριστίνα.
3: Ήταν, Μιχάλη, εντυπωσιακό το μήνυμα του από το Air Force One, φτάνοντας στο αεροδρόμιο του Πεκίνου, έστειλε το δικό του μήνυμα στον Κινέζο ομολογό του.
2: Σίγουρα. Ο Αμερικανός Πλανητάρχης έστειλε ειδικό μήνυμα, θα έλεγα, στον Κινέζο ομολογό του από το προεδρικό αεροπλάνο και ήταν μήνυμα συνεργασίας, θα έλεγα, σε σημείο υποταγής. Και μάλιστα τη στιγμή κατά την οποία έχει διαγράψει τους νατοϊκούς συμμάχους του και συνομιλεί επί το πλείστο με αυταρχικούς ηγέτες. Χαρακτήρισε τον Σι ένα παράμιλο ηγέτη, ένα εξαιρετικό ηγέτη, εκφράζοντας την ελπίδα να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι, όπως έγραψε, Χριστίνα, εννοεί τους επιχειρηματίες που τον ακολούθησαν στο Πεκίνο, αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο. Και όπως λένε οι αντίπαλοι του στην Ουάσιγκτον, είναι πραγματικά προκλητικός, Χριστίνα.
3: Τώρα, πάμε στα διεθνή προβλήματα και τι πρέπει να περιμένουμε από γι' αυτό το κομμάτι. Η πόλεμος του Ιράν, η Ουκρανία, το εμπορικός πόλεμος Κίνας, Αμερικής.
2: Ναι. Τώρα και οι δύο πόλεμοι, οι πραγματικοί πόλεμοι, έχουν σχέση με το εμπόριο και την οικονομία. Διότι η Κίνα ενισχύει μυστικά και την Τεχεράνη και τη Μόσχα. Έχουν επιβληθεί οι Ρώσεις, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματικές. Ακόμα και στη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Κίνα συνέχισε να προμηθεύεται πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το Ιράν. Το ίδιο κάνει και με τη Ρωσία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει κάνει δημόσιες δηλώσεις για τα θέματα αυτά και ο Υπουργός Οικονομικών μίλησε εκτεταμένα για το κινέζικο δίκτυο ενίσχυσης του Ιράν και της Ρωσίας. Πάντως δεν πρόκειται να εισακουστεί από τον ΣΥ η έκκληση του κυρίου Τραμπ, ο οποίος ορθά πιστεύει ότι η Κίνα χρηματοδοτεί την Τεχεράνη στον πόλεμό της με την Αμερική. Από την ενημέρωση προκύπτει πάντως ότι ο Κινέζος Πρόεδρος μπορεί να επηρεάσει την Ιρανική ηγεσία να δεχθεί τις διαπραγματεύσεις και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Εκφράζεται ο φόβος ότι ο κύριος Τραμπ μπορεί να πέσει στην παγίδα των Κινέζων και αντί να πετύχει θετικά αποτελέσματα για τις ΗΠΑ να φύγει με άδεια χέρια. Και επίσης υπάρχει και το πρόβλημα με τη Ταϊβάν που εξηγήσατε προηγουμένως. Ο κύριος Τραμπ δείχνει τάσεις να την εγκαταλείψει για χάρη του Πεκίνου, αλλά ζητά ανταλλάγματα.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε μερικά λεπτά από τώρα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
7: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22.

0: Πέμπτη 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
2: Στη ραδιοφωνική ανάλυση του 19ου αιώνα, για πρώτη φορά, η διπλωματική ιστορία της Ευρώπης μετά την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και οι μεγάλες συνθήκες που επηρεάζουν την πολιτική μοίρα του νεοελληνικού κράτους.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
4: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Θιεμάκι, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκι, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι.
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακί.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Eurojackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 102 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. Always. Winning a wage.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είναι 8 και 30 πρώτα λεπτά ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας. Νωρίτερα, πριν τη διακοπή, αναφερόμασταν στα της επίσκεψης του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Την ίδια ώρα, πάντως, το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν παραμένει. Ο Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας για το Πεκίνο, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και η Τεχεράν για άλλη μια φορά διεμήνησε ότι δεν θα εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα και παρά την ευθραυστή εκεχηρία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσσουν μηνύματα ισχύως γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Ισαάκ Τριανταφυλλίδη.
13: Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η CENTCOM, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα μια φωτογραφία από περιπολία μαχητικού F-35, είναι η εικόνα που βλέπουμε στους δέκτες μας, κοντά στον στρατηγικό θαλάσσιο διάδρομο, σε μια επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Την ίδια ώρα και η Τεχεράνη σκληραίνει τη ρητορική. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχήμ Αζιζή, ανακοίνωσε πως ολοκληρώθηκε το σχέδιο για τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ και κατατέθηκε προς εξέταση στη Βουλή, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον διάδρομο μοχλό ισχύος απέναντι στη Δύση, αγνοώντας ουσιαστικά τις αμερικανικές προειδοποιήσεις. Παράλληλα, ο Ιρανός βουλευτής, ο Καμράν Κασανφάρη, υποστηρίζει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ ενδέχεται να προετοιμάζουν ευρύτερη στρατιωτική επιχείρηση, ακόμη και εναντίον νησιών στο νότιο Ιράν, υποστηρίζοντας μάλιστα πως έχουν ήδη μετακινήσει ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αμερικανός πρόσβης στο Ισραήλ, ο Μάικ Χάκαμπι, καλεί ανοιχτά τις χώρες του Περσικού κόλπου να διαλέξουν, όπως λέει, πλευρά ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν.
12: Το Ισραήλ πάντως παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με αναλυτές να σημειώνουν πως σε αυτή τη φάση δεν θέλει συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ, ο Σταύρος Ιωαννίδης, πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
14: Έρχονται όλο και περισσότερες πληροφορίες για αυτούς τους διάβλους επικοινωνίας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ας ξεκινήσουμε με μια είδηση που μόλις μαθεύτηκε, πως και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ταξιδέψει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, όπου είχε συνάντηση με τον πρόεδρο της χώρας, τον Σεϊχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ, προκειμένου οι δύο πλευρές να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη συνεργασία τους. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία μετά τις αποκαλύψεις ότι τα Εμμυράτα έπληξαν ιρανικούς στόχους κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά και καθώς χρησιμοποιούν ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα. Μάλιστα, τη χώρα επισκέφθηκε και ο επικεφαλής της Μοσάντ και ο επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της ΣΥΝΜΠΕΤ, αλλά και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ. Τώρα, οι αξιωματούχοι εδώ στο Ισραήλ, αυτό που εκτιμούν, Χριστίνα, είναι πως ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί λόγω της πίεσης που ασκείται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επειδή και ο ίδιος μπορεί να έχει κουραστεί με αυτά τα μπρος-πίσω στις διαπραγματεύσεις, τελικά να καταλήξει σε μια συμφωνία η οποία ενδεχομένως να μην αρέσει στο Ισραήλ, και αυτό προκαλεί ιδιαίτερο προβληματισμό στο εσωτερικό. Η ανησυχία είναι ότι μπορεί να είναι μια συμφωνία με αρκετές παραχωρήσεις. Και αυτό που λένε οι ίδιοι αξιωματούχοι, Χριστίνα, είναι πως το Ισραήλ σε αυτή τη φάση θέλει αφενός να μην επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία, θέλει να συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός στο στενό του Ορμούζ αλλά και στα λιμάνια του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν θέλει παραχωρήσεις στο πυρηνικό και στο βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, και μάλιστα προκρίνουν και πλήγματα σε συγκεκριμένους στόχους. Την ίδια ώρα που ο αρχηγός του Ισραηλινού στρατού σε μήνυμά του αναφέρει πως ο στρατός είναι έτοιμος για επιθετικά και αμυντικά σενάρια και για επιστροφή στις μάχες σε όλα τα μέτωπα. Και ένα από τα μέτωπα βεβαίως είναι και ο Λίβανος, όπου αύριο ξεκινούν οι απευθείας συνομιλίες σε επίπεδο πρέσβεων στην Ουάσιγκτον, ο τρίτος γύρος. Την ίδια ώρα όμως η ένταση κλιμακώνεται, και σήμερα είχαμε κατέρωθεν χτυπήματα με νεκρούς και τραυματίες.
12: Σε μια άλλη εξέλιξη τώρα, κυρίες και κύριοι, νέο μπαράζ επιθέσεων εξαπέλυσε η Μόσχα εναντίον της Ουκρανίας λίγα μόλις 24 ώρα μετά τη λήξη της σύντομης εκεχηρίας που είχε επιτευχθεί με αμερικανική διαμεσολάβηση.
13: Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, περισσότερα από 100 ντρόνες ήλθαν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο με στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις, κρίσιμες υποδομές και κυβερνητικά κτίρια. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Οι τραυματίες είναι δεκάδες, καταγράφονται σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ένταση προκαλεί ανησυχία και εκτός Ουκρανίας, με την Πολωνία μάλιστα να απογειώνει προληπτικά μαχητικά αεροσκάφη λόγω της δραστηριότητας κοντά στα σύνορα του ΝΑΤΟ. Στο Βουκουρέστι, παράλληλα, οι ηγέτες της Ανατολικής Πτέρυγας της Συμμαχίας συναντώνται με φόντο αυτή την αυξανόμενη ανησυχία για τις συνεχιζόμενες ρωσικές παραβιάσεις στον εναέριο χώρο χωρών του ΝΑΤΟ, και σε κοινή ανακοίνωση τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της αεράμινας και της αντιπυραυλικής προστασίας και μεγαλύτερες επενδύσεις στην αμυντική βιομηχανία. Την ίδια ώρα να σου πω πως ο Βλαντίμιρ Πούτιν δηλώνει πως η Ρωσία θα συνεχίσει να εξυγχρονίζει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις και να αναπτύσσει νέα πυραυλικά συστήματα.
12: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμούς ρεκόρ και πως νέες ανατιμήσεις θα πρέπει πλέον να θεωρούνται σχεδόν δεδομένες όσο εξελίσσεται η κρίση στα στενά του Ορμούζ. Περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαβλό.
15: Συνεχίζεται με εντονότερους ρυθμούς η πτώση της προσφοράς πετρελαίου. Τον Απρίλιο μειώθηκε κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες στα 12,8 εκατομμύρια από την έναρξη του πολέμου στον Γκόλφο, κάτι που κατέδειξε η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας.
16: Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ρυθμό ρεκόρ, με τις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τον Ατλαντικό να αυξάνονται κατακόρυφα και τα δηλητήρια να μειώνουν τις εξαγωγές τους.
15: Ο επικεφαλής της εξήγησε ότι πλέον το μέγεθος της κρίσης κάνει τις επιπτώσεις παγκόσμιες.
12: Καμία χώρα δεν έχει ανοσία στην επίδραση αυτής της κρίσης. Τα στενά του Ορμούζ ήταν μία δίωδος για λιπάσματα, για πετροχημικά και θιούχα προϊόντα. Θα ανακαλύπτουμε όλο και περισσότερο πως έχουν αναστατωθεί οι αλυσίδες προμηθειών από το κλείσιμο των στενών.
15: Το πετρέλαιο Brent συνεχίζει την ανωδική του πορεία, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα τα 108 δολάρια το βαρέλι, ενώ κατά την τελευταία εβδομάδα παρουσίασε άνοδο λίγο πάνω από 6%.
12: Το πετρέλαιο είναι ένα καλό παράδειγμα ενός ανελαστικού προϊόντος, καθώς η τιμή του μεταβάλλεται δραματικά με σχετικά μικρές αλλαγές στην προσφορά και ζήτηση, διότι οι καταναλωτές είναι αναγκασμένοι να το αγοράσουν.
15: Στην Ευρώπη η ανησυχία για τα αεροπορικά καύσιμα παραμένει.
12: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε ότι θα υπάρξει μακροπρόθεσμα πρόβλημα στις προμήθειες. Αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
15: Ήδη πάντως πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς διάφορους προορισμούς, τη στιγμή μάλιστα που αρχίζει η ταξιδιωτική σεζόν.
12: Να κρατήσουμε πάντως την εκτίμηση που ακούσαμε στο ρεπορτάζ ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένες νέες ανατιμήσεις. Ανατιμήσεις σημαίνει περαιτέρω ακρίβεια η οποία δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Να ακούσουμε περισσότερα ο Νίκος Φιλιππίδης στη Χριστίνα Βίδου.
17: Το χειρότερο είναι ότι τίνουμε να το συνηθίσουμε. Δηλαδή συνηθίζουμε τα 105-110 δολάρια το βαρέλιο ως μια νέα κανονικότητα. Δηλαδή χάνουμε ποσότητες από την παγκόσμια παραγωγή. Για παράδειγμα όσο η κατανάλωση της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου και δεν υπάρχει καμία κουβέντα, καμία ανησυχία. Οι Βρυξέλλες δεν ανησυχούν, δεν συμμετέχουν καν στην όλη διαδικασία. Ο πρόεδρος Τραμπ παίρνει το χρόνο του.
18: Οι Βρυξέλλες, αν μου επιτρέπεις, είναι στην εντελώς αντίθετη, έχουν εντελώς αντίθετη άποψη από αυτή που ακούσαμε από πλευρά του ΔΟΕ, ότι όλα είναι υπό έλεγχο.
17: Ναι, οι τιμές όμως ανεβαίνουν και το ελληνικό καλοκαίρι, γιατί και το ευρωπαϊκό, θα είναι ένα από τα πιο ακριβά των τελευταίων ετών. Να δούμε λίγο τα καύσιμα, να δούμε λίγο γιατί από εκεί ξεκινάει αυτή η γενεσιούργος αιτία και δεν πρέπει να ξεχνάμε από πού ξεκινήσαμε. Το 1,75 ήταν η μέση τιμή της αμόλυβης 27 Φεβρουαρίου ακριβώς, μία μέρα πριν από τον πόλεμο. 1,56-1 ήταν η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Έχουν ανέβει περίπου από 17,3% ως 19,5%. Στο πετρέλαιο εδώ έχουμε και 20 λεπτά επιδότηση. Μαθαίνουμε ότι τις επόμενες δύο μέρες και τα δύο θα ανέβουν. Θα δούμε τη αμόλυβδη πάνω από 2,10. Και επειδή μιλούσα για το ελληνικό καλοκαίρι, πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάδα μεταφέρουμε τη δραστηριότητα στις τουριστικές περιοχές. Στις Κυκλάδες ο κανόνας είναι το 2,22 και πάνω. Αυτό επίσης είναι ένας παράγοντας ακρίβειας. Αν βάλουμε μέσα το τουριστικό πακέτο, που κάπως θα το πληρώσουμε όλοι το πακέτο διακοπών, συν το υψηλό ρεύμα, όχι λόγω τιμών, λόγω κατανάλωσης, λόγω του air condition που όλοι θα ανάψουμε. Όλη αυτή η ακρίβεια έρχεται να συναντήσει βασικές καταναλωτικές ανάγκες και να κάνει δύσκολο το ελληνικό καλοκαίρι. Και η αλήθεια είναι, βλέπω ότι δεν υπάρχει συζήτηση ούτε σε ευρωπαϊκό, αλλά και στην Ελλάδα αρχίζει σιγά σιγά και το συνηθίζουμε. Όχι μόνο στα καύσιμα, αλλά και στα προκυπευτικά, στις υπηρεσίες, στο πακέτο του τουρισμού, στα ενίκια, σε όλο τον τρόπο ζωής, με έναν τρόπο που η αλήθεια είναι απρόβλεπτος, είναι σχετικά βίαιος και έρχεται να προστεθεί στο κύμα ακρίβειας που είχε προϋπάρξει την προηγούμενη πενταετία.
12: Το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης εφόσον χρειαστεί άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός μιλώντας με τον επικεφαλής των Financial Times Ευρώπης, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι δεν θα επιβαρύνουν περαιτέρω τον πληθωρισμό. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκτίμησε ότι οι τιμές στο ρεύμα θα συνεχίσουν να μειώνονται όσο προσθέτουμε ανανεώσιμες πηγές στο ενεργειακό μείγμα. Να ακούσουμε περισσότερα από την Πινελόπη Γκάλιο.
19: Μήνυμα ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης, εάν χρειαστεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτησή του με τον Μπεν Χολ, τον Financial Times.
12: Φυσικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα που εφαρμόζουμε δεν επιδεινώνουν περαιτέρω το πρόβλημα, δεν επιδεινώνουν τον πληθωρισμό και ότι είναι στοχευμένα και προσωρινά. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλα μέτρα στήριξης που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά έχουμε κρατήσει κάποια από τα χαρτιά μας κλειστά, όπως πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις.
19: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα πλέον βρίσκεται κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές ρεύματος.
12: Ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες τιμές χονδρικής, οπότε έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς ελπίζω το φυσικό αέριο θα γίνει φθηνότερο.
19: Όσα συμβαίνουν σήμερα στα στενά του Ορμούς αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο σοβαρά την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη.
12: Για άλλη μια φορά, ο χώρος της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί πεδίο σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα επεισόδια σε δύο ιδρύματα έφεραν και πάλι στην επιφάνεια το θέμα της προστασίας των πανεπιστημίων και της αστυνόμευσης. Για αποτυχία κάνουν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την κυβέρνηση να επισπεύδει την εγκατάσταση καμερών και τουρνικέ για τον έλεγχο της εισόδου στα ιδρύματα.
19: Πολύπλευρες αντιδράσεις και πολιτική αντιπαράθεση προκαλούν τα νέα έκτροπα στο Αριστοτέλειο και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με τον Παύλο Μαρινάκη να υπογραμμίζει την ανάγκη επίσπευσης των μέσων προστασίας και να εξηγεί παράλληλα τους λόγους που δεν προχώρησε η πανεπιστημιακή αστυνομία.
20: Αυτό το οποίο απαιτεί το φαινόμενο της βίας σε κάποια πανεπιστήμια στη χώρα, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, αν παρατηρήσετε, είναι μία σε κάποιες περιπτώσεις πολύ βαριά οπλισμένη αστυνομία. Για εμένα το σημείο κλειδί και αυτό το οποίο πρέπει να τρέξει όσο πιο γρήγορα γίνεται είναι τα μέτρα τα οποία ήδη προχωράνε, αλλά πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα. Πρόληψη. Τι εννοώ? Κάμερες, τα τουρνικέ.
19: Η αντιπολίτευση ζητά ενισχυμένα μέτρα θωράκισης των πανεπιστημίων και μιλά για αποτυχία της κυβέρνησης.
0: Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ολόκληρα χρόνια που ήρθε, κατήργησε το πανεπιστημιακό άσυλο, έφτιαξε πανεπιστημιακή αστυνομία. Από τα μεγαλύτερα φιάσκα. Φιάσκα. Της κυβέρνησης.
21: Οι πανεπιστημιακές μονάδες πρέπει να είναι αυτοδιοικούμενες και να φροντίζουν αυτές, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, ναι, με εταιρείες security και με μέσα που κρίνουν αυτές, το ζήτημα της ασφάλειάς τους.
22: Οι κάμερες για να μπουν, επειδή είναι και προσωπικά δεδομένα, δεν πάω στο μαγαζί της γειτονιάς να πάρω μια κάμερα. Υπάρχουν κανόνες δημόσιων.
23: Γίνεται διαγωνισμός δηλαδή.
22: Όταν τελειώσει εντός των επόμενων μηνών. Εσείς πιστεύετε ότι αν υπήρχε κάμερα ή αν υπήρχε ένας card reader στην όποια είσοδο πανεπιστημίου, είναι και αυτό αποτρεπτικό? Δεν είναι όμως πλήρως.
23: Ευάλτε το όμως.
24: Πολύ βολικά όλα αυτά τα οποία συνέβησαν στο Απιθύτα, αυτές οι προβοκατόρικες ενέργειες. Πολύ βολικές για την κυβέρνηση.
23: Αλήθεια, εκείνη η πανεπιστημιακή αστυνομία κατά πού βρίσκεται?
19: Οι επιθέσεις σημειώθηκαν μία ημέρα πριν τις σημερινές φοιτητικές εκλογές.
12: Αλλάζοντας θέμα, ιδιαιτέρως πλούσιο και βαρύ φαίνεται πως είναι το ποινικό παρελθόν των ληστών της Τιθωρέας. Η αστυνομία εκτιμά πως η Σπύρα εμπλέκεται σε μια...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
12: Ευρώ. Μάλιστα, αυτός ακριβώς ο τρόπος δράσης, πανομοιότυπος σε όλες τις περιπτώσεις, έχει καταγραφεί και από κάμερες ασφαλείας τη στιγμή που οι κακοποιοί στρέφουν τα όπλα τους σε υπαλλήλους και πελάτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι άλλο έχει προκύψει από την έρευνα των αρχών ο αστυνομικός συντάκτης ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
25: Η συμμετοχή τριών μελών της συμμορίας με τα καρόπου κάμισα, δηλαδή του αρχηγού, της υπαρχηγού και ενός 33χρονου συνεργού τους, σε εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ του γιου μέλους του 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί τον Ιανουάριο του 2023 για ληστείες στην Πάτρα, συνάμα με την εξαφάνισή του στο χρονικό διάστημα διάπραξης της ληστείας στην κατοχή Μεσολογγίου, είναι αυτά, Χριστίνα, που ταυτοποίησαν τα μέλη της συμμορίας. Αρχικά, τα στελέχη της Αντιμορφωτικής Υπηρεσίας, μετά τη ληστεία αμελία 236.000 ευρώ, διαπίστωσαν την απουσία των τριών ατόμων που είχαν κινήσει το ενδιαφέρον τους από τις εκδηλώσεις συμπαράστασης στις δικαστικές αίθουσες. Φαίνεται όμως να τους συναντούν σε επίπεδο σωματοδομής στη ληστεία τράπεζα στην κατοχή Μεσολογγίου και ενημερώνουν το αποκαλούμενο ελληνικό FBI. Στελέχη του οποίου σχεδόν παράλληλα, μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, ταυτοποιούν δύο από τους υπόπτους και τους θέτουν σε παρακολούθηση. Από εκεί, Χριστίνα, προκύπτουν και τα άλλα μέλη της συμμορίας, τα οποία συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Αρμόδια αξιωματικής αστυνομίας, Χριστίνα, διαπιστώνουν ότι μέλη της συμμορίας με χρήματα των ληστείων συνεισέφεραν οικονομικά στις ενοικιάσεις αναρχικών στεκιών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, μετά τις ακοινώσεις κτηρίων που βρίσκονταν υποκατάληψη. Επίσης, κάποια από τα μέλη της συμμορίας είχαν έρθει μάλιστα και σε ρήξη, ακόμα και σε σωματική αντιπαράθεση με άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, λόγω διαφωνίας για τις ενέργειες που έπρεπε να προβούν με αφορμή τις ακοινώσεις των καταλήψεων μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, μέλη της συμμορίας εμφανίζονταν ως ριζοσπάστες που επιθυμούσαν δυναμικότερες ενέργειες αντίδρασης στις ακοινώσεις των εγκαταλήψεων.
12: Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, όπου οι κόντρες έχουν πάρει φωτιά. Οι τόνοι μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ ανεβαίνουν διαρκώς τόσο στη Βουλή όσο και στα τηλεοπτικά πάνελ, ενώ για τον Νίκο Ανδρουλάκη και τον Αλέξη Τσίπρα έχει ξεκινήσει η μάχη της δεύτερης θέσης. Ρεπορτάζ από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
19: Το πολιτικό σκηνικό θυμίζει έντονα προεκλογική περίοδο, με όλους να βάλουν εναντίον όλων και την κυβέρνηση να επιτίθεται στο Πασόκ και λαϊκισμό.
20: Το Πασόκ επέλεξε να παίξει σε ένα άλλο γήπεδο, να παίξει με τους όρους που έπαιζε όλα αυτά τα χρόνια ο κύριος Τσίπρας και τα κόμματα του λαϊκισμού, το Πασόκ επί των ημερών του κύριου Ανδρουλάκη.
26: Εγώ θεωρούσα ότι προφανώς και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αντιλαμβάνονται ότι ο αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Εμείς δεν θεωρούμε αντίπαλό μας ούτε τον ΣΥΡΙΖΑ ούτε τον κύριο Τσίπρα. Το πιο συνεβολική αντιπολίτευση έχει κρυθεί το 23.
19: Νέο πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε κυβέρνηση και Πασόκ προκαλεί η παράληψη των καταθέσεων στο εξωτερικό στο πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη.
20: Αν στη θέση του κ. Ανδρουλάκη ήταν κάποιος εξημών με ΙΤΑ, ήδη θα είχε κατασκηνώσει ο κ. Ανδρουλάκης με 5-10 στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ο κ. Φάμελος και οι υπόλοιποι αντιπολίτες θα ζητούσαν εξεταστικές, προανακριτικές, να έρθει και όλη η ηγεσία του Αρείου Πάγου και εκλογές και τα λοιπά και τα λοιπά.
12: Σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προσπάθησε με αδιανόητους συμψηφισμούς να ισοφαρίσει τα ποινικά δικήματα.
1: τα οποία η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητεί να διερευνηθούν για τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, με μια τυπική παράληψη, την οποία μόνος του δημοσιοποίησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
2: Οι τόνοι ανέβηκαν και στη Βουλή με τον Υπουργό Οικονομικών να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη για τοξικότητα υπό το φόβο του Αλέξη Τσίπρα.
4: Και σας ακούω ότι λέτε για τη ΔΕΗ. Διαβάζω ότι λέει ο κύριος Τσίπρας. Βλέπω τον ανταγωνισμό μεταξύ σας για το ποιος θα γίνει έτσι πιο επιθετικός απέναντι στην κυβέρνηση και πιο τοξικός για τη δεύτερη θέση. Και επιτρέψτε μου να πω, ποτέ στη ζωή μου δεν έχω ξαναδεί τόσο μεγάλο πολιτικό ανταγωνισμό για ένα τόσο μικρό πολιτικό έπαθλο.
5: Όλα αυτά τελειώνουν και να είστε σίγουρος. Διότι στο τέλος θα επικρατήσει κοινή λογική. Με εσάς οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι και η μεσαία τάξη δεινοπαθή, και αυτό θα επικρατήσει ως βίωμα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
4: Ένας λαβύρινθος σκανδάλων που αρχίζουν και τελειώνουν στο Μαξίμου. Και τελικά ένας κρυπτόμενος και από ό,τι φαίνεται πολλαπλά εκβιαζόμενος πρωθυπουργός.
2: Μέσα σε αυτό το κλίμα, η σύγκρουση για την κυριαρχία στο χώρο της κεντροαριστεράς καλά κρατεί. Βολές κατά του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η Άννα Διαμαντοπούλου.
7: Πολύ συνοπτικά, επιχειρείται ένα rebranding προφανώς, το οποίο όμως απαιτεί συλλογική αμνησία. Και επειδή ξεκίνησε με τον Όμηρο και με την Ιθάκη, υπάρχουν και λωτοφάγοι. Εμείς δεν είμαστε λωτοφάγοι.
8: Είναι δυνατό τώρα, σοβαρά μιλάμε τώρα, να θεωρείτε ότι ο Τσίπρας βοηθάει το Μητσοτάκη? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά.
2: Για την ίδια ώρα, μηχανείο στο ΠΑΣΟΚ προκάλεσε η δήλωση της Βάσιας Αναστασίου για τον Αλέξη Τσίπρα, με την ίδια να προχωρά σε διορθωτική δήλωση.
9: Αρχικά να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές. Έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
27: Έτοιμα περιτριχών προφανώς δεν απηχεί τη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια πάρα πολύ άστοχη δήλωση.
28: Σε σχέση με τη δήλωσή μου, οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήταν μια ατυχής τύπωση, η οποία δεν με εκφράζει ούτε ανταποκρίνεται στον τρόπο με τον οποίο τόσο εγώ όσο και το κόμμα μου πιστεύουμε ότι πρέπει να διεξάγεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών αντιπάλων.
12: Και δεν είναι μόνο οι συγκρούσεις μεταξύ των κομμάτων αλλά και τα εσωτερικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Θα ακούσουμε περισσότερα από τον Αντώνη Αντζολέτο.
29: Είναι βραχνά στα εσωκομματικά για όλους. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι φυσιολογικό, δεν βλέπουν τίποτα παραπάνω από το μεθαυριανό συνέδριο. Θέλει να κλείσει μέτωπα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλει να σβήσει μουρμούρες, επιθυμεί να έχει ενωτικές τοποθετήσεις, αλλά σίγουρα αυτό που θα συζητηθεί είναι η αυριανή παρουσία του Κώστα Καραμαλή, του πρώην Πρωθυπουργού, σε εκδήλωση στην Ξάνθη μαζί με τον Κινέζο πρέσβη. Όχι τόσο για αυτά που θα πει σε σχέση με την εξωτερική πολιτική, πάντα τοποθετείται, ή για τα αγροτικά για τα οποία είναι η εκδήλωση, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι λίγες ώρες πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο δεν θα παραβρεθεί, θα βρεθεί σε μια άλλη εκδήλωση. Δηλαδή το σήμα που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός με αυτή την κίνηση.
18: Άλλη μια αποστασιοποίηση. Δείγμα ότι γυρίζω την πλάτη. Νέα Δημοκρατία, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, το οποίο φαίνεται ότι πάει να κάνει ένα βήμα. Υπάρχουν όμως κάποιες δηλώσεις, όχι τόσο πολιτικές, τα είδαμε και στο ρεπορτάζ, που οδηγούν το κόμμα σε ποια κατάσταση, ναι, εσωτερικά πάντα.
29: Όπως το είπες, κάνει συνεχώς βήματα φυγής προς τα εμπρός. Είδαμε τη συνταγματική αναθεώρηση. Είναι καλές συνεδριάσεις που γίνονται. Καταλήγουν κάπου, έχουν μια πρόταση. Είχαν αφήσει πίσω τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα για τη Συμφωνία των Πρεσπών, που είχαν πονέσει λίγο, αλλά ήρθε αυτή η δήλωση της κυρίας Αναστασίου που δεν έχει κανένα πολιτικό περιεχόμενο, και σίγουρα όταν αυτές οι δηλώσεις έρχονται από νέα στελέχη που σηματοδοτούν μια ανανέωση, πονάνε ακόμα πιο πολύ. Και έτρεχαν να καλύψουν αυτό σήμερα, όταν θα έπρεπε να συζητούν για κάτι εντελώς διαφορετικό.
18: Πάμε στην κεντροαριστερά. Πάμε στον κύριο Τσίπρα και ό,τι έχει προκαλέσει ένα κόμμα που έρχεται σε κάποιες εβδομάδες θέρος, είπε ο ίδιος, από το Χαλάνδρη. Επομένως, εδώ τώρα τι βρίσκεται, ποιες είναι οι καραμπόλες, τι προσπαθεί να κάνει, τι αρνείται να κάνει επίσης?
29: Εδώ είναι πολύ θολά τα πράγματα, γιατί αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ θέλουν συγχώνευση με το κόμμα Τσίπρα. Αυτό δεν το θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Πολλοί από τον ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές κυρίως, πηγαίνουν στις εκδηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα ενώ είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές δεν θέλουν να αφήσουν την έδρα τους για να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, θέλουν να πάνε στο κόμμα, αλλά είναι προαπαιτούμενο και αυτό. Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός. Λένε στο Σοκράτη Φάμελο να τηλεφωνήσει τον Αλέξη Τσίπρα να συναντηθούν, να τα βρουν, όταν δεν υπάρχει ακόμα κόμμα και δεν υπάρχει κάποια απόφαση. Του ζητούν, μαθαίνουμε τώρα, να συγκληθούν τα όργανα. Σίγουρα αυτή η μετάφραση, Χριστίνα, όπως τα βλέπουμε τα πράγματα, δεν θα είναι πολύ ανέφελη.
12: Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο εμφύλιος καλά κρατεί στις τάξεις των εργατικών, με πληροφορίες να θέλουν τον βασικό εσωκομματικό αντίπαλο του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να ετοιμάζεται να αμφισβητήσει ανοιχτά την ηγεσία του. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα, η ανταπόκριση από το Λονδίνο του Γιάννη Χανιωτάκη.
0: Θα πρέπει κάποιος από τους φερόμενους για την ώρα υποψηφίους να καταφέρει να συγκεντρώσει τον μαγικό αριθμό των 81 βουλευτών, οι οποίοι θα πρέπει εγγράφως να δηλώσουν τη στήριξή τους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία διαδοχής στο εργατικό κόμμα. Παρόλα αυτά, δεν είναι σίγουρο ότι κάποιος από αυτούς έχει καταφέρει να συγκεντρώσει αυτόν τον αριθμό για την ώρα, ούτε ο Στρίτινγκ, ο οποίος φέρεται να είναι έτοιμος να παραιτηθεί, καθώς, Χριστίνα, το εργατικό κόμμα είναι πολύ διασπασμένο. Ακόμα και αυτοί που ζητούν την παραίτηση του κυρ Στάρμερ δεν συγκροτούν ένα ενιαίο μέτωπο και δεν φαίνεται να είναι στο πλευρό ενός συγκεκριμένου υποψηφίου.
18: Στα ενδιαφέροντα της ημέρας, κρατάμε και την ομιλία του βασιλιά Καρόλου, Downing Street και Βασίλειο, Παλάτι, είναι παράλληλοι, έτσι, οι δρόμοι και βοί. Εδώ λοιπόν είχαμε παρασκήνιο.
0: Ναι, διότι η έντονη πολιτική αστάθεια έχει θορυβήσει και το Παλάτι, αξιωματούχοι του οποίου επικοινώνησαν χθες με την Downing Street, με σκοπό να συζητήσουν το αν θα έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η ομιλία, καθώς δεν ξέρουμε αν θα έχουμε τον ίδιο Πρωθυπουργό σε λίγες εβδομάδες, πόσο μάλλον σε ένα χρόνο από τώρα. Μάλιστα, ξεκαθάρισαν ότι ο Βρετανός Μονάρχης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμπλακεί σε πολιτικά ζητήματα.
12: Σε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα τώρα, με μια εκρηκτική εμφάνιση που ξεσήκωσε το κοινό, ο Ακύλας έδωσε στην Ελλάδα πανηγυρικά την πρόκριση στον τελικό της Eurovision με το Φέρτο, φιγουράροντας μάλιστα ως φαβορή για τη δεύτερη θέση πίσω από τη Φιλανδία. Παρά τον μποϊκοτάζ από ορισμένες χώρες λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, ο χθεσινός ημιτελικός ήταν λαμπερός και αφιερωμένος στη μουσική, όπως θα ακούσουμε από τη Μέρη Σκανδάλη.
6: Ο Ακύλας εντυπωσιάζει και είναι ένα βήμα πιο κοντά στο να το φέρει. Η εκρηκτική σκηνική παρουσία του Ακύλα σε συνδυασμό με τη δυνατή ερμηνεία του επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή της φετινής Eurovision και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Κρατώντας την ελληνική σημαία, πανηγύριζε μέσα στην αρένα του Vienna City Hall.
10: Πήγε τόσος κόσμος από κάτω που τσίριζε. Είδα ανθρώπους που φορούσαν σκουφάκια τέτοια και παιδιά ήταν τρελό. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Και πάμε το Σάββατο να τους δείξουμε πώς γίνεται, μωρά μου. Let's go!
11: Ναι!
6: Η Φιλανδία, με ένα τραγούδι όπως λέει και το όνομά του Φλογοβόλου, αποτελούν φαβορή της φετινής Eurovision και προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Από τις συμμετοχές που εντυπωσίασαν εκείνη της Ιταλίας με το Salda Vinci και το Per Siempre Si, που εδώ και μήνες έχει γίνει ευρωπαϊκό hit. Η Μολδαβία. Η Κροατία. Η Γερμανία, που κάθε χρόνο περνάει αυτόματα στον τελικό. Αλλά και η αμφιλεγόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, που για πολλούς θα έπρεπε να είναι εκτός διαγωνισμού. Την Πέμπτη, στο δεύτερο ημιτελικό, είναι η ώρα της Αντιγόνης και της Κύπρου, που μαζί με άλλες 17 χώρες θα διεκδικήσει το εισιτήριο για τον τελικό. Σάββατο, τηλεθεατές μαζί με κριτικές επιτροπές θα ψηφίσουν για να αναδείξουν τον νικητή της 70ης Eurovision.
12: Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, με μοναδικό στόχο την τρίτη νίκη στη σειρά και την πρόκριση στο Final Four του ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Βαλένθια. Με 3 γκολ στα 10 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Λεβαδιακός έκανε ασύλληπτη ανατροπή επί του Όφη και παρέμεινε πρώτος στη βαθμολογία των θέσεων 5 ως 8 της Super League. Ο Ολυμπιακός προηγείται του Παναθηναϊκού στο αιώνιο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play-off, ενώ η πρωταθλήτρια ΑΕΚ είναι στο 0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Περισσότερα από τον Θανάση Κρητικό.
13: Λίγο πριν τον αγώνα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: this beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

και αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί.

του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα. Σύνεργα που σκουριάζουνε σε γυφτική σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: ποια θάλασσα.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
2: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου. Μια κοπέλα κάποιου η κόρη, το πολύχρωμο αγόρι. Γύρω φώνει και σωπαίνεις,

στα σπίτια σας οι λίγοι δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πατογνώστες που δεν ξέρουν τίποτα. Σιωπή

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.